0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να επιδείξουν στη θάλασσα χωρίς οσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αιτία του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μιλιά ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ναι, ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Τη νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Το Brent καταγράφει άνοδο 2,65% στα $90.4 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2,41% στα $85.4 το βαρέλι. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της τάσης των λεωφορείων και των τρόλε με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Στο Νεπάλ ξεπέρασαν τους 788 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετών, ενώ 2.502 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην κινέζικη πλευρά των συνόρων οι αρχές έχουν ανακοινώσει 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλη των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απόγευμα την αστάθεια σε όλα τα υπηρετικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πώς το λέγε η ταινία η ελληνική? Γυρίσατε! Γυρίσατε, τι να κάνετε, μπορεί να μην γυρίσετε. Ή τέλος πάντων δεν γυρίσατε όλοι, αλλά κάποιοι γυρίσατε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα για να κάνουμε παρέα στο Sky 100,3. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επισημαίνει φίλος ακροατής με το που ξεκινήσαμε αυτά που έχω σημειώσει για να σας τα πω. Λέει ο Δημήτρης: καλημέρα. Ανεβαίνοντας στην Εθνική προς Λαμία, πάρα πολλά φορτηγά και αυτοκίνητα δεν έχουν φώτα. Λέει: δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ειδικά λέει τα πίσω φώτα που είναι και επικίνδυνα και δεν τα βλέπεις. Να συνδράμω και να πω λοιπόν ότι σήμερα πρωί-πρωί, με τη μουρμούρα, δεν πειράζει, για να ξεκινήσει η εβδομάδα που είναι και τελευταία μέρα του Αυγούστου, για να μπούμε από αύριο στον Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Λοιπόν, σε κάποια κομμάτια στο κέντρο, στη διαδρομή την καθημερινή που κάνω, δεν είχε φώτα σήμερα. Γιατί δεν έχουν φώτα, δεν έχουν πληρώσει λογαριασμούς? Τι γίνεται, ακρύβηνε το ρεύμα και κλείσαμε τα φώτα? Δηλαδή, στο κατέβασμα της Κηφισίας είχε τμήματα σκοτάδι πίσω. Όταν σας λέω σκοτάδι πίσω, και μάλιστα μία από τις γέφυρες, γιατί περνάμε και τις γέφυρες, ας είναι καλά το 2004 που κάναμε γέφυρες, Κωστάκι, μία λοιπόν, τίποτα, κλεισμένα τα φώτα όλα.
1: Τα τούνελ εδώ στην παραλία.
0: Και εδώ, μπράβο, και εδώ στην, μπράβο. Ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τρόπος του λέγεται τώρα, λέμε για καμιά ανοησία να περάσει η ώρα. Ο Κωστάκης απέναντι μου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κώστας Πανός, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων και σας καλημερίζει, και εδώ μου λέει μπροστά, όντως. Και εδώ στα τούνελ, εδώ μπροστά στην παραλιακή, τίποτα, φώτα δεν είχε σήμερα. Γιατί, παιδιά? Και ξέρετε, είναι αρκούντος επικίνδυνο αυτό. Πεταχτεί κανένα άνθρωπος μπροστά σου, είναι μόνος σου. Θα μου πεις γιατί είναι τακτικό να γίνεται αυτό. Μα το θέμα δεν είναι αν γίνεται τακτικό, το έκτακτο είναι το ζήτημα. Πρωί-πρωί, καταλάβατε, καταλάβαμε. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, είχαμε το κλασικό αλκοό τεστ για να ξεκινήσει με το καλό. Η εβδομάδα είναι, πώς το λένε, στην αρχή σβουλιαγμένη. Λοιπόν, με σταμάτησε εκεί ένας νεαρός. Από όλες τις πλευρές το είχε πιάσει το σύστημα, το υπηρεσία, είχε βάλει και κόνους, ωραία κλπ. Και να ξέρετε ότι πήγα σφαίρα, διότι το ξέρω τώρα το σύστημα και δεν έχασε και το φανάρι. Και το κάναμε δύο φορές. Γιατί μου λέει: δεν έπιασε καλά, μου λέει ο νεαρός. Τι λέει, δεν έπιασε καλά, του λέω. Κάνε το κοντά να το. Να το κάνουμε το ζήτημα. Και η μόνη διαπίστωση που είπε: μηδέν, μα μου λέει μηδέν. Μηδέν. Του λέω μηδέν. Καφέ θες να πιεις καφεδάκι εσύ να ξεκινήσουμε ξανά τη μέρα? Αυτό προλάβαμε και είπαμε. Λοιπόν, και κάτι άλλο επίσης τώρα για τα πρωινά, για να τα οριοθετήσουμε λίγα, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και θα έχουμε και καλεσμένους μέχρι τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Τι θα γίνει με αφορμή την είδηση ότι στη Θεσσαλονίκη, με την έναρξη των νέων σταθμών του μετρό προς την Καλαμαριά, κάποιοι πονηροί πήγαν και κάνανε κάτι γκράφιτι, βάλανε κάτι υπογραφές, κάτι ανοησίες κλπ. Έτσι. Εδώ στην Αθήνα, και εδώ που λέει και ο Χώστας, εδώ απέναντι σε εμάς στα τούνελ της παραλιακής, γίνεται ένας μικρός χαμός με όλο αυτό το πράγμα. Το γκράφιτι, πες ότι, ρε παιδί μου, αν είναι κάτι πολύ ωραίο, ωραίο να τα κρατήσεις. Αλλά κάτι μουτζούρες, κάτι αυτά, κάτι υπογραφές, κάτι αυτά, κάτι. Αυτά όλα με κάποιον τρόπο δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Θυμάμαι στην προηγούμενη. Τώρα θα μου πεις τι κάνεις αυτό, όχι. Αλλά με την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είχε γίνει μια προσπάθεια, γιατί νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια τα αναλάμβανε η Περιφέρεια, και θυμάμαι ότι είχαν περάσει σε κάποια κομμάτια υλικό το οποίο, αν και το ζωγράφιζαν κάποιοι, πολύ πιο εύκολα καθάριζε. Αυτή η ιστορία λοιπόν με τις ζωγραφιές, τις μουτζούρες, τις υπογραφές, τα συνθήματα με τα σπρέι, με κάποιον τρόπο πρέπει να σταματήσει. Και ενδεχομένως να υπάρξουν και μέτρα. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει, βγάζει ένα σπρέι, γράφει την παρλαπίπα του. Θα μου πεις πρωί-πρωί αυτό σε μαράνε ψάλτη. Σήμερα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί σήμερα ερχόμουν λίγο πιο αργά, γιατί ξύπνησα νωρίς, γιατί τα παππούδια ξυπνάνε νωρίς, καταλάβατε τώρα. Και ερχόμουν χαλαρά και τα βλέπα δεξιά-αριστερά. Μα παντού, ρε παιδί μου, ειδικά όπου είναι δημόσιος χώρος, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλα είναι μουτζουρωμένα. Ξαναλέω, ένα ωραίο γκράφιτι, ωραίο, μένει πάρα πολύ ωραία. Ας το κάνει και η υπηρεσία, τέλος πάντων, προγραμματισμένα και οργανωμένα, από το να πάει οποιοδήποτε να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Τώρα τα υπόλοιπα, ξαναλέω, δεν περιποιούν τιμή για τον τόπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε. Σήμερα 31 λοιπόν του μηνός, παιδιά, να ξέρετε ότι ο ήλιος θα έρθει στην παρέα μας 7 παρά 6. Μάνι, μάνι, σχεδόν μία ώρα έχουμε χάσει από το πρωί, Κωστάκη. Και άλλη μία ώρα έχουμε χάσει και από το βράδυ, επίσης, να ξέρεις. Δει ο ήλιος νωρίτερα από τις 8, 8 παρά 3. Σήμερα, 31η μέρα του Αυγούστου, τελειώνει ο Αύγουστος, όχι το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι, γιατί τα άκουσα και αυτά χθες. Μου στέλνανε διάφοροι φίλοι διάφορα μηνύματα. Άντε και τέλος το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Το καλοκαίρι είναι εδώ, ο τουρισμός είναι εδώ, τα προβλήματα είναι εδώ. Κάποιοι κάνουν διακοπές. Μπορεί να είναι και δική μας, λίγοι ενδεχομένως, αλλά δεν τελειώνει το καλοκαίρι. Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Βρε καλό στη Ρέα. Και είχα σημειώσει να σου στείλω μήνυμα Ρέα μετά τις 6.30. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες. Τι γίνεται, Ρέα, πώς σου φαίνεται η Αθήνα? Ε, είναι λίγο, ε. Δεν είναι καλύτερα στην εξοχή. Καλημέρα να πω και στη φίλη μου τη Σωσόκατο στην Καλαμάτα εκεί, η οποία ετοιμάζεται να βγάλει το σκύλο βόλτα. Λοιπόν, σήμερα λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο, κατάθεση τιμία ζώνη υπεραγίας Ανδρέου Ηρακλείου Φαύστου, Μινά, Φιλεόρτου και Διαδόχου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και στον Αλέξανδρο που γιόρταζε χθες και την Αλεξάνδρα. Τα καλύτερα, παιδιά. Και αύριο Τρίτη έρχεται η ώρα του Σεπτέμβρη. Αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά. Είναι και η αρχή της Ινδίκτου, ε! Βέβαια. Πλάκα-πλάκα, 4 μήνες κοστάει για να τελειώσει ο χρόνος. Πότε μπήκε το 26, πότε περπάτησε, πότε μπήκε το καλοκαίρι, πότε τελειώσαν οι 3 μήνες του επίσημα του καλοκαιριού και μπαίνουμε τώρα θεωρητικά. 11 του μηνός εντωμεταξύ ανοίγουν και σχολεία, ε! 11 τι είναι, Παρασκευή, δεν είναι 11. 11 είναι Παρασκευή, Κωστάκη. Ε, βέβαια, δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Είσαι μικρός ακόμα, δεν σε αφήνει η μαμά σου. Ξέρω. Ξέρω, Κωστάκη, ξέρω. 11 Παρασκευή, δεν σας λέω. Καλά, 11 αρχίζω σχολεία Παρασκευή. Ναι, γίνονται αγιασμός και φεύγουν τα παιδιά, έρχεται η ώρα για να πάνε οι γονείς να πάρουν τα σχολικά. Άρα έρχεται και η ώρα αυτής της συμφωνίας για τις τιμές. Έχω μάθει κάποια πράγματα, θα τα κουβεντιάσουμε. Θα γίνουν και επίσημα ανακοινώσεις εκεί κατά τις 11.30 στο αρμόδιο Υπουργείο. Περίπου 1.700 προϊόντα θα υπάρχουν, λέει, ταμπελάκια τιμών. Οι τιμές γύρω μεσοσταθμικά λίγο πάνω από το 8% από ό,τι μαθαίνω. Γιατί, λέει, εκτός από τις εκπτώσεις που θα παρέχουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν, οι όμιλοι εταιριών οι οποίες συμμετέχουν και θα κάνουν εκπτώσεις, θα κάνουν εκπτώσεις και τα σούπερ μάρκετ. Κάποια σούπερ μάρκετ, να ξέρετε ότι οι τιμές δεν θα είναι ίδιες όλα τα σούπερ μάρκετ, γιατί κάποια σούπερ μάρκετ ενδεχομένως να προωθούν ή ξέρω εγώ να κάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Άρα θα πρέπει να το ψάχνετε. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα για μένα, να σας πω την αλήθεια, έχει να κάνει με το γεγονός της το ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να θυμάται τις τιμές των προϊόντων πριν τη μείωση. Αυτό είναι το βασικό. 90 προμηθευτές βλέπω, 12 σούπερ μάρκετ, τα οποία συμμετέχουν, λέει, και εταιρείες με σχολικά είδη, και τα σχολικά είδη κοστίζουν πολύ ακριβά, η αλήθεια είναι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μου πεις, Ψάλτη, λύνεται το ζήτημα με αυτά τους 1.700 κωδικούς? Εντάξει, δεν λύνεται, αλλά δίνεις μια ανάσα. Βοηθάς λίγο για το χρονικό διάστημα που θα ισχύσουν αυτές οι τιμές, που θα είναι είτε 2 μήνες είτε μέχρι τις 31 Δεκάτου. Προσέξτε τα προϊόντα.

αυτή ότι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει η ακρίβεια και βεβαίως έχει να κάνει και με το γεγονός του τι έσοδα μπαίνουν σε ένα σπίτι. Άρα το αυτονόητο είναι ότι προσπαθείς να μειώσεις τις τιμές, να βελτιώσεις την κατάσταση. Όχι ότι θα έχουμε τη νύχτα με τη μέρα, μην είμαστε και υπερβολικοί, έτσι. Είναι ένα καλάθι του νοικοκυριού, ελπίζουμε, ξαναλέω, με λαϊκά προϊόντα, προϊόντα δηλαδή τα οποία δεν είναι, ας πούμε, τι να σας πω, το φαράσι και η σκούπα, αλλά είναι το γάλα, είναι το τυρί, είναι το σαμπουάν, είναι τα καθαριστικά, είναι τα άλλα που βάζουμε στα πλυντήρια, όπως είναι αυτά τα απορρυπαντικά. Στα απορρυπαντικά, εδώ μεταξύ, έχω μάθει διάφορα ότι όλο και μειώνονται οι μεζούρες. Πώς γίνεται αυτό να μειώνεται η μεζούρα και οι τιμές? Ελπίζω να μην έχουμε τέτοιες τρίπλες. Α, να μην το ξεχάσω και αυτό, Κωστάκι. Καλά όλα αυτά με την ιστορία με τις τιμές, που είναι σημαντικό προφανώς. Εμείς όμως ως καταναλωτές μπορείτε να μου πείτε σε σχέση με άλλες χώρες γιατί δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση? Δηλαδή, θα μου πεις τι σημαίνει αυτό, ψάλτη? Σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι αν ένα προϊόν είναι ακριβό ή αν, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν και με την κρίση, μπήκανε κάποιες επιχειρήσεις και μειώσανε χωρίς να το πουν την ποσότητα του προϊόντος την οποία πουλάνε. Εμείς όμως ως καταναλωτές, θα μου πεις γιατί δόθηκε κάποια, δεν ανακοινώθηκε, ανακοινώθηκε σε κάποια προϊόντα ότι κάνανε τέτοια κόλπα, δεν τιμωρούμε τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τι σημαίνει δεν τιμωρούμε? Ότι τα συνεχίζουμε να τα αγοράζουμε. Οπότε και οι επιχειρήσεις βρίσκουν και κάνουν. Θα μου πεις όμως, υπήρξε, παιδί μου, μία ανακοίνωση ενδεχομένως από κάποιες καταναλωτικές οργανώσεις. Ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνουν και αυτό επισήμως, ονομαστικά. Διότι θα έχουν ζητήματα με τις εταιρείες μετά. Νομικές εμπλοκές με τα ζητήματα που μπορεί να θέσουν από τη δική τους πλευρά οι εταιρείες. Α, επίσης να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και την ολοκλήρωση του κύκλου για την επιδότηση των καυσίμων, κυρίως του ντίζελ. Κανονίστε την πορεία σας αρμόδιοι. Τα 10 λεπτά είναι λίγα για τον ντίζελ. Όταν έγινε περίπου στα 2 ευρώ, 1,90 τόσο το είδα σήμερα νωρίς το πρωί. Σε όλη την Επικράτεια είναι και αυτό πάνω, οριακά πάνω από τα 2 ευρώ. Πρέπει οπωσδήποτε όχι μόνο να συνεχιστεί η επιδότηση, η οποία κοστίζει, το καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά, για τον κρατικό κορβανά θέλω να πω, αλλά θα πρέπει να μειωθεί, διότι τα 2 ευρώ του ντίζελ στα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν προϊόντα μεταφέρουν το κόστος και στα προϊόντα. Κάποιος το πληρώνει, και ξέρετε ποιος το πληρώνει? Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, ξέρετε πολύ καλά ποιος πληρώνει το μπουγιουρντί που έρχεται. Α, τώρα που λέω και για μπουγιουρντί, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Εν τω μεταξύ, χτυπήσανε οι Αμερικανοί χθες. Απάντησαν οι Ιρακινοί χθες. Όχι, τα ξημερώματα δεν είναι χθες. Λοιπόν, και βλέπω τώρα στις αγορές οι οποίες έχουν ανοίξει, ακούμπησε τα 90 το Brent. Θα μου πεις, το έχουμε μάθει το παιχνίδι τώρα, ψάλτη. 6 μήνες γίνεται αυτή η ιστορία. 6 μήνες, παιδιά, πόλεμο, Το χωνέψαμε και αυτό το πόλεμο. Το χωνέψαμε. Τι να κάνουμε, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο, Κωστάκι, Έχουμε τον άλλο πόλεμο εκεί στην Ουκρανία. Σκοτώνονται και εκεί, με τα drones και λοιπά. Έχουμε τώρα και αυτό το πόλεμο. Αυτή την κατάσταση η οποία εξελίχθηκε στη Μέση Ανατολή, με όλα όσα έχουν γίνει στα στενά του Ορμούς, τα οποία τα παρακολουθούμε καθημερινά, λες και είναι το σπίτι μας. Εν τω μεταξύ, τώρα το ξαναείδα. Εκεί στα στενά του Ορμούς υπάρχει ένα, το βλέπω, είναι ο πομπός του, ήταν μάλλον ο πομπός του ανοιχτός, έχει να δώσει στίγμα εδώ και 18 ώρες. Είναι ένα αμερικανικό, ένα από τα δύο που ήταν το ίδιο. Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο το οποίο βρίσκεται στη ρότα του Ιράν. Δηλαδή είναι στο βόρειο κομμάτι των στενών του Ορμούς. Λοιπόν, πρώτα ήταν δύο, τώρα είναι ένα. Αλλά μια ψιλοκίνηση τη βλέπω, να ξέρετε. Α, βλέπω και δεύτερο αμερικανικό. Όχι, δεν είναι αμερικανικό αυτό, ψέματα, είναι εμπορικό πλοίο. Λοιπόν, αλλά βλέπω μια ψιλοκίνηση. Επαναλαμβάνω, από τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς. Γιατί υπάρχουν και πλοία τα οποία περνάνε χωρίς να έχουν πομπούς ανοιχτούς. Για ευνόητους λόγους, έτσι. Περνάνε και έχουμε εκεί αυτά που έχουμε. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και αυτό το περιστατικό με το πλοίο που βούλιαξε στα κατεχόμενα. 8 νεκροί, 17 αγνοούμενοι. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα.

0: Έβλεπα αυτά που ανεβάσανε τα τουρκικά, τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Συγκλονιστικές στιγμές μέσα στο πλοίο που ο καθένας προσπαθούσε να βρει τα σωσίβια να τα φορέσει. Οι άλλοι, λέει, του πλοίου την κοπανίσανε με το που έγινε η στραβή. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά, παρά το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Κύπρου είπε, πρότεινε να δώσει βοήθεια, είπε δεν θέλουμε βοήθεια, λέει, από εσάς, μόνοι μας. Χαζό τουλάχιστον, ε, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Όσο πιο γρήγορα και πιο άμεσα δύναμη εκεί, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες να σωθούν άνθρωποι. Και να πω τώρα με αφορμή αυτά που λέμε για τα ελληνοτουρκικά, έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα που υπογράφεται σήμερα 11 η ώρα, μάλιστα. Ασπίδα του Αχιλλέα. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε για το ζήτημα αυτό και ο αρμόδιος υπουργός. Σήμερα βλέπω στο Τελ Αβίβ, εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, θα είναι, λέει, και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών. Ο Νίκος Δένδιας βέβαια είναι στο Δουβλίνο για την Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά προφανώς έχει ενημερωθεί για τα δέοντα ο αρμόδιος υπουργός Άμυνας, ο οποίος μάλιστα έλεγε για τα ζητήματα της ασπίδας του Αχιλλέα και την ανάγκη να υπάρξει η ασπίδα του Αχιλλέα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχουμε απέναντί μας την Ελβετία. Αν είχαμε την Ελβετία, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε απέναντί μας την Τουρκία. Τώρα, στα αξιοσημείωτα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, να προλάβω να πω ότι οι Ισλανδοί είπαν ότι δεν θέλουν έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι να ενταχθούν, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως, λέει, η επαρχία, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες της Ισλανδίας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Ισλανδία. Εκεί δεν έχει αγρότες με την έννοια τη δική μας, ότι παίρνουν. Εκεί είναι ηφαιστιακό το μέρος. Αλλά έχουν κτηνοτροφία, κάργα, πρόβατα περπατάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται χιλιάδες. Λοιπόν, τώρα και αβήκε πενέ, η επαρχία είπε όχι. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θεματάκι με τους Αμερικανούς. Και εκεί, μάλλον, έχει ένα θεματάκι με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, οπότε το κλείσανε πριν καν ξεκινήσει η ιστορία με το δημοψήφισμα. 52,5% όχι, 47,5% ναι, οπότε πριν προλάβει να ξεκινήσει, έκλεισε η συγκεκριμένη υπόθεση. Και θα τα πούμε και αργότερα, η εβδομάδα αυτή είναι εβδομάδα της ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Έρχεται η ώρα και της ομιλίας του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο και της συνέντευξης. Νομίζω πότε είναι, 3 του Σεπτέμβρη είναι το Πασόκου, δεν είναι, μην τον μπερδεύουμε. 2 του Σεπτέμβρη είναι και ο Τσίπρας πάνω. Κάνει την ανατροπή ο Τσίπρας εκεί πέρα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θα θέσει κάποια πράγματα εκεί πάνω για τα μικρά και τα μεγάλα, τα οποία τα οριοθετεί η πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που είναι και Αλέξη Τσίπρα, βέβαια αργότερα θα είναι εδώ στον ραδιοθάλαμο, καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε, ο Υπουργός Υγείας. Χθες έκανε μια ανάρτηση ο Γεωργιάδης, ο Άδων Γεωργιάδης, αναφορικά με την τοποθέτηση που έκανε στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Τσούτσιας, δεξιχέρι δημοσιογράφος, δεξιχέρι του Αντώνη Σαμαρά, για το τι είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει επιχειρήματα, νομίζω θα τα κουβεντιάσει αργότερα και με τον Άρη γύρω από τα ζητήματα αυτά. Τώρα, μην το ξεχάσω, γιατί έχω πολλά, έτσι βάλει σε ένα προγραμματισμό να τα κουβεντιάσουμε. Θυμίζω ότι σήμερα στην τηλεόραση του Sky, στο νέο πρόγραμμα, το μεσημέρι στις 3 έρχεται η ολοκένουργια εκπομπή στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά λοιπόν στις 3 το μεσημέρι οι δύο δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσο χωράνε στο μεσημέρι και το απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερα. Φιλτράρουν την επικαιρότητα, εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν, συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους και προτείνουν αφορμές για μικρές απολαύσεις. Λοιπόν, από σήμερα το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Sky, της τηλεόρασης του Sky, ενισχύεται. Νομίζω θα περάσουμε υπέροχα με τους δύο συναδέλφους οι οποίοι ξεκινάνε την εκπομπή τους 3 η ώρα το μεσημέρι. Α, και κάτι άλλο που έμαθα και θέλω να σας το πω. Μαθαίνω, λέει, ότι στις εκπλήξεις, μεταξύ των εκπλήξεων που θα έχει ο Πρωθυπουργός και στις αναφορές, περιλαμβάνεται, λέει, και το πάγωμα του ΦΠΑ το 24% για τον χώρο των ακινήτων μέχρι το 2027, διετούς διάρκειας, δηλαδή φέτος 26 που έτσι καλώς υπάρχει και το 27. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Η Μεράνια επέστρεψε, παιδιά, μετά από 8,5 μήνες. Την κράταγε εκεί ο πρόεδρος. Μη γελάς. Έδωσε το πράσινο φως. Τσακωθεί.
1: Σου έλειψα. Πες του.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στόπα, εγώ στόπα ότι μου έλειψε πάρα πολύ. Το ξέρεις. Έστειλε και πλακώθηκε με τον πρόεδρο. Τι θα πάω στην Ελλάδα, έχω δελτία. Όχι, του λέγε, θα κάτσει εδώ. Ήρθε τελικά η Μεράνια, είναι εδώ. Ακούστε λοιπόν στους τίτλους. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30% ανά προϊόν. Μπροστά σε ένα αποτροπαίο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Με διαμπερές τραύμα στο νόμο προσήλθε στις 2 παρα 20 τη νύχτα στα επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην Οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν χθες το βράδυ τον Ισίλ Αράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς. Τη νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς ως αντίπεινα. Άνοδο πάνω από 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την Αμερικανική επίθεση στο Ισίλ Αράκ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα. Βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνετε, άρα κάποιοι γυρίσατε. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό και τα ξαναβρίσκουμε. Καλημέρα Δημήτρη μας, καλό δρόμο παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Καλημέρα να πω στη γειτόνισσά μου, η οποία περιμένει, λέει, με αγωνία, λέει, τη μείωση των τιμών. Για να δούμε, γειτόνισσα. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Κώστα, επειδή εσύ μου στέλνεις πολλά μηνύματα, κριτικός γαρ. Μια τραγουδάρα όμως κριτική που μου έστειλε ένας άλλος φίλος, δεν μου την έχεις στείλει εσύ. Πολύ ωραίο τραγούδι, θα τα ακούσουμε καλά, είναι μεγάλο, δεν είναι, απέξε 7 λεπτά τραγούδι. Αλλά το τελευταίο δίλεπτο που είναι εκπληκτικό. Θα τα ακούσουμε στις 7 μετά το μαγκαζίνο. Ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων να ακούσουμε εκεί. Σήμερα γυρίζει και η κυρία Σούζη, θα είναι στην παρέα μας. Έχουμε και τον κολλιό Μιχάλη, ο οποίος καλώς εγώ των πραγμάτων επιστρέφει. Κίνηση δεν βλέπω εδώ μεταξύ, ε. Πρωί-πρωί, τι γίνεται, παιδιά. Α, ω, εκεί στη λεωφόρα Αθηνών κάτι βλέπω πρωί-πρωί. Κατά τα άλλα, σε καλό δρόμο είμαστε που λέω κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Αλεξάνδρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά, με υγεία. Γεια σου Δημήτρη. Και στον παράδρομο, λέει, των Ινοφύτων, που είναι γεμάτο βιομηχανίες, κυκλοφορούν πατίνια, λέει, χωρίς πολύ να έχουν φώτα ή σήμανση. Έχει πολλές φορές, λέει, και περιορισμένη ορατότητα και τα φώτα, λέει, δεν λειτουργούν. Λοιπόν, είναι αρκετά επικίνδυνο, λέει, να οδηγεί το πρωί και να προσπαθεί να βρει, λέει, που βρίσκεται ο ποδηλάτης πεζός, γιατί δεν υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια, άρα αναγκάζονται οι άνθρωποι εκεί να περπατάνε πάνω στον δρόμο. Λοιπόν, τα μάτια στις 14. Ο κύριος Κιμιονής μας λέει ότι σήμερα είναι και του Αγίου Διαδόχουλη. Επίσης, με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες Κυριακή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, λέει, διορίστηκε, λέει, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης για το ψηφιακό κόμμα. Ναι, το είδα, είδα και τα ονόματα. Κάποιοι πασόκοι, κάποιοι, λέει, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος από αυτούς που ανακοινώθηκαν χθες ήταν και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλά, θα φανεί τώρα αν είναι, πώς το λένε, έτοιμο σε όλους τους τομείς το συγκεκριμένο κόμμα ή όχι, θα φανεί στο χειροκρότημα που λέω και εγώ. Γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα. Ναι, τα παππούδια. Βαγγέλη, εσύ τώρα που είσαι 53 και ξυπνάς 5.30 για να πας δουλειά στις 8, σκέψου και τον παππού που μιλάει τώρα, ο οποίος θεωρητικά πρέπει να ξυπνήσει τις 3 και ξυπνάει 1.30. Μόνος του. Εγώ για το Άγιο Όρος σας το λέω. Εκεί πάμε, Άγιο Όρος, να ξυπνάμε, να μην γελάς Κωστάκι, να κάνουμε όρθρο κάθε μέρα και μετά. Μετά μας πιάνει η παραζάλη κατά τις 9.30-10, να ξέρετε. Λοιπόν, κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε. 2-10-48-0-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας, τα στέλνετε όλα και έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω. Μια από τις οθόνες που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά, που και σήμερα δεν θα ακούσουμε, αλλά δεν πειράζει. Η εξαιρετική κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, που μου βρήκε το υπέροχο κριτικό τραγούδι, θα τα ακούσουμε μετά. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί πρωί πρωί έχει και δουλειές ο άνθρωπος, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, να πούμε 2-3 κουβέντες με αφορμή αυτή την εθνική συμφωνία, η οποία τυπικά από σήμερα μπαίνει, θα ανακοινωθούν αργότερα τα πράγματα, για να δούμε για τα προϊόντα, για να δούμε για τα 1.700 περίπου τις τιμές οι οποίες θα μειωθούν, και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ο κύριος Ραυτόπουλος συλλέγει και μαζεύει και δημοσιοποιεί τακτικότατα. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι τρέχετε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα αυτή την ιστορία. Γενικότερα, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω στο ερώτημα, υπάρχει ακρίβεια ή όχι κύριε Ραυτόπουλε?
1: Ακρίβεια υπάρχει, εσχροκέρδεια υπάρχει, απιστία των κερδών υπάρχει. Αυτό το βιώνουμε, το ζούμε και το βιώνουμε κύριε Ψάλτη ως καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βλέπουμε καθημερινά και εβδομαδιαία τα προϊόντα, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, να αυξάνονται καθημερινά. Εκείνο το οποίο βλέπουμε επίσης, βλέπουμε από τις πολυεθνικές εταιρείες τα προϊόντα όπως είναι σαμπουάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά, μαλακτικά, συνέχεια να αυξομειώνουν τις ποσότητες. Δηλαδή τι εννοώ, τον ένα μήνα ήταν 50 μεζούρες το απορρυπαντικό, έγινε 45 μεζούρες την ίδια τιμή με τις 50, αλλά επανήλθε πάλι 50 με 2 ευρώ ακριβότερα. σήμερα που μιλάμε το 50 έχει γίνει 45, 44, 42.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η τακτική των πολυεθνικών εταιριών προκειμένου να συγκρατούν, θα έλεγα, τις αυξήσεις, να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις, αυξήσεις γίνονται, να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στα Σαμπουάν, από 400 ml γίναν 360, τώρα έχουν γίνει 330 και πάει λέγοντας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μαλακτικά, με τις μεζούρες, όπως ήταν 60 μεζούρες, γίνανε 59, γίνανε 58, ή 50 γίνανε 49, ή 30 γίνανε 29 και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε καθημερινά, κύριε Ψάλτη, είναι ότι το κύμα της ακρίβειας δεν έχει ανακοπεί. Η σημερινή που θα ξεκινήσει...
0: Μου επιτρέπετε πριν πάω εκεί. Βλέπω όμως τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αρμοδίως το περασμένο μήνα, ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ φαίνεται να είναι αρνητικός. Θα μου πεις και τι έγινε, αν έχουμε 10, 12, 14, 18 μήνες αυξήσεις κάθε μήνα που μπορεί να είναι 2,5 με 3%, είναι πρώτη φορά, ο πρώτος μήνας που λειτουργεί ανάποδα. Άρα λέει κάποιος, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, ότι κοίταξε να δεις, σιγά σιγά έχουμε μια ανάσχεση η οποία θα δούμε πώς θα πάει.
1: Κύριε Ψάλτη, ξέρετε, τα τρόφιμα και τα είδη πρώτη ανάγκη, τον πληθωρισμό, το κάθε ένα έχει το δικό του ειδικό βάρος.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, τι θέλω να πω. Τον μήνα Ιούλιο το μοσχάρι αυξήθηκε σε ποσοστό 14,4%. Το κατσίκι και το αρνί αυξήθηκε 12,3%. Το χοιρινό και το κοτόπουλο 3 με 4%. Τα τυροκομικά αυξήθηκαν. Εκείνο το οποίο μειώθηκε πάρα πολύ είναι η τιμή του ελαιολάδου, το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος για την Ελλάδα και την ελληνική στατιστική υπηρεσία, περίπου στο 59%.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι από αυτά προκύπτουν και ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα σε ποσοστό 0,4% τον μήνα Ιούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τα προϊόντα, σας είπα, τυροκομικά, αυγά, ζύμες, μαργαρίνες, κρεατικά, ακόμα και τα πουλερικά και το χοιρινό και τα μοσχάρι και κατσίκι και αρνί, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Τώρα, να σας πω, από την εικόνα που έχετε εσείς ως άνθρωπος που κυνηγάει, ως τα ζητήματα των τιμών κλπ, γνωρίζουμε αν στα καρτελάκια τα οποία θα αναρτηθούν στα προϊόντα και θα γίνουν ανακοινώσεις αργότερα, αν θα υπάρχει η προηγούμενη τιμή ή θα έχουμε μόνο την έκπτωση? Να σημειώσω καταρχήν ότι η έκπτωση θα είναι δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι θα είναι από την εταιρεία που παράγει το προϊόν και μία έκπτωση που θα, κατά πληροφορίες δημοσιογραφικές, υπάρχει όμως αυτό, ότι θα το δίνει και κάποιο σούπερ μάρκετ, το κάθε σούπερ μάρκετ. Και αυτή η έκπτωση του σούπερ μάρκετ, λέει, μπορεί να μην είναι η ίδια μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Να είναι διαφορετική, γιατί κάποια σούπερ μάρκετ μπορεί να προτιμούν κάποια προϊόντα να τα έχουν λίγο φθηνότερα στα όρια του ανταγωνισμού, ας πούμε.
1: Να πούμε ότι αυτός πλέον έχει στην Ελλάδα ως θεσμός. Το ζήσαμε το 2024 με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω.
0: Ναι.
1: Το ζήσαμε το 2025 με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και το ζούμε και τώρα με την εθνική, εθελοντική, να τονίσω εγώ,
0: ναι,
1: πρωτοβουλία, με τους κωδικούς τους οποίους μέχρι στιγμής, που από σήμερα ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία, για εμάς τους καταναλωτές, αλλά και για εσάς τους δημοσιογράφους, είναι άγνωστη. Είναι άγνωστη ποιοι είναι οι κωδικοί, είναι άγνωστη πόσοι κωδικοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετέχουν και ποιες εταιρείες, βιομηχανίες, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης θα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.
0: Θα τα μάθουμε καλά, έτσι έντεκαμε.
1: Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει, κύριε Ψάλτη, να πω ως καταναλωτές, είναι να αγοράζουμε ή να αγοράσουμε φτηνότερα τα προϊόντα που χρειαζόμαστε για την καθημερινότητά μας, για το νοικοκυριό μας, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, από την τιμή την οποία τα αγοράσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ή το προηγούμενο μήνα. Και τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι εάν η πρωτοβουλία αυτή, οι μειώσεις, γίνουν από τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν, και αυτά είναι το 25% των προϊόντων των σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης καθημερινά που βρίσκονται σε προσφορές, και αυτά συμμετέχουν σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία, τα αγοράσουν φθηνότερα, βεβαίως αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Εάν η μείωση της τιμής γίνει στην αρχική της τιμή, πιστεύω ότι θα δούμε και προϊόντα, κύριε Ψάλτη, τα οποία ενδεχομένως να τα αγοράσουμε και ακριβότερα.
0: Ναι, να σας πω, έχουμε εικόνα γενικότερα το γεγονός ότι επειδή υπήρχαν προσφορές τώρα στα σούπερ μάρκετ, αυτές οι προσφορές θα συνεχίσουν να υπάρχουν ή λόγω αυτής της μείωσης σε κάποια προϊόντα θα πάψουν να υπάρχουν?
1: Εγώ πιστεύω, κύριε Ψάλτη, και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Γιατί αν πάψουν να υπάρχουν αυτές οι προσφορές, τότε ζήτω που καήκαμε. Θα είναι πολύ ακριβότερα τα προϊόντα. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν προσφορές οι οποίες ξεκινάνε από το 30, 35, 40, 45 έως και 50%. Και αυτές οι προσφορές γίνονται επιτιμολογίου από την βιομηχανία προς τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Αυτό γίνεται, θα έλεγα, κυκλικά σε όλα τα προϊόντα όλο το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά αυτή την εβδομάδα ή αυτό το 15ήμερο έχουν αυτό το 25% των κωδικών, το επόμενο 15ήμερο έχουν το άλλο 25% και αυτό έτσι πάει συνέχεια ρολόι όλο το χρόνο. Εάν λοιπόν αυτοί πάψουν να υπάρχουν ή μειωθούν, θα έλεγα, οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εάν από τη μία κερδίζω 2, 3, 4 λεπτά και από την άλλη χάνω 50 λεπτά, 1 ευρώ γιατί σταμάτησε η προσφορά, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι δώρον άδωρο για τον καταναλωτή.
0: Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε κατανοητική συνείδηση, κύριε Ραυτόπουλε? Θέλω να πω δηλαδή ότι τα έλεγα και νωρίτερα, κάναμε και μια κουβέντα χθες που μιλήσαμε λίγο για εν ώψη της σημερινής επικοινωνίας. Γιατί ο Έλληνας καταναλωτής άγεται και φέρεται χωρίς να επιβάλλει με τον τρόπο του ποινές σε προϊόντα που, όπως είπατε νωρίτερα, κάποιες πονηρές εταιρείες μείωσαν, ας πούμε, την ποσότητά τους, και όταν έγινε γνωστό, δεν νομίζω να είχαν και κάποια συνέπεια.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση και θα πω, εγώ θα προσθέσω, γιατί και εμείς έχουμε τη δική μας, το δικό μας μερίδιο ευθύνης, δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα. Ο λόγος είναι, κύριε Ψάλτη, ότι ο κόσμος με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, αυτό το οποίο κάνει είναι, σύμφωνα με τα χρήματα, το εισόδημα το οποίο έχει, να μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ και να βγαίνει έξω μετά από 2, 3, 4 ώρες, ψωνίζοντας, βλέποντας τα πιο φτηνά προϊόντα ή τα προϊόντα της ετικέτας που είναι σίγουρα φτηνότερα από τα επώνυμα προϊόντα,
0: ναι,
1: να κάνει τη δουλειά του. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν υπάρχει, θα έλεγα, καταναλωτική συνείδηση και δεν υπάρχει και καταναλωτικό κίνημα. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και την ημέρα, θα έλεγα,
0: της αποχής,
1: και τις ημέρες της εποχής που είναι, να κάνουμε, να έχουμε βγάλει πολλές ανακοινώσεις, έχουμε βγάλει ακόμα και αφίσες, έχουμε καλέσει τους καταναλωτές την Παγκόσμια ημέρα του καταναλωτή που είναι το Μάρτιο να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Βλέπουμε ότι με λύπη μου το λέω, ότι δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Μπορώ να πω ότι υπήρχε μία μικρή συμμετοχή, αλλά ήταν για τα δεδομένα και την ακρίβεια την οποία έχουμε, ήταν πολύ μικρή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα.
1: Να
0: είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, με αφορμή τις ανακοινώσεις αλλά και αυτά που θα δούμε αργότερα όταν θα ανοίξουν και τα σούπερ μάρκετ. Α, τώρα που λέω και σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό πριν πάμε σε διαφημίσεις. Να ξέρετε ότι υπάρχει και μια αγωνία. Χθες, τέλος πάντων, μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες στα μικρά, τα μπακαλάκια που λέω εγώ. Και μάλιστα εκπρόσωπος με τον οποίο συνομίλησα μαζί του, βέβαια δεν θέλει να βγει στον αέρα, αλλά δεν έχει σημασία, μου έλεγε ότι είναι που είναι, μου λέει, η αγορά συμπιεσμένη και ο μεγάλος τζίρος γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Έρχεται και αυτή τώρα η διαδικασία, και τα μικρά σούπερ μάρκετ δεν μπορούν, όπως καταλαβαίνετε, να ανταγωνιστούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μπακαλάκια της γειτονιάς. Και αυτό ακόμα περισσότερο. Θα μου πεις, βέβαια, από την άλλη μεριά, του το έλεγα κιόλας, ότι κοίταξε να δεις, ο κόσμος πάει εκεί που θα βρει πιο φτηνά προϊόντα. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μην το ξεχνάτε, 2 εβδομάδες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία, την ετήσια συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κανονίστε την πορεία σας, γιατί μετά θα τρέχετε να βρείτε εισιτήρια και δεν θα βρείτε εισιτήρια. Άρα, ticketmaster.gr για τη συναυλία που φέτος αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, σε 2 εβδομάδες ακριβώς, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλες οι πληροφορίες για την μεγάλη αυτή μοναδική ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο olimazimborume.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα τους μετά τη δεντροφύτευσή τους, αλλά και για ένα σύνολο ενεργειών που στοχεύουν, όπως πάντα, στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
10: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
11: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
12: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
12: Πώς εδώ ήτανε.
11: Γεια σας.
0: Καταπληκτικό. Την καλημέρα μου σε όλους σας, 7 παρα 10 γυρίσαμε μετά τις διαφημίσεις. Την κέλα ήταν αυτή η ΑΕΚ, αλλά χθες σε καλό δρόμο είμαστε, έτσι. Γιατί η ΑΕΚ είσαι που λέει και ένας φίλος μου, βεβαίως. Λοιπόν, 1-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Άμα έτσι ξεκινάς, λοιπόν, στο 97 το γκολ. Στο 97 το γκολ. Βόλος Ηρακλής 1-1. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Άρης Όφη 2-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Και σήμερα 7.30 ώρα το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Προηγούνται με 2 νίκες ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Και μετά είναι ο ΙΑΕΚ, ο Όφη και παρακάτω. Στην επόμενη αγωνιστική, Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ρε ντέρμπι, Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και επίσης την άλλη Δευτέρα, 7 του μηνός, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής. Αυτά για τα αθλητικά. Ο Έρμος ο Κωνσταντέλιας τι έπαθε, ρε παιδιά, να πούμε. Το γλωσσοφάγαν το παλικάρι. Δεν ξέρω, θα χάσει όλη τη σεζόν τώρα, δεν ξέρω. Έπαθε ρήξη χιαστού, το παλικάρι το Έρμο. Μακάρι να γίνει γρήγορα καλά. Βλέπω και μια φίλη ακροάτρια πρωί-πρωί του στέλνει για ένα μήνυμα. Εδώ πια είναι, φίλη μου, η Μέρη, η Μέρη. Τον έφαγαν με το μάτι του στο Κωνσταντέλια. Άντε να επανέλθει, λέει τώρα το παιδί. Θα επανέλθει, τι να κάνει. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Ηλιούπολη μου λέει, ψάλτη καλημέρα. Στα 70 μου χρόνια, λέει, δεν θυμάμαι ποτέ να μπορώ να αγοράσω με άνεση, λέει, προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Πάντα, λέει, ήταν ακριβά. Μεγάλη κουβέντα, λες, αγαπητέ Παναγιώτη, καλημέρα. Ο Νίκος εντωμεταξύ μου λέει το εξής με αυτά που έλεγα νωρίτερα και για την ιστορία με τα γκράφιτι και τις σφραγίδες και τις μουτζούρες κλπ. Ταξιδεύω, μου λέει, Γιώργο, πολύ λόγω της δουλειάς. Αυτό το χάλι, λέει, με τα γκράφιτι δεν το έχω δει, λέει, πουθενά αλλού. Α, υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Η έκταση του προβλήματος, κατά την άποψή μου, είναι πολύ μεγάλη. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η λογική. Το άλλος έχει ένα σπρέι και όπου βρει και ό,τι βρει, κάθεται. Μη σας πω τι γίνεται με τα σήματα κυκλοφορίας και με τα αυτοκόλλητα που βάζουν πάνω. Τι κακό πράγμα και αυτό, εντωμεταξύ. Στη γειτονιά μου πριν από μια εβδομάδα, που δεν είχε και κόσμο, να σας πω την αλήθεια, έγινε ένα τροχαίο. Λοιπόν, και όταν φώναξαν, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, σύγκρουση, έτσι, διασταύρωση των οδών κλπ. Υλικές ζημιές, και με το που φώναξαν τέλος πάντων και την τροχαία. Παρόλο που δεν ήρθε, περάσαν από εκεί τη Δία κλπ. Διαπιστώσανε ότι στο stop που υπάρχει στη μία από τις δύο πλευρές, λοιπόν, είχαν βάλει μπόλικα αυτοκόλλητα και δεν φαίνεται τίποτα. Αλλά αυτή η κατάσταση πρέπει με κάποιον τρόπο, ρε παιδί μου, να αντιμετωπιστεί, λέει ο Νίκος. Και έχει δίκιο. Κάμερες παντού και τιμωρία, έτσι να πέσει. Να αρχίσουμε να βλέπουμε βελτίωση της κατάστασης. Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμού στον παππού. Δεν ελπίζω να στεναχωρήθηκε ο παππού για την ΑΕΚΑΡΑ. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα στην Κύπρο. Χαιρετισμού. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: γυρίζουν οι Αθηναίοι και θα ρεμίσει η επαρχία, λέει, απ' όλα. Λέει ο Μιχάλης στο Ρέθυμνο. Μόνο ΑΕΚ. Λέει ο Μιχάλης: τι γίνεται, ρε παιδί μου. Χαμός. Γεια σου, Γεωργία. Καλημέρα. Η ακρίβεια, λέει, σίγουρα είναι μείζον ζήτημα σήμερα. Προφανώς. Νομίζω ότι από σήμερα το μεταξύ ξεκινάνε και οι δημοσκοπήσεις και κυλιόμενες και λοιπά, και θα μετρήσουν και το πριν και το μετά, μετά τις ανακοινώσεις του και τις ομιλίες, την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην άλλη, το άλλο Σάββατο είναι η ομιλία, 90 θα επαναλαμβάνω, 90 χρόνια ε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νόντα. Μου λέει: παρά το ότι συμφωνώ με τη γενική ιδέα, λέει, ως ομοσπονδία καταναλωτών, εκτός, λέει, από το να καταγράφει τις αυξήσεις, τι άλλο κάνουμε για να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας στη μέρη των πολυεθνικών? Τι συμβουλές μας δίνει ο κύριος Πρόεδρος? Ο κύριος Πρόεδρος διαπίστωσε αυτό που διαπιστώσαμε όλοι, αγαπητέ Νόντα, ότι δυστυχώς στον τόπο μας δεν έχουμε για κάποιους λόγους ανεπτυγμένο καταναλωτικό κίνημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά. Να πω καλημέρα στον Νίκο στο Μοσχάτο, στην Ηρώ, στην περιοχή του Γκίζη, τον Εύδωρο, το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, το Σωτήρι στην Αγία Παρασκευή. Πού είναι ο άνθρωπός μας στην Καβάλα, η φίλη μας η κυρία Ελένη? Καλά, δεν λέω το όνομά της. Καλημέρα, κυρία Ελένη. Τι κάνετε, κυρία Ελένη, πώς είστε? Καλημέρα και στο Μαστροντίνο. Χαιρετισμούς. Η Καβάλα μου αρέσει πολύ, να σου πω, αγαπητέ αδερφέ ημών, πολύ μου αρέσει η Καβάλα. Λοιπόν, να πω ότι φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 7. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν βλέπω εγώ σήμερα. Α, όχι. Εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών έχει κινησούλα. Όχι πολύ, αλλά έχει κίνηση. Όχι, επαναλαμβάνω, την κίνηση την κανονική. Και στο ποτάμι που συνήθως τέτοια ώρα είναι φορτωμένο, βλέπω ελάχιστα πράγματα στο ρεύμα ανόδου. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Άρα κρατιόμαστε και με αυτή την ιστορία. Οι αγορές στην Ασία και γενικά στην Ανατολή που έχουν ανοίξει, στο κόκκινο τις βλέπω. Η Ιαπωνία υποχωρεί 1.13. Κάτω και το Hong Kong 0.65. Η Αυστραλία οριακή υποχώρηση του γενικού δείκτη 0.10. Τι γίνεται με το χρυσό? Ο χρυσός, παιδιά, είναι στα 4.472 δολάρια η ουγγιά. Έχει χάσει κάτι. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στα 4.700. Τώρα είμαστε ελαφρώς χαμηλότερα στα ζητήματα αυτά. Θυμίζω ότι τη νύχτα είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών στα στενά του Ορμούς, σε ένα νησί εκεί της Τεχεράνης, διότι εντόπισαν, λένε οι Αμερικανοί τα λένε αυτά, ισχυρίζονται έτσι, ότι ήθελαν να ρίξουν νάρκες πάλι, λέει, οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς και τους πρόλαβαν και ανταπάντησαν τα χτυπήματα οι Ιρανοί μετά από περίπου ένα μήνα χτυπήματα. Θυμίζω, υπάρχουν τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει οι Αμερικανοί, οικονομικά μέτρα. Δεν ξέρω βέβαια τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά στην οικονομία του Ιράν. Να σημειώσω μόνο ότι ο πληθωρισμός και εκεί είναι πάρα πολύ ψηλός. Η ισοτιμία, λέει, του νομίσματος είναι απέναντι στο αμερικανικό νόμισμα, είναι κάθε μέρα όλο και χειρότερη. Δηλαδή υποχωρεί το νόμισμα απέναντι στο αμερικανικό δολάριο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, η οποία επέστρεψε. Η Μελάνια, που λέω κι εγώ. Και θα τα πούμε αμέσως μετά. Θα είναι εδώ και η κυρία Σούζη. Θα περάσουμε υπέροχο. Ο κύριος Κολιομιχάλης. Χαμός θα γίνει μέχρι τις 8, που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Την καλημέρα μου.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύντα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
22: Η ώρα είναι 7.
23: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
24: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
25: Bella FM.
26: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30% ανά προϊόν. Η νέα πρωτοβουλία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδοθάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Με διαμπερές τραύμα στον ώμο προσήλθε στις 2 παρα 20 τη νύχτα στα επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβάζουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν χθες το βράδυ το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρόντων της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράνου αντίπεινα επιτέθηκαν τη νύχτα εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα. Θα διαρκέσει από 2 μέχρι 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 μέχρι και 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα εξαλλού αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λήγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για ένα μήνα. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, έκανε λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να ακούσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
1: Δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αμέριμνη παρακολουθεί και αμέτωχη ένα πρόβλημα. Έχουμε πάρει δέσμες λύσεων και παρεμβάσεων. Προφανώς αυτός ο αγώνας θέλει συνέχεια όσο η κρίση εκτείνεται. Είμαστε ετερόφωτοι. Δεν θα προσδιορίσει την πολιτική μας κανένα κόμμα του 5, του 10 ή του 12%. Ό,τι πούμε θα πρέπει μετά ο πολίτης να το δει στην τσέπη του και στο ταμείο του.
26: Στις τιμές των καυσίμων και στα μέτρα της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων.
2: Πρέπει η μείωση αυτή να γίνει άμεσα, γιατί τα αγαθά ξεφεύγουν, το παραγωγικό κόστος ανεβαίνει και επιβαρύνεται η τσέπη του καταναλωτή.
26: Η αντιπολίτευση επιχειρεί την ίδια ώρα να κοντίνει την απήχηση των εξαγγελιών, βάζοντας μπροστά συντάξεις, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια, με το ΠΑΣΟΚ μετά την παρουσίαση του προγράμματος του για το ιδιωτικό χρέος να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για εξαπάτηση των δανειοληπτών. Την πλήρη απορρόφηση μέχρι το τέλος του έτους των κονδυλίων επιχορηγήσεων και δανείων από τα συνολικά 35,95 δις ευρώ που είχε στη διάθεση της η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνει σήμερα, προαναγγέλει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατσιδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας της κυβέρνησης στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της, την κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, 28χρονος στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πληρώμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα, καθώς αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς οσιβία, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Ανησυχητική είναι η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, στην Ελλάδα καταγράφονται 232 περιστατικά και 19 θάνατοι ως σήμερα. Το 60% των μολύνσεων εντοπίζεται στην Αττική, κυρίως στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια, όπου 23 δήμοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος του ιδίου Θεόρος Βοδρόλος Βασιλακόπουλος μίλησε για το θέμα. Να τον ακούσουμε.
3: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Στους 100 ανθρώπους περίπου που θα κολλήσουν, ένας και αν, ίσως από τους 140, ένας αναπτύσσει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
26: Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της στάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Σημειώνεται πως το σύστημα τηλεματικής είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη μέχρι και χθες. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου όπως υποστήριξαν μέλη των φρονών της Επανάστασης, ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης, σε αντίπεινα, επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με εμφαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Από την πλευρά του στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ. Το Brent καταγράφει άνοδο 2,3% και διαμορφώνεται στα 90,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2% και βρίσκεται στα 85,1 δολάρια ανά βαρέλι. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελαβίβ. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξορκίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κουρούτα Ηλίας ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σε 4 συλλήψεις, σε Χανιά και Τολοακαρνανία προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιανού από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο και παραβάση των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η Εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ επίσης.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τελευταία ημέρα του μήνα. Σιγά σιγά αρχίζει και η κίνηση, η οποία βεβαίως θα κορυφωθεί. Θα είμαστε πλέον στους ρυθμούς μας όταν ανοίξουν και τα σχολεία. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε αρκετή κίνηση τηρουμένων των αλλογιών στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και εν συνεχεία μέσω της Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, συναντάμε κίνηση αυξημένη μετά τη λαχαναγορά του Ρέντι προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, από όσο έχουμε μάθει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και βεβαίως στον Σκαραμαγκά, τόσο η λεωφόρος Χιστού όσο και η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του Δαφνιού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχουν χαμηλές ταχύτητες και ελαφρύ μποτιλιάρισμα.
26: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν να έχουμε. Και καλό από καλό καιρό, όχι ακόμα καλό φθινόπωρο. Έτσι. Λοιπόν, στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Τη Δευτέρα σήμερα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρω ρινά, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, ενώ φαίνεται πως την Πέμπτη θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, συγγνώμη, την Πέμπτη στα ανατολικά. Μεράνια.
26: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

στο χωρισμό μας. Χάσαμε, στο χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Και εσύ έχασες το χρόνο σου. Εσύ χασες το χρόνο σου, μα εγώ καρδιάς κομμάτι.

0: Να ξέρετε ότι αυτό το τραγουδάκι που ακούτε είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα της νεολαίας στην Κρήτη. Και όχι μόνο στην Κρήτη. Μαθαίνω μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος Αηδός, όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω και περισσότερα πράγματα, κάνει και συναυλίες και λοιπά και γίνεται, λέει, της κολάσεως με το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου το πρότεινε, να ξέρετε, φίλος ακροατής, όχι από την Κρήτη. Το λέω αυτό και το φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος γενικότερα μου στέλνει πολύ ωραία τραγούδια κριτικά και τα ακούω όλα. Λοιπόν, αλλά αυτό μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούσατε ήδη την κυρία Χριστίνα Σούζη, η οποία επέστρεψε από τις διακοπές.
1: Καλημέρα, μισό. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, πρέπει να πω λοιπόν εικόνα, εγώ μεταφέρω εικόνα. Έχει μια αέρινη, ένα αέρινο μαύρισμα.
1: Ναι, είμαι ακόμα σε mood καλοκαιρινό.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Εμείς
1: δηλαδή,
0: εδώ
1: θέλω να πω, δεν είχαμε
0: πολλά
1: θέμα. Δηλαδή το μεσημέρι έκανε ζέστη. Όμως αν είχε λίγη σκιά και φύσαγε ένα ψηλό αέρα, ιδίως όταν φύσαγε άβρα,
0: ναι,
1: ήταν, γιατί ήταν θάλασσα και ήταν θαύμα.
0: Σε...
1: Αλλά το βράδυ κοιμόμασταν. Δεν, ναι, καμιά μέρα δεν αντιμετωπίσαμε ουσιαστικό πρόβλημα.
0: Ναι. Εδώ στην Αθήνα τα σπίτια
1: έχουν
0: ζεσταθεί πάρα πολύ, νομίζω το καταλαβαίνουμε, ναι, όλοι. Και παρότι ότι ψιλοέπεσε λίγο η θερμοκρασία.
1: Έπεσε, ναι.
0: Δεν έχω, θέλει χρόνο τώρα τα σπίτια πάλι να δροσιστούν.
1: Δηλαδή, σήκωσα τέντα, προσπάθησα να ανοίξω τα παράθυρα με το Σάββατο το πρωί που είχε έτσι και μια πολύ ωραία δροσιά, αλλά το σπίτι τύχη ζεματάνε, δεν είναι εύκολο.
0: Τώρα τι γίνεται, κυρία
1: Τώρα τι γίνεται, η ζέστη συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, δεν θα είναι υπερβολές, δηλαδή θέλω να πω δεν θα δούμε 38 και 39 βαθμούς, για την Αττική μιλάω, που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ένα 35-36. Από 34 μέχρι 36 θα το δούμε. Μποριαδάκι θα έχει όλη την εβδομάδα. Δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Φαίνεται ότι θα ενισχυθεί την Πέμπτη.
0: Okay.
1: Πέμπτη και Παρασκευή να φτάσει στα 6 και το κάτω 7 μποφόρ, μέχρι 6 το Αιγαίο τις προηγούμενες ημέρες, και εδώ στην Αττική το ίδιο. Και θερμοκρασία εκεί, στα ίδια επίπεδα σχεδόν όλες τις ημέρες. Η περισσότερη αστάθεια φαίνεται να είναι την Πέμπτη, σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά. Από κυματινή αστάθεια εννοώ. Ενώ την Τετάρτη θα είναι στα κεντρικά και βόρεια. Δευτέρα, Τρίτη και βόρεια, ορεινά. Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα με αυτά? Από τους κεραυνούς υπάρχουν κεραυνοί οι οποίοι είναι χωρίς νερό. Δηλαδή θέλω να πω είναι ξηροί κεραυνοί. Αυτοί παίρνουν φωτιές. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή ότι έχουν πολλές φωτιές, έχουν ανάψει από κεραυνούς και έχουν απάνω στα πνά. Ευτυχώς πιάνουν γρήγορα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και στην Τύμφη που ήταν στα 1500 μέτρα, ξέρω εγώ πόσο ήταν, και αυτοί την έχουν σβήσει. Ήταν έρπουσα αυτή και για κάνα 2-3 μέρες.
0: Έχουμε πάθει ζημιά με τις έρπουσες πυρκαγιές.
1: Βέβαια, βέβαια. Αλλά ευτυχώς την πιάσανε γρήγορα, μπήκαν και κάτι δασοκομάντος μέσα. Δηλαδή τώρα είναι 3 μέρες, χθες δεν είχε καπνό καθόλου.
0: Μπράβο.
1: Ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα γενικά τον Αύγουστο, τέλος Ιουλίου με Αύγουστο. Δύσκολο με τον πολύ αέρα και περιμέναμε να φτάσει 17 ο μήνας για να πούμε ότι επήρε. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που είχε τα 10-11 μποφόρ με την πυρκαγιά στο δυτικά του νομού, μας πήρε παράθυρο από τα τροχόσπιτα.
0: Έφυγε. Με τόσο πολύ αέρα.
1: Μες τη νύχτα.
0: Μες
1: τη νύχτα. Ναι, όχι μέρα που τα είχαμε κλειστά και ξέραμε.
0: Κατάλαβα. Την νύχτα που πέφτει
1: κιόλας. Την νύχτα που υποτίθεται ότι έπεφτε με μια ρηπή. Πέταξε το παράθυρο. Είναι δυνατόν? Δηλαδή είναι, δεν μου είχε ξανασυμβεί.
0: Είναι δυνατόν κι όμως.
1: Πάντως τόσο αέρα στο θυμάρι. Γενικά στα ανατολικά και νότια του νομού και είχα να το δω χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Okay.
1: Δηλαδή να γίνει τραπεζάτος που λέμε, όχι καρεκλάτος, γιατί αυτόν τον έχουμε τακτικά. Να παίρνει, να θέλει να πάρει τραπέζι.
0: Ναι, να μεταφέρει
1: αυτό,
0: η δύναμή
1: του να μπορεί να μεταφέρει αντικείμενο βαρύ. Είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Γενικά, ναι, ήταν. Ναι. Είχαμε. Παρά το γεγονός ότι δεν ήμασταν. Ήταν καλό το φετινό καλοκαίρι.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: Στα τελειώματά,
1: ναι,
0: του ζοριστήκαμε.
1: Ζοριστήκαμε, ναι, και πολύ μάλιστα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
1: Όλα καλά.
0: Με το καλό. Όλα καλά. Οδεύουμε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Σε πολύ καλό δρόμο, έτσι, μπράβο.
0: Καλή έναρξη.
1: Καλή εβδομάδα,
0: επίσης, κυρία
1: μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος επέστρεψε. Γιατί σιγά-σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς φθινοπόρου. Καταλάβατε. Βλέπω ένα τροχαίο να έχει γίνει εδώ στο τελειώματα, στο ρεύμα καθόδου του ποταμιού, και δημιουργεί ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Από πού? Από εδώ, από το ύψος Αγίας Άνης και κάτω, όσοι κατεβαίνετε το ποτάμι θα υπάρχει μια ανάσχεση. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα προς το τέλος, ακριβώς πάνω στον ανισόπεδο κόμβο εδώ που βγαίνει Λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχει συμβεί κάτι. Αν υπάρχει κάποιος φίλος στην παρέα, παρακαλώ πάρα πολύ, 210-48-00-170-174, για να τα πούμε. Επίσης κινησούλα βλέπω πρωί-πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά, και στην Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς το κέντρο βλέπω κινησούλα. Η Λεωφόρος Αθηνών έχει, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, έχει προβλήματα από το ύψος περίπου εκεί του Βοτανικού Κήπου Διομήδους και πηγαίνει, βελτιώνονται τα πράγματα όμως σχετικά γρήγορα και ανοίγει μετά την γνωστή λίμνη Κουμουνδούρου. Επειδή κάποιοι επιστρέφετε και από την Εθνική Οδό, τα πράγματα είναι καλά, δεν έχει κίνηση, δεν έχει πουθενά κίνηση η Εθνική Οδός Κορίνθου

0: Ελευσίνας, περπατάτε πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα δεν βλέπω λίγα πράγματα επί της Κηφισίας. Λίγο περισσότερο εκεί στη Μεσογείον, στο ύψος περίπου του Πενταγώνου. Αυτά, δε, γενικά είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο, πρέπει να πω. Λοιπόν, μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα κουβεντιάσουμε με την γνωστή και φίλη μας την Αντιδήμαρχο Χανίων σχετικά με τη ροή, τη μεταναστευτική ροή που υπάρχει στα νότια της Κρήτης. Όπως έμαθα χθες, φαίνεται ότι υπάρχουν νέα δρομολόγια τα οποία τα κυκλώματα σπρώχνουν έναντι βεβαίως ακριβού πινακίου, όσους θέλουν να έρθουν. Και υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και μια μουρμούρα εκεί στα Χανιά για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλοι χώροι υποδοχής του κόσμου αυτού. Όπως επίσης θέλω να σας πω, έμαθα από δικό μου άνθρωπο εκεί στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον Οροπό, ότι πολλά προβλήματα βγάζουν οι Αιγύπτιοι σε σχέση με άλλες φυλές οι οποίες είναι στη χώρα μας. Η συμπεριφορά τους, λέει, είναι εξαιρετικά δύσκολη στην αντιμετώπιση τους. Και αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εκεί υπάρχουν, λέει, επίσης και οικογένειες και με μικρά παιδιά, αλλά τα προβλήματα και τις εντάσεις, λέει, που καταγράφονται με τους Αιγύπτιους είναι, λέει, απερίγραπτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε λίγο, προλαβαίνω, έχω λίγο χρόνο, πάμε λίγο στα μηνύματα. Η Ιωάννα στέλνει μηνύματα, μα νομίζω είπε η κυρία Σούζη και για την Αστάθη, αλλά δεν υπάρχουν ζητήματα στην Πελοπόννησο, αγαπητοί μου φίλη. Για τη Δυτική Ελλάδα, λέει, που πεθαίνουμε, λέει, από τη ζέστη, λέει, και την υγρασία, δεν ξέρουμε πότε αυτό θα περάσει. Νομίζω ότι ακολουθεί την ίδια διαδικασία που υπάρχουν και στις υπόλοιπες συνθήκες, στις υπόλοιπες περιοχές. Βασικά η αστάθεια που είπε η κυρία Σούζη πρέπει να κρατήσουμε, έτσι. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό για εδώ το Λεκανοπέδιο, γιατί είναι η μεγάλη μας περιοχή. Ακούσατε τα νέα, οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά ψηλές και για την εβδομάδα αυτή, όχι τόσο ψηλές, αλλά προβληματάκια θα έχουμε με τη ζέστη και κυρίως με τα σπίτια τα οποία έχουν ζεσταθεί. Θέλω να επισημάνω και να υπογραμμίσω, γιατί έκανα κάποιες κουβέντες το Σαββατοκύριακο, και για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα μάτια σας 14, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με όλη τη σημασία της λέξης, πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, παρά τους ψεκασμούς που γίνονται νυχτερινές ώρες με συστήματα, με αυτό, με εκείνο, τα πράγματα είναι δύσκολα αρκετά. Και μάλιστα από αυτά τα οποία έβλεπα ως δεδομένα, όσοι έχουν προβλήματα υγείας πρέπει να προσέχουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή πάνω των 50, με υποκείμενα προβλήματα, ανοσοκατασταλμένοι, διαβητικοί, με καρδιακή αγκά, νοσήματα κλπ, το νου σας. Να ξέρετε ότι 1% ή και λιγότερο, λέει, όσων μολύνονται εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει κυρίως, λέει, το νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα της σοβαρής νόσου περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, αποπροσανατολισμό και διαταραχές συμπεριφοράς. Αλλά επιμένω να λέω, μην, αν έχετε στάσιμα νερά στο μπαλκόνι ή στον κήπο κλπ, φορέστε μακριμάνικα ρούχα, όσο και αν αυτό είναι ιδιόρυθμο και ιδιαίτερο, σίτες, τα ειδικά σιτρονέλες και λοιπά, και για τα ζώα σας και για εσάς, για να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οποία έχει δρόμο ακόμα μπροστά της. Να είσαστε προσεκτικοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Τον εξώστη.
11: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
10: Και σχολιάζεις τους πάντες.
11: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
10: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
11: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
12: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5 μέχρι 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας πως οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας με την 28χρονη φίλη του. Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή ρωτήσατε νωρίτερα για το τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε και μας άρεσε αυτό και το ακούσατε στην έναρξη της δεύτερης ώρας, Αναστάσης Μπούχλης είναι ο τραγουδιστής, Κοντιλιές του χωρισμού, το άσμα. Το άσμα είναι 7 λεπτά του μεταξύ, παιδιά. Εντάξει, είπαμε ας πούμε, αλλά 7 λεπτά δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τίποτα. Έτσι, ένα δίλεπτο το ακούμε, 2-2,5 λεπτά. Την καλημέρα μου. Να θυμίσω πριν πάμε στην καλεσμένη μας ότι σήμερα κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει και πολιτική κόντρα για το τι απέδωσε το συγκεκριμένο ταμείο. Γίνονται απολογισμοί και γίνονται και ενστάσεις από τη μεριά της αντιπολίτευσης γύρω από το ταμείο το συγκεκριμένο. Η κυβέρνηση λέει ότι το ταμείο έφερε 11 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας και 550.000 θέσεις εργασίας. Και είδα και μια ανάρτηση που έκανε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχετικά με την κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση γύρω από το ζήτημα αυτό. Περιμένουμε αναλυτικά τα στοιχεία αυτά και βεβαίως δόθηκαν και κάποια στοιχεία νομίζω και από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ για έργα τα οποία ενώ αρχικά είχαν προγραμματιστεί τελικά βγήκαν από το συγκεκριμένο Ταμείο Ανάκαμψης γιατί δεν προλάβαιναν να υλοποιηθούν. Τώρα, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι ότι ξεκίνησαν τα παιδιά της τρίτης λυκείου φροντιστήρια. Κάποια φροντιστήρια μαθαίνω ξεκινάνε αύριο, αλλά εγώ εκεί στη γειτονιά μου, στο Μαρουσάκι, είδα το Σάββατο, τα ξυπνήσανε πρωί-πρωί τα παιδιά, ήταν μεταξύ θωράς και αθαρσίας, 9 η ώρα, για να ξεκινήσουν μαθήματα. Τα σχολεία ξεκινάνε 11, θυμίζω, 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα κάνω και μια κουβέντα πιο αναλυτική τις επόμενες μέρες, ελπίζω να τα καταφέρω. Με αφορμή μεγάλα έργα τα οποία γίνονται και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα συνεργεία που χτίζουν. Λοιπόν, μαθαίνω ότι ψάχνουν να βρουν κόσμο να δουλέψει αρμόδιοι στους χώρους όπου υπάρχουν ή στις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν μετανάστες, αλλά και βλέπω συνεργεία στα οποία είναι ανοιχτά και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί ένα χρονικό διάστημα σταμάτησαν να δουλεύουν και επανήλθαν σιγά σιγά, ότι η πλειοψηφία είναι αλλοδαπή και μάλιστα μου λένε ότι είναι αρκετοί, λέει, από την Αίγυπτο που δουλεύουν εδώ σε συνεργεία οικοδομών. Γιατί δεν υπάρχουν, λέει, ή δεν αρκούν οι Έλληνες, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει, λέει, και στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, την Αντιδήμαρχο Χανίαν, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, με αφορμή τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί έχουμε και κάποιες αλλαγές και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, πρέπει να τις ακούσουμε και αυτές. Τι κάνετε, κυρία Αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ψάλτη, και σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται λοιπόν με τις ροές, αλλάξανε λοιπόν λίγο τα δρομολόγια, έμαθα.
1: Έχουν αλλάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Περισσότερο βλέπουμε να υπάρχει κινητικότητα προς τα ανατολικά της Κρήτης και κυρίως προς τους καλούς λεμένους του Ηρακλείου και την Ιερά Πέτρα. Σε αντίθεση με τη Γαύδο, φυσικά δεν έχει σταματήσει η ροή, όπως καταλαβαίνετε και εδώ, αλλά δεν είναι της ίδιας έντασης και συχνότητας όσο είναι προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Άρα, επειδή στη δική σας πλευρά, στο δικό σας κομμάτι, που είναι και το πιο κοντινό κομμάτι σε σχέση με το Τομπρούκ, από όπου ξεκινάνε, από ό,τι θυμάμαι, υπάρχουν εκεί και τα εναέρια, υπάρχουν και το λιμενικό κλπ. Άρα, τους δυσκολεύει περισσότερο να τους εμποδίσουν να έρθουν. Άρα, πολύ λοιπόν, αποφάσισαν να κάνουν τώρα άλλα δρομολόγια προς την δυτική πλευρά της Κρήτης.
1: Εντάξει, είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός, παινία τέχνας κατεργάζεται.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Προφανώς λοιπόν, επειδή η επόπτευση των υδάτων διεθνών και εθνικών είναι μεγαλύτερη και σε ένταση,
0: ναι,
1: έχουν αποφασίσει να βρουν άλλο ρου και γι' αυτό προσανατολίζονται και λιμενίζονται προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις, κυρία Ζερβουδάκη, γιατί θυμάμαι
1: όχι,
0: ότι...
1: Όχι, ακόμα.
0: Ναι, θυμάμαι ότι στο Ηράκλειο γίνεται ακόμα κουβέντα.
1: Δυστυχώς για όλους δεν υπάρχει ακόμα η δομή στο Ηράκλειο, ενώ εδώ και καιρό ο υπουργός είχε πει ότι πρέπει να γίνουν δύο δομές, μία στην Ανατολική Κρήτη και δύο στο Ηράκλειο για να εξυπηρετεί Λασίθι Ηράκλειο και μία στη Δυτική Κρήτη για να εξυπηρετεί Χανιά Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, το Ηράκλειο ακόμα, στο Ηράκλειο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
0: Άρα έρχονται σε εσάς, τι γίνεται, μεταφέρονται σε εσάς όσους...
1: Κάποιες φορές, ναι, δυστυχώς μεταφέρονται σε εμάς, ενώ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα.
0: Mm-hmm. Πόσους φιλοξενείτε τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 200, όπου 47 είναι των Χανίων, της Γάβδου, και άλλοι 150 που ήρθαν από το Ηράκλειο, γιατί ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να αντιδράμουμε.
0: Τι εθνικότητες ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι άνδρες κατά κύριο λόγο?
1: Είναι άνδρες κατά κύριο λόγο. Στο Σουδάν, από το Σουδάν όσοι έρχονται, αρκετοί από αυτούς έχουν και τις οικογένειές τους.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε μία αύξηση των γυναικών.
0: Ναι.
1: Γιατί σας ξαναλέω, είναι με τις οικογένειές τους. Παρ' όλα τα αυτά, φυσικά το 90% περίπου των αφιχτέντων είναι άνδρες.
0: Ναι, έρχονται και Αιγύπτιοι σε αυτούς.
1: Έρχονται και Αιγύπτιοι, αλλά τώρα έχει μειωθεί ο αριθμός των Αιγυπτίων σχετικά, τουλάχιστον στα Χανιά, σχετικά με πέρυσι. Περισσότεροι είναι από το Σουδάν, Νότιο Σουδάν, όπου επικρατεί πόλεμος. Βεβαίως ακολουθεί η Αίγυπτος, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και οι άλλες είναι μειοψηφίες.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Μετά μεταφέρονται, φεύγουν από εσάς?
1: Μετά μένουν ελάχιστα σε εμάς. Όσοι είναι να μεταφερθούν, κοιτάξτε, στην Αθήνα, Μαλακάσα, εκεί είναι η κατάσταση πιο εύκολη, φεύγουν πολύ γρήγορα. Αλλά και προς την Λέρο Πο, που φεύγουν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί από το Υπουργείο με τη ΣΥΔΕΤ.
0: Ναι.
1: Φεύγουν επίσης τα πολύ τακτικά, όμως όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως τώρα που έχουμε 7-8 μποφόρ, δεν είναι εύκολο για το πλοίο αυτό να ταξιδέψει σε τέτοιες συνθήκες στο Ανατολικό Αιγαίο. Και γι' αυτό μπορεί να μείνουν λίγες περισσότερες ημέρες. Δεν είναι προς το παρόν κάτι το οποίο μας απασχολεί, μας έχει δυσκολέψει. Αυτά ως προς την μεταγωγή, μεταφορά των μεταναστών.
0: Άντε να κάνω και το ερώτημα για τα οικονομικά. Τα παίρνετε τα λεφτά ή έχουμε χρωστούμενα?
1: Όχι, προς το παρόν τα έχουμε πάρει. Περιμένουμε το 5ο αίτημά μας. Έχουμε κάνει και αιτήματα για τα ανταποδοτικά. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Η εγκατάσταση εκεί θα είναι η μόνιμη εγκατάσταση η δικιά σας?
1: Όταν λέτε μόνιμη,
0: είναι προσωρινή
1: φιλοξενία.
0: Ναι, προσωρινή αλλά μόνιμη. Αυτά καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή ότι όταν...
1: Δεν θα μετακομίσει να φύγει.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Έτσι, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο. Ονομάζεται χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Υποδεχόμαστε για λίγες μέρες εδώ τους μετανάστες, δίνουμε τις πρώτες
0: βοήθεια και λοιπά, ρούχα ακριβώς, και τα σχετικά.
1: Και την πρώτη καταγραφή που γίνεται από τους λιμενικούς προς το παρόν, και μετά οι άνθρωποι αναχωρούν για ανάλογα με το προσφυγικό προφίλ που έχουν για τις δομές που πρέπει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Τερβουδάκη, και την καλημέρα μου.
1: Χαιρετισμούς
0: στην όμορφη πόλη σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πριν πάω στο Κολιομιχάλη, ο οποίος επέστρεψε, μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι. Να θυμηθώ να πω, με βάση αυτά τα πλάνα που ενδεχομένως είδατε για έναν που βγήκε από τον ΒΟΑΚ, όπου εκεί υπήρχαν, λέει, μέτρα λόγω των έργων τα οποία γίνονται, έκανε προσπέραση γιατί δεν μπορούσε να πηγαίνει αργά και ξαναμπήκε μέσα, ενώ υπήρχαν, λέει, και τα σχετικά, πώς το λένε, αυτά που βάζουν ενδιαμέσως. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Κρήτη, αλλά σας ομολογώ ότι πέρυσι που πήγα, τέλος πάντων εκεί που δεν είχε έργα, καταλάβαινες ξεκάθαρα ποιος είναι ντόπιος και ποιος είναι ο τουρίστας. Οι τουρίστες πηγαίνανε δεξιά, αργά και προσεκτικά. Οι ντόπιοι, λοιπόν, ειδικά με τα αγροτικά, όσα είχαν, παιδιά, όσα χιλιόμετρα, σε οποιοδήποτε σημείο του δρόμου. Και επειδή είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε, τέλος πάντων, ένας που εκπροσωπεί ένα σύλλογο για τα τροχαία δυστυχήματα κλπ, ο οποίος είναι και κριτικός ο άνθρωπος, είπε τα αυτονόητα. Είπε ότι φαίνεται περίτρανα ότι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς εμπλέκονται περισσότερες φορές είναι ντόπιοι. Και δυστυχώς έχουμε και δυστυχήματα στην υπόθεση αυτή. Δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης επιτέλους στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
0: Καλώς ήρθες, καλώς επέστρεψες.
2: Καλώς σας βρήκα. Βέβαια, με μένα επιστρέφει σιγά-σιγά και η κίνηση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, okay, λογικό.
2: Δεν έχουμε κάτι το τρομερό, τα ξέρεις εσύ τόσα χρόνια, βέβαια. Δεν έχουμε κάτι το τρομερό. Με το που θα ανοίξουν τα σχολεία, θα είμαστε έτσι σε full πρόγραμμα, όπως λέμε. Προς το παρόν, να προσέξουν όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, τη λεωφόρο Κηφισού, γιατί στο ύψος του Ρέντι,
0: ναι,
2: μετά την Πετρουράλη, δηλαδή, θα χρειαστεί να σταματήσουν,
0: okay,
2: στο επικίνδυνο Εσάκι. προστάχει. Ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι, προστάχει ένα περίεργο δρόμος. Ναι.
2: Μάλιστα. Που δίνει πολλά ατυχήματα αυτό το σημείο. Προσέξτε, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση τέλος πάντων χαμηλά στην Κηφισού. Μαζεύτηκαν αυτοκίνητα και τώρα δεν μπορούν να φύγουν από εκείνο το σημείο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, ύψος Ρέντι, κατεβαίνοντας το ποτάμι προς την παραλιακή. Ανεβαίνοντας το ποτάμι από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα, έχει λίγη κινησούλα. Όπως και στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού. Αλλά βεβαίως τη μεγαλύτερη κίνηση θα τη συναντήσουν όσοι είναι στο Σκαραμαγκά και στη Σχιστού και στη Λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω. Καλύτερη από ό,τι μας έχει συνηθίσει, αλλά είναι τα πρώτα δείγματα προς τον Σεπτέμβρη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες τον κύριο Κολιομιχάλη. Πλέον στην παρέα μας καθημερινά, τέτοια ώρα θα τα λέμε αναλυτικά για τα της κίνησης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε κάτι ακόμα να κουβεντιάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη στην ΑΦΑΚ, το οποίο το βλέπω αγριεμένο στα μηνύματα του, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί είναι αγριεμένος. Και έχω ακόμα έναν φίλο, τον Νίκος, ο οποίος λέει για την ιστορία του Δυτικού Νείλου, τον ιό κλπ. Έλεος λέει με την τρομοκράτηση, λέει για την ιστορία αυτή. Δεν είναι καθόλου τρομοκράτηση. Έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Αν εσύ, αγαπητέ Νίκο, θεωρείς το γεγονός ότι δεν σε νοιάζει να χάσεις έναν δικό σου άνθρωπο, πάω πάσο. Αλήθεια σου λέω. Έχουμε τόσους λόγους για να χάνουμε ανθρώπους και μάλιστα έβλεπα χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή και μου δίνει την ευκαιρία να το κουβεντιάσω, να πω μια κουβέντα. Έλεγε το εξής, είχε ένα ρεπορτάζ λοιπόν η εφημερίδα που έλεγε, λέει, ζούμε πιο πολύ αλλά όχι πιο υγιείς. Δηλαδή αυξήθηκε ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού. Το 1990 ο μέσος Έλληνας ανέμενε, λέει, 10 χρόνια ζωής σε κακή υγεία. Το 23 πήγαμε στα 11,9 χρόνια. Και βάζει κάποιες προϋποθέσεις. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ για την ιστορία αυτή. Αν λοιπόν εσύ θεωρείς, αγαπητέ μου φίλε Νίκο, ότι είναι τρομοκράτηση και ότι η κινητοποίηση του μηχανισμού, όποια και αν είναι αυτή, είναι ίσονο σημασίας, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη δική σου. Ένας λόγος παραπάνω, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν και κάποια προβλήματα υγείας, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να προκύψει και πώς μπορεί να χτυπήσει ο ιός αυτός κάποιον οργανισμό. Τώρα κατά τα άλλα, εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις, έτσι. Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Στην παρέα μας θα είναι ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σήμερα τελειώνουν και οι εκπτώσεις. Πάμε.

0: Στίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
12: Καταπληκτικό.
13: 10 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα, από αύριο Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Ο φίλος μου εκεί από την Καλλιθέα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: μόλις μου ήρθε, λέει, παραπέρα.

0: υπάρχει κανείς που θα σας ζητήσει τέτοια πράγματα το νου σας. Να είστε προσεκτικοί. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Καπράλος στην παρέα μας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Καπράλο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και στα δύο, καλημέρα και στο δράτες μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σήμερα τελευταία μέρα των εκπτώσεων και από ό,τι καταλαβαίνω στα μηνύματα που εκπέμπει γενικότερα η Συνομοσπονδία και εσείς μαζί, δοκιμάζονται οι αντοχές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βλέποντας και μια ανακοίνωση που βγάλατε εσείς, ότι η ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Κάθε μήνας με περιορισμένη κατανάλωση, αυξημένο λειτουργικό κόστος και μειωμένα περιθώρια κέρδους, δοκιμάζει αντοχές χιλιάδων οικογενειακών επιχειρήσεων. Βλέπω να λέτε. Τι γίνεται λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα και εν ώψη της ΔΕΦ, τι περιμένετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Νομίζω ότι περιγράψατε το πλαίσιο ακριβώς. Τα μηνύματα που πήραμε από τις εκπτώσεις είναι δυστυχώς αυτά τα οποία περιγράψατε. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν κατέγραψε θετικά νούμερα. Και βέβαια, αν δούμε λίγο το, επειδή το ακούμε στη δημόσια συζήτηση ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία πηγαίνουν καλά, είναι θετικά. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, ούτε να το μηδενίσουμε. Όμως η συνολική εικόνα της οικονομίας είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε καθημερινά και στο εμπόριο και γενικά στην επιχειρηματικότητα. Και τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Ερευνών της ΕΣΕ, το ΙΜΕΝΗ, έδειξε με τον πιο τρανό τρόπο ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου είχε μια σημαντική υποχώρηση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ παρουσιάζεται σαν νούμερο 1,2 αυξημένο, αν αποπληθωρήσουμε αυτά τα νούμερα, μιλάμε για μια πτώση στο 3,7. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ακόμα πιο ανησυχητικό σενάριο σε αυτή την έρευνα, ότι δεν μιλάμε πια μόνο για τις μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες πιέζονται. Ίσα-ίσα μπορούμε να πούμε ότι οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν καταγράψει ακόμα μεγαλύτερη πτώση, η οποία ξεπερνάει και το 6%, ενώ οι μικρομεσαίες ήταν περίπου στο 2,3. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό που πολλές φορές παίρνουμε σαν απάντηση, ότι ξέρετε, αλλάζει η αγορά ή εν πάση περιπτώσει οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν. Η αγορά πραγματικά αλλάζει, αλλά πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια κόμπωση κατανάλωσης. Μια κόμπωση κατανάλωσης η οποία δράζεται βασικά στο γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια φαίνεται να μην τα καταφέρνει και κάπου στα μέσα του μήνα να τελειώνουν τα χρήματα. Για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε για τη ΔΕΘ, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς όλη η χώρα περιμένει αυτές τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, νομίζω ότι το εμπόριο γενικά πηγαίνει στη ΔΕΘ όχι με μια λίστα αιτημάτων αυτή τη στιγμή, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε καταθέσει ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο προτάσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε κάνει μια κοστολογημένη μελέτη, ένα πολύ σοβαρό υπόλοιπο το οποίο έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο.
0: Άρα τι ζητάτε λοιπόν εσείς, κύριε Καπράλο?
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τη φορολογία. Δηλαδή πρέπει να εξαιρεθεί το τεκμαρτό ή να εξαιρεθεί το λιανικό εμπόριο από την φορολόγηση με τον τεκμαρτό τρόπο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το εμπόριο να είναι ένας πλήρως ψηφιοποιημένος κλάδος, να είναι ελεγχόμενος με POS, με χρονικές συναλλαγές, με το My Data, με τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και όλα τα άλλα μέσα. Και από την άλλη, να μιλάμε για αυτό το αναχρονιστικό μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης. Επίσης, ζητάμε το τέλος της κατάχυσης επιδέματος για τα νομικά πρόσωπα. Σίγουρα, μιλάμε για τη μείωση της προκαταβολής φόρου που στερεί ρευστότητα από ταμεία των επιχειρήσεων, για την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και βέβαια για την επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας των συνεπειών.
0: Ναι. Αυτό για τους συνεπείς το λέει πολύ η κυβέρνηση, άρα καταλαβαίνω ότι εκεί θα ρίξει το βάρος.
1: Εύχομαι να γίνει κάτι, γιατί πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων έχει σηκώσει πολύ μεγάλο σταυρό τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Τώρα, ναι, παρακαλώ, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Να σας πω καταρχήν ότι πρέπει να κάνουμε μια παρέμβαση για τη ρευστότητα και ιδιωτικό χρέος. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τη ρύθμιση των οφειλών δεν είναι αρκετές. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια πιο μεγάλη ρύθμιση, η οποία να περιλαμβάνει και τα χρέη τα οποία είναι τα τρέχοντα. Διότι αυτή η ρύθμιση που έχει εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή μιλάει για τα χρέη που έχουν διαμορφωθεί μέχρι το 2023. Και εδώ πρέπει να δούμε και το μεγάλο ζήτημα του λειτουργικού και του ψηφιακού κόστου. Όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, είναι κάτι το οποίο ταλανίζει τις επιχειρήσεις πάρα πολύ.
0: Τι γίνεται με την ιστορία με τις πλατφόρμες τις κινέζικες και τα 3 ευρώ? Μαθαίνω ότι κάπως έχει αλλάξει το πράγμα. Βέβαια έχει αλλάξει και ο τρόπος και η συμπεριφορά του καταναλωτή. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και οι Κινέζοι λέει ανοίγουν, πώς το λένε, αποθήκες logistics, όπως λέει και ένας φίλος μου, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσπεράσουν όλη αυτή την ιστορία.
1: Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε πόσο καιρό συζητάμε, πόσα χρόνια συζητάμε αυτό το ζήτημα. Όλο αυτό το διάστημα οι Κινέζοι έχουν δουλέψει, έχουν ετοιμάσει

0: την επόμενη μέρα. Έχουν στήσει αρκετές αποθήκες μέσα στην Ευρώπη, ετοιμάζουν και επόμενες. Προχωρούν και στις εξαγορές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Άρα είναι πολλά βήματα πριν από εμάς. Τι έχει συμβεί με αυτά τα 3 ευρώ? Πρώτα απ' όλα έχουν αρχίσει να υπάρχουν κάποια έσοδα και στα Τελωνία και στην, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα δημιούργησαν μια ανασάντωση τον πρώτο μήνα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει κάτσει σκόνη ο καταναλωτής. Αυτό το οποίο κάνει έχει τελικά ψωνίζει, αλλά μάλλον με μεγαλύτερη απόδειξη. Δηλαδή προτιμά να αγοράσει περισσότερα προϊόντα για να επιμερίσει αυτό το.
1: Το 3 ευρώ, ναι.
0: Το 3 ευρώ που έχει μπει. Φυσικά, όπως είχα πει και τότε όταν είχε εφαρμοστεί στη μεταξύ μας συζήτηση, νομίζω ότι είναι μια ασπιρίνη. Το φάρμακο είναι όταν υπάρχει μια πλήρης τελωνιακή. Ένα πλήρη τελωνιακό έλεγχο, να καταργηθεί το de minimis, να ελέγχονται όλα τα πακέτα. Άρα να επιβάλλεται οποιοδήποτε φόρο και δασμό που επιβάλλεται και στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, να επιβάλλεται και στι κινέζικε πλατφόρμε, ώστε να αρθεί αυτή η ανισότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Και κυρίω θα πρέπει να επενδύσουμε σαν Ευρώπη πάρα πολύ στου δηματοληπτικού ελέγχου, γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι ότι τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν σε αρκετέ περιπτώσει.
1: Τα ποιοτικά, μπράβο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλο. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριο Θόδωρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Ξαναλέω, σήμερα τέλος οι εκπτώσεις με μουρμούρα από τους εμπόρους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε είναι εδώ για το δικό του δίωρο και για τους επισκέπτες του. Καλημέρα σας.
2: Summer Sale έως και 50% στο Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
3: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
12: Πέλα FM.
13: Yes. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα, αποδίδει τη διακοπή λειτουργία τη τηλεματική στι τάσει των λεωφορείων και του τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πω το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πω από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλεια και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπιση Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμούζου. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμού στο νησί Λαράκ του Ιράν, καθώς όπως υποστήριξαν, μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ως αντίπεινα επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους. Επίσης, οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με δεκάδες ντρόνους εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Πασχαλίδη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στην πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα βέβαια τώρα και ο μήνας αρχίζει κάπως, αλλά τι να κάνουμε, έτσι πέφτουν οι ημερομηνίες. Λοιπόν, αύριο θα είναι η πρώτη του μηνός. Καλώς ορίσατε, συμπατριώτες, συμπατριώτισες, Ελληνοπούλες, Ελληνόπουλα και Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα. Καλώς ορίσατε, με το καλό να ξεκινήσετε. Φαντάζομαι πια οι περισσότεροι είστε εδώ. Εμείς ξεκινήσαμε μια εβδομάδα νωρίτερα. Εύχομαι σε όλους υγεία πάνω απ' όλα, τα σχετικά, να είμαστε καλά, να πορευτούμε και εσείς αγαπητές φίλες από το εξωτερικό εννοείται στην συντροφιά μας. Λοιπόν, να προλάβω να ξεκινήσω. Έλεγα ότι αρχίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το καλό είναι από τώρα. Οπότε είχαμε προγραμματίσει πριν φύγω ακόμα διακοπές ότι την εκκίνηση στην εβδομάδα τη δώσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
15: Καταρχάς, καλημέρα.
14: Καλή εβδομάδα.
15: Καλή νέα περίοδο.
14: Μάλιστα.
15: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
14: Να είστε καλά.
15: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τις εκπομπές για τη μυθολογία που κάνατε. Όχι επειδή ήταν ευγενία, αλλά γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίες εκπομπές. Συλλεκτικές. Αξίζει τον κόπο να τις κρατήσει κάποιος, να τις ακούνε με τα παιδιά τους, να μαθαίνουν μυθολογία, να καταλαβαίνουν ότι η μυθολογία έχει αξία. Οι καθηγητές που μιλήσαν ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
14: Και εγώ χαίρομαι που μέσα της κυρίας Μανολίδου γνώρισα 5 εξαιρετικούς καθηγητές φιλολογικών τμήματων του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αθηνών εννοώ, και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικοί και θα επανέλθω με άλλο θέμα.
15: Ναι, ήταν πολύ ωραίο και πιστεύω πρέπει να είχατε αρκετή ακροματικότητα. Γιατί πάρα
14: θα το δούμε αυτό, δεν το ξέρω. Θα το δούμε, θα φανεί όταν θα έρθουν τα στοιχεία του τριμήνου. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ξεκινώ με 4 ηχητικά. Πρέπει, εγώ πάντα επικαλούμε τους ανθρώπους οι οποίοι με εμπνέουν. Σήμερα με εμπνέει με το άρθρο το Γιάννης Πετεντέρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι τον χαίρομαι, τον απολαμβάνω.
15: Είναι,
14: τον απολαμβάνω.
15: Πένα, η καλύτερη πένα στο.
14: Στο πολιτικό στο σχόλιο είναι το καλύτερο. Ναι, ναι,
15: είναι
14: η καλύτερη πένα. Τον απολαμβάνω. Λοιπόν, και σήμερα με ενέπνευσε, βέβαια, εκείνος έκανε ολόκληρο κόπο να βγάλει το.
15: γράφει και σήμερα με τόσο χιούμορ.
14: Μπράβο. Τες πλάκα. Αυτό. Λοιπόν, εγώ με 4 ηχητικά θα το καθαρίσω τώρα και ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ Γιάννη. Αλλά εσύ κοπιάζεις, εμείς εδώ με 4 ηχητικά. Αλλά ξεκινούμε με τον κύριο Εντιμότητα, Μίστερ Εντιμότητα. Πρώτος έρχεται.
16: Ετοιμαζόμαστε όμως, και αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη, όχι μόνο για να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
14: Πάμε στον επόμενο παρακαλώ και παρακαλώ και αυτός είναι προετοιμαζόμενος.
17: Εγώ το μόνο που μπορώ να πω σήμερα είναι για μας, για τις δικές μας δεσμεύσεις. Και το ξανά επαναλαμβάνω. Έστω και με μία ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, άλλη πολιτική, πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό.
14: Στην παρέα των προετοιμαζόμενων υπάρχει και μία κυρία, παρακαλώ.
18: Φυσικά και προετοιμάζομαι.
19: Τι σημαίνει
18: και
19: αυτό?
18: Δεν θα σταματήσω να προετοιμάζομαι.
19: Διαβάζω περισσότερο. Τι ακριβώς σημαίνει προετοιμάζομαι για πρωθυπουργό?
18: Τα πάντα σημαίνει.
14: Απαντούσε στον Χρήστο Κούτρα, προφανώς καλεσμένοι εδώ στον Sky. Και τώρα ο τρίτος κυρίος, και αυτός είναι σε μια προετοιμασία, έδωσε δύο συνεντεύξεις. Τις ενοποίησαμε τις απαντήσεις μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Ακούγονται ερωτήσεις που του υπέβαλαν η κυρία Ναταλία Γερμανού και ο κύριος Γιώργος Λιάγκας.
20: Εσύ έτσι, δηλαδή υποθετικά θα μπορούσες να πεις ότι είσαι έτοιμος να γίνεις ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας?
21: Εννοείται. Θα ήθελα να μπορέσω να υπηρετήσω ως πρωθυπουργός για δύο θητείες.
22: Θα γίνεις πρωθυπουργός?
21: Ναι.
22: Πότε?
21: Όταν κηρύξεις εκλογές.
22: Θα κυβερνήσεις μόνος σου, εκτιμάς, ή με άλλο κόμμα?
21: Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία.
14: Τούτων δοθέντων, κύριε Υπουργέ Υγείας, παρακαλώ πολύ, φαντάζομαι ότι τρέμει η κυβέρνηση. Να βγάλει αυτοδυναμία.
15: Λοιπόν, εγώ δεν υποτιμώ κανένα πολιτικό μας αντίπαλο. Όλοι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι έχουν καθένα τη δικιά του αξία, το ακροατήριο το οποίο έχει και θα κάνει τη δικιά του προσπάθεια. Όμως, οφείλω να σχολιάζω με ένα πράγματα. Πρώτον, ότι όλοι έχουν κηρύξει την πτώση του Μητσοτάκη καμιά πενταριά φορές. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Μητσοτάκης αποτελεί ένα πολιτικό φαινόμενο. Εγώ δεν πιστεύω, όχι δεν πιστεύω εγώ, δεν υπάρχει, είναι θέμα δεδομένων, δεν είναι θέμα πίσω εδώ. Πολιτικός αρχηγός που εξελέγει αρχηγός σε ένα κόμμα και παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις σχεδόν από την πρώτη μέρα που εξελέγει και 10 χρόνια μετά σε όλες τις εταιρείες όλων των αποχρώσεων, όλων των συμπαθειών, όλου του πολιτικού φάσματος και που στο ενδιάμεσο κερδίσει όλες τις εθνικές εκλογές, όλες τις περιφερειακές, όλες τις δημοτικές, όλες τις ευρωεκλογές που έχει συναντήσει και που μετά από 8 χρόνια στην εξουσία παραμένει το λιγότερο στις δημοσκοπήσεις 10 με 12 με 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο, δεν υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Δείξτε μου ένα άλλο φαινόμενο τέτοιο. Δεν υπάρχει.
14: Ναι, αλλά
15: το καταφέρει μόνο μου Μητσοτάκης.
14: Ναι, υπάρχει, ναι, αλλά. Το αλλά είναι, και γι' αυτό έθεσα το ερώτημα. Τρέμει για το αν θα βγάλει αυτοδυναμία όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένα 70% που λέει, αλλά είναι διασπασμένο. Και ένα 30% αν δεχτούμε τις δημοσκοπήσεις, ένα 30% το οποίο πέριξε του κυρίου Μητσοτάκη.
15: Το τρέμει δεν είναι σωστό ρήμα. Θα ήταν δόκιμο το ρήμα για όποιον καταλαβαίνει πολιτική να πούμε ότι θα ανησυχούσε κάποιος λογικός άνθρωπος αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Για ποιο λόγο? Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Δηλαδή σήμερα πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ή θα έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Αυτό είναι. Τώρα, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε έναν πλανήτη όπως αυτός που διαμορφωθεί τώρα, το να πεις ότι είναι μια καλή ιδέα να βρεθεί η Ελλάδα χωρίς κυβέρνηση σε μια παρατεταμένη περίοδο και μάλιστα μέσω προεδρίας, εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω και εξαιρετικά καλή ιδέα. Παρατάθω το μεγάλο αφεντικό, είναι αυτό που θα πάρει τις αποφάσεις, λέει ο ελληνικός λαός.
14: Ναι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα οικεία τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζω από τον Θανάση Σκορδά και απορώ πως ο κύριος Σκορδάς βρίσκεται εκτός περιβάλλοντος Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, διετέλεσε κυβερνητικός τέλεχος σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω τι. Δεν γνωρίζω, αλλά.
15: Είχα πάντα.
14: Χθες τον διάβαζα και.
15: Είχα πάντα πολύ καλή γνώμη για τον κύριο Σκορδά.
14: Φαντάζομαι θα είχατε καλή γνώμη για τον κύριο Σκορδά.
15: Εξακολουθώ να έχω καλή γνώμη για τον κύριο Σκορδά και το άρθρο, σοβαρό άρθρο ήταν. Δεν έγραφε γελιότητες. Σοβαρό άρθρο να έγραφε. Ναι. Ήταν πάντα ένας ικανός άνθρωπος.
14: Τι λέει το άρθρο? Ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάποιος δεν θέλει δεξιά με Μητσοτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς είναι εκείνος ο οποίος, δηλαδή εκεί θα προστρέξει ο δεξιός ψηφοφόρος.
15: Καλά, αυτό Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν ισχύει.
14: Ναι.
15: Λέω όμως ότι ούτε εξαλωσύνες έχει γράψει, ούτε υπερβολές. Ναι. Έχει κάνει μια πολιτική ανάλυση. Όπως δικαιούνται όλοι να κάνουν μια δημοκρατία, βέβαια. Δεν σημαίνει
14: ότι θα είναι αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο τον κύριο Σαμαρά.
15: Αυτό δεν το ξέρω.
14: Μισό λεπτό, εκεί θα το δούμε αυτό. Πριν πάω σε αυτό. Έρχεται όμως θες ο συνεργάτης, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στα θέματα επικοινωνίας του κυρίου Σαμαρά, ο Νίκος Τσούτσιας, εδώ στον Sky και λέει.
23: Την παράταξη και την ιστορία της.
24: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
23: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
24: Γιατί?
23: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
0: Τι εννοείται τώρα.
23: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
24: Είναι Δημοκρατία.
23: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ. Το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με λίγο παλιό λαός. Και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και του πολίτε του δεξιού ή του κεντροδεξιού. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη. Αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιό, αν έλεγε ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονέ των εκλογών και επειδή οι δικέ του δημοσκοπήσει δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
14: Ο Νίκος Τσούτσιας απάντησε στην κυρία Μίνα Καραμίτρου και στον κύριο Γιώργο Γοριάδη στην κυριακάτικη εκπομπή του Sky.
15: Λοιπόν καταρχάς εγώ αναγκάστηκα να κάνω μια απάντηση. Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω, και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω, ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα, αλλά είναι τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια. Ο κύριος Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κάτι τα πράγματα για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Μια κακή περίπτωση. Καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο.
14: Το
15: εξαιρετικά
14: τον
15: προβλητικό του Σαμαρά. Έτσι, δηλαδή, ένα κεφάλαιο είναι ο κύριος Σαμαράς, αν θα αποφασίσει να κάνει κόμμα γιατί δεν συμπαθεί το Μητσοτάκη, το οποίο. Εγώ δεν ξέρω αν αποτελεί επαρκή λόγο για να προκαλέσει πολιτική ανταρχή σε μια χώρα που δεν συμπαθεί σε έναν άνθρωπο. Αυτό το θεωρώ λίγο υπερβολή. Αλλά βάζω αυτό είναι δικό θέμα. Και άλλο πράγμα είναι να διαγράψει όλη την ιστορία του Αντώνη Σαμαρά και να μας τρελάνουν. Θέλω απλώς και την ιστορία να υπενθυμίσω ότι εγώ και ο Μάκης Βορής αρχικά προσκληθήκαμε στη Νέα Δημοκρατία από τον Αντώνη Σαμαρά. Τιμηθήκαμε από τον Αντώνη Σαμαρά με υπουργικά αξιώματα εγώ και με τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
14: Και μετά ο Θάνος Πλεύρης.
15: Στη συνέχεια ο Θάνος Πλεύρης, ο κ. Σαμαράς είχε καλέσει και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Άλλο αν κάπου στράβωσε λίγο την ανακοίνωση των ημεροεκλογών 14 υπήρξε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας εκπροσωπώ τον Σαμαρά είναι λίγο γελίο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν ήταν επιλογή του Αντώνη Σαμαρά αυτό. Εγώ με τον κ. Σαμαρά έχω σεβασμό, έχω αγάπη, έχω ευγνωμοσύνη. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάναμε σε έναν εμφύλιο που θα λέγαμε μεταξύ μας ανοησίες.
14: Ποιος είναι πιο δεξιός, γιατί τώρα ωραία μου το, ωραία το στρώσατε το ερώτημά μου. Ποιος είναι πιο δεξιός, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση εδώ, πόσο δεξιός είναι ο Μητσοτάκης, αν η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιός. Δεξιό κόμμα και είναι, το δεξιό είναι, ή σημειτικό κόμμα.
15: Το πρώτο κυριότερο, θα έρθω και σημειτικό, ναι. Το πρώτο κυριότερο είναι να μην χάσουμε τη λογική μας. Δηλαδή χθες βγήκε να μου απαντήσει το tweet μου ο Άκης Τσελέντης. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
14: Όχι, δεν το.
15: Εντάξει, δεν είναι και τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά πάντω ο Άκης Τσελέντης.
14: Ο οποίος ήταν με τον Καμένο κάποτε.
15: Ο οποίος στην κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση του Αντώνη Σαμαρά το 2012 ήταν υποψήφιος επικρατεία με τον Καμένο και λέγανε τον Σαμαρά προδότη. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει τώρα. Εδώ πάει να χαθεί πλήρως η λογική. Λέει, πάει να χαθεί όλη η λογική πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή ο Σαμαράς φαίνεται, παραμένω δεν δίκαιη επιλογή λόγω Τσούτσια και όσων ακολουθήσανε, να στρέφεται κατά του Αντώνη Σαμαρά του 12. Δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ο Αντώνη Σαμαρά να υβρίζει τον Αντώνη Σαμαρά του 12 και χρησιμοποιεί τους υβριστές του Αντώνη Σαμαρά του 12 για να χτυπήσει εμάς.
14: Ο οποίος Αντώνη Σαμαρά συνεργάστηκε τότε κάτω, θα μου πεις από ειδικές συνθήκες με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και φτιάξανε και σώσανε
15: και
14: την
15: πολύ
14: Ελλάδα.
15: Καλά έκανε.
14: Πολύ καλά,
15: και πολύ καλά έκανε.
14: Φυσικά.
15: Με τις επιλογές που έκανε τότε ο Αντώνη Σαμαρά, κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ και αυτό το πιστώνει η ιστορία και τελείωσε υπόθεση. Ξαναλέω. Ένα κεφάλαιο είναι το Γινάτη, που λέει παροιμία το Γινάτη βγάζει μάτι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα θέματα γιατί ο καθένας έχει τα μέτρα του που τα μετράει.
14: Γιατί εδώ καταλογίζονται και ευθύνες και στον Πρωθυπουργό ότι με τη συμπεριφορά του, με τη συμπεριφορά του απέκλεισε και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Αλλά αυτό θέλετε.
15: Σε έναν καυγά ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Εγώ δεν θέλω. Επαναλαμβάνω. Δείχνω σεβασμό στον Σαμαρά και καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει από τη δική του οπτική γωνία πολλά πράγματα να προσάψει. Παρατά το θεωρώ μη επαρκή λόγο δημιουργία πολιτική αναταραχή την μη συμπάθεια προ ένα πρόσωπο. Δεν το θεωρώ επαρκή λόγο. Σοβαροί πολιτικοί λόγοι σήμερα δεν υπάρχουν.
14: Όχι, υπάρχουν. Έτσι. Ότι δεν είναι δεξιό κόμμα και δεν έχει τη δεξιά ψυχή η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
15: Πάμε στη δεξιά.
14: Αυτό μπορεί να επηρεάσει κόσμο.
15: Εντάξει. Πάμε στη δεξιά ψυχή. Πρώτα απ' όλα και μιλάει τώρα ω δεξιό. Τι θα πει δεξιό, τι είναι αυτό που μα κάνει να συγκροτούμε μια δεξιά ταυτότητα. Πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο τρέχουσα πολιτική, είναι θέματα όπω το μεταναστευτικό, παραδείγματο χάρη. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκληρή πολιτική στο μεταναστευτικό. Μα κάθε δεύτερη εβδομάδα έχουμε εξέγερση εκεί συντική από τους λαθρομετανάστες, επειδή δεν αντέχουν άλλο που είναι κλεισμένοι. Δεν τα βλέπεις αυτά που γίνονται. Ναι. Φωνάνε τις Αλλάχου Ακμπάρ και εκεί πέρα στις Σέρες. Έχουμε τη μικρότερη ροή των τελευταίας δεκαετίας, τις περισσότερες επιστροφές της τελευταίας δεκαετίας, τη σκληρότερη νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι αριστεροί της Ευρώπης ακροδεξιό ανεβάζουν το Μητσοτάκη, ακροδεξιό το κατεβάζουν λόγω μεταναστευτικού. Στο New York Times έχει 10 πρωτοσέλιδα ο ακροδεξιό Μητσοτάκης που κλείνει τα σύνορα. Για pushbacks μας κατηγορούν.
14: Ναι, και όμως, τι άλλο κάνει ένα σχόλιο. Δηλαδή. Εγώ όπως τον βλέπω τουλάχιστον στο 6, ναι. Δεν έχω άλλη αυτή. Ναι. Όπως τον βλέπω στο 6, αυτή η επιχειρηματολογία όμως ότι δεν είναι αρκετά σκληρός ο Μητσοτάκης.
15: Στο μεταναστευτικό δεν υπάρχει σήμερα στο δυτικό κόσμο σκληρότερη κυβέρνηση από το Μητσοτάκη.
14: Ναι, αυτό όμως τα λέει ο Γεωργιάδης.
15: Τα λέει ο Μαρινάκης.
14: Τα λέει ο Νίκος Ρωμανός. Τα λέει η Σοφία Βούλτεψη.
15: Τα

0: Άρα αυτός ο
1: και ο Πλεύρης είναι πολύ καλός υπουργός μεταναστών.
0: Άρα αυτός ο χαμός, όποιο εύρος γίνεται στην δικτύωση, στην κοινωνική δικτύωση, είναι από 2-3 ανθρώπους που φτιάχνουν κλίμα.
1: Μα βρήκε χθες ο Τσελέτζη Αγναλάς και με βρει σε μένα ότι δήθεν ως υπουργός εργασίας άνοιξε τα σύνορα με εκείνη την τροπολογία που δεν έχει ψηφίσει ο Σαμαράς, που στην τελική έκθεση λέγαμε θα νομοποιηθούν το ανώτερο μέχρι 28.000, τελικά νομοποιήθηκαν 24.000, λιγότερα όπως είχαμε πει, που η κατηγορία τότε ήταν ότι θα λειτουργήσουν μαγνήτες για προσελκύσεις περισσότερους, τελικά ήρθαν λιγότεροι. Ό,τι είχαν πει έπεσε έξω. Λοιπόν, έλεος, η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη, δεν θεωρία.
0: Στην δημόσια ασφάλεια, στην δημόσια τάξη.
1: Γιατί δεν πάμε καλύτερα στη δημόσια τάξη, στη δημόσια ασφάλεια.
0: Αλλά σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά οι Ρουβίκονες κυκλοφορούν. Οι άλλοι πάνε και σαμποτάρουν στη Σύρο το πλοίο να μην κατέβει ο Ζαλινός πολίτης.
1: Οι Ρουβίκονες στις περισσότερες δράσεις ήταν στα όρια του νόμου. Έχουν βρει ένα ωραίο κόλπο, δεν το αναγνωρίζω αυτό. Και προσπαθούν να παίξουν με το όριο της νομιμότητας. Δεν παγλαρώνεις κάποιον, πέταξε τρικάκια στην Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μου αρέσει εμένα να μου τα πετάμε, να μου φάξει σπίτι μου. Αλλά δεν το παγλαρώνεις για αυτόν τον λόγο. Δεύτερον, έχει ο Μητσοτάκης καθαρίσει τις περισσότερες καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Ναι, η νομική σχολή, βρε παιδάκι μου. Η νομική σχολή. Θυμάσαι πώς ήταν η νομική σχολή Αθηνών πριν το Μητσοτάκη. Τι βλέπεις πώς είναι τώρα. Έχει καμία σχέση με το άλλο.
0: Όχι.
1: Στη Θεσσαλονίκη, η βιβλιοθήκη. Που έγιναν φασέ με τα ΜΑΤ 2 χρόνια. Έχετε πάει να δείτε πώς είναι τώρα στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη τώρα.
0: Ναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτά τα επιχειρήματα τα παραθέτει με σθένος ένα πολύ μικρό κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Πέραν του
0: έτσι σας λογίζω τώρα και ως
1: κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ σου μιλάω για την αλήθεια. Στην δημόσια τάξη μου και ασφάλεια που με ρώτησες, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η Ελλάδα επί Μητσοτάκη. Μεγάλη. Αυτούς που κάνουν την επίθεση και οδήγησαν δυστυχώς στο θάνατο της Αείμνησης Νέστορας, τη μητέρα της Αφροδίτης, τους πιάσαμε μέσα 2 εβδομάδες. Τους πιάσανε. Τους άλλους Μαρφίν τους πιάσανε.
0: Όχι όλους. Στη Θεσσαλονίκη δεν πιάστηκαν όλοι. Οι άλλες 2 περιπτώσεις είναι ακόμη περιφέρειες.
1: Λέγανε συγκεκριμένοι.
0: Τις δολοφονίες συνελήφθησαν. Ναι, έγιναν κι άλλες εκείνη την ημέρα.
1: Μα πότε στην Ελλάδα τους πιάναν τόσο γρήγορα. Το θυμάσαι άλλα με άλλο πρωθυπουργό.
0: Όχι, όχι, όχι. Συμφωνώ.
1: Δεν ξέρουμε κιόλας τώρα.
0: Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν ξέρω πόσο ακούγεται, πόσο περνάει.
1: Μα ακούγεται, δεν ακούγεται, ξαναλέω.
0: Ναι, αλλά
1: σήμερα, Άρη μου, σήμερα. Άσε, πάμε τώρα. Λέμε εξωτερική πολιτική. Είπε χθες ο κύριος Τσούτσιας, δεν έχει Ελλάδα εξωτερική πολιτική. Θα πέσουν κατά τα δόνια να μας φλακώσουν. Δεν έχει Ελλάδα εξωτερική πολιτική. Που έχει. Υπογράψει επί Μητσοτάκη μόνο αυτά τα 8 χρόνια. Συμφωνία Στρατηγικής Συμμαχίας με τις ΗΠΑ. Συμφωνία Στρατηγικής και Αμυντική Συμφωνία με τη Γαλλία. Συμφωνία Στρατηγικής Συμμαχίας με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με το Κατάρ έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Όλα αυτά είναι ψέματα που λέω. Έχουμε κάνει 12 μίλια στο Ιόνιο, έχουμε κάνει ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Έχουμε ακυρώσει την τάξη του κολυμβικού μνημόνιου με τη Σεύρον και την Έξο. Ξεκινάμε εξορίξει το Φεβρουάριο. Δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, αν είχαμε εξωτερική πολιτική, τι θα είχαμε κατακτήσει το γαλαξία.
0: Αρχίζει σήμερα το σχέδιο Αχιλλέας, πώς το λένε,
1: Προσπαθώ να εξηγήσω ότι για να κάνεις μια πολιτική αντιπαράθεση, αυτά που λες να έχουν μια λογική συνοχή. Δεν μπορείς να πεις ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη δεν έχει εξωτερική πολιτική όταν έχει κάνει όλα αυτά. Υπήρχε και, Άρη μου, κάποια προηγούμενη κυβέρνηση που έκανε τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όχι. Ξέρεις πόσα χρόνια λέγαμε σε άρθρα όσοι ασχολούμαστε με αυτά. Κάντε έστω τα 12 μίλια στο Ιόνιο για να κατοχυρώσει το δικαίωμα. Ο Μητσοτάκης το έκανε. Υπήρχε άρα και προηγούμενη κυβέρνηση όλων μεταπολίτευση που έκανε εξορίξεις δρογοναφράγων. Όχι. Ξεκίνησε ο Σαμαράς. Εγώ θα είμαι δίκαιος. Ναι, ξεκίνησε. Ξεκίνησε ο Σαμαράς το πράγμα. Και μπράβο που το ξεκίνησε. Αλλά τώρα γίνεται η εξόρυξη. Εγώ δεν λέω να πούμε εμείς δεν είχε εξωτερική πολιτική ο Σαμαράς. Λέω δεν μπορεί να λες δεν είχε εξωτερική πολιτική ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Σου ανταπαντά. Ότι τα ήρεμα νερά αποθράσιναν τον.
1: Πάμε στα ήρεμα νερά.
0: Τον Ερντογάν.
1: Τι?
0: Ότι τον αποθράσιναν.
1: Το ήρεμα νερά ήταν η ωραιότερη πολιτική που μπορούσε να εφαρμόσει η Ελλάδα και η πιο έξυπνη. Αν ανοίξετε Μανώλη Κωστίδη και δείξτε τι παίζουν τουρκικά κανάλια, τα τουρκικά κανάλια κατηγορούν τον Ερντογάν ότι τα ήρεμα νερά έδωσαν την ευκαιρία στην Ελλάδα να δυναμώσει. Για ποιο λόγο? Διαξιοποιήσαμε αυτά τα 4 χρόνια των ήρεμων νερών, όχι για να βλέπουμε τα ήρεμα νερά και να πλατσουρίζουμε, αλλά για να παίρνουμε F-16 Viper που εξορίσαμε, για να παραγγείλουμε τα F-35, για να παραλάβουμε τα Rafale, για να πάρουμε τις πρώτες φρεγάτες. Αυτό δεν κάναμε την περίοδο των Ηνωμένων Ωρών. Είμαστε σήμερα.
0: Ναι, δεν είστε αρκούντος δεξί. Αυτό λέει ο Σαμαράς.
1: Δεν είμαστε αρκούντος δεξί.
0: Δεν είστε αρκούντος δεξί. Δεν είναι
1: όσο ότι, και να μου πει
0: ότι ο Μητσοτάκης είναι κάτι με αποφέρνει σε σημαντικό πασό.
1: Αυτό το επιχείρημα που έχει να πει η πλευρά αυτή ως προς το δεξιόμετρο είναι ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Δεν έχουν να πούνε τίποτα άλλο. Ναι, για ένα κομμάτι του κόσμου αυτό αποτελεί ταυτοτικό.

0: κόσμο που του ενοχλεί. Το δέχομαι.
1: Ναι, στην πραγματικότητα. Καμία ελληνική οικογένεια, αν παντρεύτηκαν, πόσοι παντρεύουν, δεν ξέρουμε και πόσοι.
0: Στην πραγματικότητα, επειδή είμαστε σε έναν πλανήτη που ζούμε όλοι στην ίδια περίοδο, δεν είμαστε σε κενό, ξέρουμε όλοι ότι αυτό μετά τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρώπη. Τι να κάνουμε τώρα. Ο κ. Σελέτη δεν καλάβει ακόμα αυτό. Είναι ακόμα στον κόσμο του.
1: Εσά υπάρχει σε ποιο βαθμό woke ατζέντα που σα ενοχλεί σήμερα στην κοινωνία μα?
0: Η woke ατζέντα στο δυτικό κόσμο ήταν εξαιρετικά ενοχλητική.
1: Εδώ, στον τόπο μα.
0: Ξαναλέω. Στον δυτικό κόσμο εξαιρετικά ενοχλητική και ευτυχώ βγήκε ο Τραμπ και μπήκε ένα φρένο γιατί θα μα πηγαίνουν όλοι στο βρόντο. Στην Ελλάδα δεν πιστεύω ότι πάσουμε από ιδιαίτερα εγώ κατζεντάρι μου. Δεν το βλέπω εγώ στην Ελλάδα σε κάποιο ιδιαίτερο βαθμό.
1: Είναι το Ισραήλ σήμερα στριμωγμένο και η Ελλάδα συνάπτει στρατηγική σχέση μαζί του με ένα Ισραήλ στριμωγμένο που έχει χάσει την γενικότερα την αξιοπιστία του λόγω Νετανιάχου σήμερα, και ότι ο Μητσοτάκης δίνει ισοσύβιο στον Νετανιάχου.
0: Σήμερα η Ελλάδα.
1: Είναι η αριστερή κριτική.
0: Σήμερα η Ελλάδα που κατηγορήθηκε χθες από τον κύριο Τσούτσι ότι δεν έχει εξωτερική πολιτική υπογράφει το μεγαλύτερο συμβόλαιο αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ. Έχει πάει ο κύριος Δένδια στο Ισραήλ να υπογράψει σήμερα για την ασπίδα του Αχιλλέα και όλη την συμφωνία με το Ισραήλ. Φέρνει την Τουρκία στη δυσκολότερη θέση που έχει υπάρξει ποτέ στην νεότερη ιστορία της. Γιατί έχουμε το Ισραήλ από τη μία και την Ελλάδα από την άλλη σε συμμαχία και σε μεγάλη στρατιωτική αναβάθμιση της αμυντικής του συνεργασίας, το οποίο είναι συγκλονιστικό γεγονός. Είμαστε η χώρα που έχει στηρίξει το Ισραήλ περισσότερο από πάσες άλλες στην περιοχή και πολύ καλά έχουμε κάνει, γιατί έχουμε οικοδομήσει μια εξαιρετικά θερμή.
1: Ναι, αλλά χάνουμε και εμείς από την αξιοπιστία μας, επειδή είναι μειωμένη αξιοπιστία στο Ισραήλ του Νετανιάχου σήμερα. Τύπιος τώρα, εγώ δεν το λέω. Εγώ διαβάζω ορθογραφία που λέει ότι η Ελλάδα ότι πηγαίνει τώρα με το Ισραήλ σε μια πολύ κακή στιγμή του Ισραήλ λόγω Νετανιάχου.
0: Η Ελλάδα δεν συμμαχεί με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Η Ελλάδα συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ. Το ποιον πρωθυπουργό θα έχει το κράτος του Ισραήλ το αποφασίζουν οι Ισραηλινοί πολίτες και η δημοκρατία τους. Εμείς δεν επιλέγουμε πρωθυπουργό του Ισραήλ. Εμείς επιλέγουμε στρατηγικό σύμμαχο, το Ισραήλ. Και γιατί το επιλέγουμε? Γιατί είναι, εγώ θα το πω όπως το πιστεύω, το Ισραήλ, Άρη μου, δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Είναι ένα θαύμα της σύγχρονης ανθρωπότητας.
1: Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε με τη συνέχεια με τον.
0: Όχι, θα μετά μου πεις για το Ισραήλ να εξηγήσω γιατί είναι θαύμα της σύγχρονης ανθρωπότητας. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό που γράφει σήμερα ο Δένδιας εκεί και γιατί αυτό αποδείχνει ότι έχει και πολιτική Μητσοτάκη.
1: Ναι, και τεχνολογικά και επιστημονικά να πούτε δύο κουβέντες για το Ισραήλ στον τομέα που.
0: Και στην ιατρική να δεις τι κάνει.
1: Αυτό λέω, στον τομέα της υγείας. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Τον εξώστη.
9: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
8: Και σχολιάζεις τους πάντες.
9: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
8: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
9: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν τη νύχτα το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες συνάρκες στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ως αντίπεινα επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Καλώς ορίσατε, καλώς επιστρέψατε και καλή προσαρμογή επίσης. Λοιπόν, στην καθημερινότητά μας, κύριε Κολομιχάλη, μεταξύ εκείνων που έχετε επιστρέψει από σήμερα. Καλημέρα σας, Δήμη. Καλή περίοδο εύχομαι. Φθινοπόρου, χειμώνα και ανοίξερος και όλα τα καλά.
13: Αμήν, αμήν. Καλό σας βρήκα. Καλό σας βρήκα. Μαζί με εμένα, βέβαια, έρχεται και η κίνηση κατά το μάλλον.
1: Σιγά σιγά.
13: Έχουμε κινησούλα σήμερα, αλλά αν δεν ανοίξουν τα σχολεία, δεν θα είμαστε σε full πρόγραμμα. Τι να προσέξουν οι ακροατές μας σήμερα? Να προσέξουν αφενός μεν την έξοδο της Αττικής Οδού προς Μεταμόρφωση και Λαμία, που συνεχίζονται οι εργασίες και υπάρχουν και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς Λαμία, επαναλαμβάνω, προβλήματα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και την Νέα Χαλκιδόνα, στα συνήθη υπόπτα σημεία. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω δηλαδή. Και προς την Αθήνα, στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λίγο την Αρδιτού, ενώ ο Πειραιάς που είχε προβληματάκια είναι τώρα καλός. Έχει ανοίξει, Άρη, μην το ξεχάσω, έχει ανοίξει η παλιά παραλιακή εδώ και αρκετές ημέρες, εδώ στο ύψος του Μοσχάτου που ήταν κλειστή και ταλαιπωρεί το πολύ ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Άρα ενώνεται πια. Μπορεί να, από τη Θησαίως να κάνεις δεξιά.
13: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Και να έρθει προς την πλευρά του Νέου Φαλήρου, Μοσχάτου Νέου Φαλήρου και κατεπέκταση. Να περάσει μπροστά από τον Σκάι. Το άλλο σε έναν βαθμό λειτουργούσε. Ναι, σε κάποιον βαθμό. Ναι, το δεξιά τη Θησαίως εννοώ, προς κατεύθυνση προς Πειραιά. Έγινε, σε ευχαριστώ. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Τώρα είναι ο Υπουργός. Μετά θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Εμείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπενθυμίζω για εσάς που είσαστε ήδη και για εσάς αναγγέλω, για εσάς που μπαίνετε τώρα στη συντροφιά μας, ότι στο Ρεδοθάλαμο για την έναξη αυτής της εβδομάδος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είχαμε μείνει στο ότι θέλετε να πείτε δύο κουβέντες για το Ισραήλ και να προχωρήσουμε.
14: Θέλω να πω κάτι, ναι. Γιατί στην ελληνική κοινή γνώμη κυριαρχούν δυστυχώς εικόνες αυτών των ακροαριστερών που πάσχουν από σφοδρό αντισημιτισμό, πάντα έπασχαν. Δήθεν τώρα κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων.
1: Η ακροδεξιά ήταν η κατά παράδοση αντισημιτική στην Ελλάδα.
14: Και
1: τώρα μπήκε, τώρα είναι και κανονικά.
14: Και γενικά τα άκρα. Ναι. Γενικά ναι. Τα άκρα.
1: Αλλά τώρα λοιπόν, μπήκε και η αριστερά, όχι μόνο το λοιπόν, άκρο της αριστεράς, και η ουσία παραμένει.
14: Εγώ θα σου πω ειλικρινά αυτό που λέω στους γιους μου. Πρέπει να κάνεις ένα ταξίδι στο Ισραήλ, να δεις από κοντά τι έχει φτιάξει ο εβραϊκός λαός αυτό το κράτος, που πήραν πριν από 70 χρόνια μια περιοχή στη Μέση Ανατολή, έρημο, άμμο, χωρίς καμία πουλτοπαραγωγική πηγή, οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι από όλους τους γειτονές, οι οποίοι από την πρώτη μέρα θέλουν να τους καταστρέψουν. Η μόνη περιοχή στη Μέση Ανατολή που δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει αέριο, δεν έχει τίποτα. Τώρα βρήκαν λίγο αέριο στη θάλασσα μετά από 70 χρόνια. Και μέσα σε 70 χρόνια έχουν φτιάξει τα καλύτερα πανεπιστήμια της γης, τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Σε μια έκταση περίπου όσο η Πελοπόννησος, έχουν 700 δισεκατομμύρια ΕΠ. Τρεις φορές το ΕΠ της Ελλάδος. Και είναι μόνο η Πελοπόννησος. Λοιπόν, εάν δεν πας να. Όλα αυτά τα έχουν κάνει σε ένα καθεστώς πλήρους δημοκρατίας λειτουργικής, με απίστευτη εσωτερική αντιπαλότητα και αλλαγές κυβερνήσεων κτλ. Δηλαδή, σε ηρεμία εσωτερική.
1: Σε ένα έδαφος που είναι πάνω σε έρημο, λοιπόν, πάνω σε χώμα.
14: Πας στην περιοχή του Γκολάν και βλέπεις μια περιοχή που είναι το εβραϊκό κομμάτι, που είναι αμπέλια που βγάζουν κρασί, και την άλλη μεριά στο βάθος είναι έρημος. Το Ισραήλ είναι ένα θαύμα της ανθρωπότητας. Μόνο ένας χαζός δεν θαυμάζει αυτό το κράτος και αυτό το λαό. Το ότι η Ελλάδα έχει οικοδομήσει στρατηγική συμμαχία με αυτό το λαό είναι η πιο έξυπνη κίνηση που έχει κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Και για να είμαι δίκαιος, την πόρτα την άνοιξε ο Γιώργος Παπανδρέου, την ορθάνοιξε ο Αντώνης Σαμαράς, δεν την έκλεισε ευτυχώς ο Αλέξης Τσίπρας, και την κρατάει ορθάνοιξη και μεγαλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεχόμενη στήριξη διαφορετικών κυβερνήσεων και πρωθυπουργών.
1: Αφού προηγουμένως εκείνη την πόρτα που είχε ανοίξει από τη δική του πλευρά την άνοιξε φεύγοντας από το πεδίο ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος είχε πριν το 2010 σχέση πολύ ισχυρή με το Ισραήλ.
14: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν έσπρωξε το Ισραήλ προς τα δω. Το θέμα είναι εμείς τι κάναμε. Αν αξιοποιήσαμε ή όχι την ευκαιρία. Την αξιοποιήσαμε. Και η καλύτερη απάντηση στο. Σα το είπα χθες ο κύριος Τσούτσιας, ότι δεν έχει εξωτερική πολιτική ο Μητσοτάκης, είναι ότι στην πραγματικότητα η εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκης συνεχίζει την πολιτική του Σαμαρά. Δηλαδή, αν κατηγορείς το Μητσοτάκη δεν έχει εξωτερική πολιτική, επειδή έχει κάνει τη συμμαχία με το Ισραήλ, τη συμμαχία με την Αίγυπτο, την Τριμερή και όλα αυτά, είναι σαν κατηγορείς του Σαμαρά. Δηλαδή, εδώ είναι να τρελαίνεσαι.
1: Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, αφού κάνω ένα διάλειμμα τώρα με τα δικά σας θέματα, με τον Μίστερ Εντιμότητα που έρχεται να ζητήσει την ψήφο μας. Στη Λέρο δεν υπάρχει καρδιολόγος, μου γράφει ο φίλος μου ο Στέφανος, γίνεται χαμός και μου λέει αν έχεις επικοινωνία με τώρα, τον Άδωνη, ορίστε εδώ απέναντι μας.
14: Τώρα ακούστε.
1: Ναι.
14: Στη Λέρο πήγαμε τον κύριο Πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα.
14: Έχει το νοσοκομείο πλέον τους περισσότερους γιατρούς που είχε στην ιστορία του. Αν θυμάμαι καλά, έχει 43 γιατρούς. Αν διαιρέσεις τον πληθυσμό της Λέρου με τον αριθμό των γιατρών, παίζει να είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός αναλογίας στην ελληνική επικράτεια. Ναι, δεν έχει καρδιολόγο αυτή η περίοδο και έχουμε κάνει πρόσφυγα για καρδιολόγο. Αλλά ψυχραιμία. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πια νοσοκομείο, ανακαινισμένο στο μεγαλύτερο του εύρος και με πάρα πολύ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Λείπει καρδιολόγος όμως.
14: Και γίνει πρόσφυγα για να βρούμε καρδιολόγο. Πάντα σε ένα νοσοκομείο κάποια ειδικότητα μπορεί να λείψει συγκυριακά. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα το νομό της Λέρου έχει πάρα πολλούς γιατρούς.
1: Ναι. Λοιπόν, στο νομό Κέρκυρας, με 120.000 κατοίκους και πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες συνολικώ στη χρονιά, που αν πατήσει την εξαιρετική κατάλληλη εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας για ραντεβού, πολλές ειδικότητες δεν υπάρχουν στο νησί. Έτσι, αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε για μια εξέταση υπερήχου ή κάτι αντίστοιχο στα Ιωάννινα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χάνουμε λόγο καρεβιού κτλ. Μήπως δεν ήταν καλή ιδέα να δοθεί δυνατότητα επαμοιβή πάντα σε γιατρούς αυτών των ειδικοτήτων από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννη να έρχονται για μια μέρα το μήνα, το τρίμηνο στο νησί μας.
14: 2.200 ευρώ παίρνει ένα γιατρό του ΕΣΥ αν πάει σε ένα από αυτά τα νησιά.
1: Ναι, δηλαδή θέλουν καρδιολόγο,
14: παιδονεφρολόγο, ορθοπαιδικό. Έχω ψηφίσει διάταξη και δίνουμε 2.200 επιπλέον. Μάλιστα. Πάνω. Άρα, από το μισθό σου για να πάνε. Ναι.
1: Γιατί δεν έχει γιατρούς όμως τώρα. Αυτό είναι το θέμα του Βασίλη Λιτσαρδόπουλου.
14: Πρώτα απ' όλα έχει γιατρούς. Ναι. Πριν από ένα χρόνο το πρώτο θέμα στην Κέρκυρα είναι ότι δεν είχαν παθολόγους και πηγαίναμε παθολόγους από την υπηρετική χώρα. Το έχουμε βρει παθολόγους, το νοσοκομείο λειτουργεί. Το νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, με μια πολύ άξια διοικήτρια. Έχω ανεβάσει φέτος το καλοκαίρι 4-5 ή 6 διαφορετικά πόστα ασθενών, κυρίως ξένων τουριστών, που ευχαριστούν το νοσοκομείο της Κέρκυρας για το επίπεδο της περίθαλψης που έλαβαν. Τώρα, αν μου πεις κάποιος, μπορείς να βρεις ένα νησί το επίπεδο της περίθαλψης του ραντεβού που θα βρεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη? Όχι, δεν μπορείς, είναι η απάντηση, άρη μου. Δεν μπορείς. Τα κάνω. Έτσι είναι η γεωγραφία. Στο νησί θα έχει λιγότερους γιατρούς, γιατί είναι νησί. Είναι κατανοητό αυτό που σου λέω. Κάποτε πρέπει να καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποια όρια στη γεωγραφία.
0: Έχει σήμερα και για περισσότερους γιατρούς από ό,τι είχε πέρσι. Ναι, είναι η απάντηση. Δουλεύσαν τα κίνητρα, μάλιστα.
1: Ναι. Αυτός πάντως ο άνθρωπος ψάχνει παιδοκαρδιολόγο, παιδονεφρολόγο.
0: Παιδοκαρδιολόγο σε νησί Άρη μου. Δεν είναι εύκολο να έχεις Άρη μου παιδοκαρδιολόγο. Ο παιδοκαρδιολόγος είναι πολύ εξειδικευμένη. Είναι η ειδικότητα της ειδικότητας. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μπορεί, αν υπάρχει ιδιώτης, να βρει ραντεβού σε ιδιώτη και να του καλύψει ο ΕΟΠΗ το κόστος.
0: Μα καλύπτει ο ΕΟΠΗ το κόστος. Έχει ο ΕΟΠΗ ραντεβού και δίνει. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κάποια παιδοκαρδιολόγο. Θέλω να με ειλικρινίσει.
1: Όχι,
0: πολύ
1: δε, τώρα έφυγα από την, φεύγω από την Κέρκυρα. Yeah. Δηλαδή, όπου δεν υπάρχει ειδικότητα σε κρατικό, στο δημόσιο δωρεάν κρατικό νοσοκομείο. Μπορεί ο πολίτης.
0: ΕΟΠΗ έχει σε πολλές περιοχές και συμβεβλημένους γιατρούς. Όπου μέσα την εφαρμογή βρίσκει ραντεβού. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω,
1: τώρα,
0: δεν μπορείς να προσδοκάς, ναι, στα σοβαρά να έχεις το επίπεδο της παρεχόμενης υγείας του κέντρου της Αθήνας σε ένα νησί. Δεν μπορείς.
1: Ότι ο παιδοκαρδιολόγος δεν θα κοιτάξει να.
0: Μα δεν
1: να...
0: το κάνει κανένα κράτος της γης, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Το κάνει η Ελλάδα. Ρε παιδιά, να έχουμε μια λογική στα αιτήματά μας. Εγώ δεν λέω να μην έχετε αιτήματα. Να έχετε αιτήματα. Αν έχουμε μια συνοπτική λογική. Παραδείγματος χάρη είπε για τον υπέροχο, που έχει δίκιο. Και ταλαιπωρείται πολύ κόσμο για τον υπέροχο. Γιατί ταλαιπωρείται, το μεγάλο έλλειμμα ακτινολόγων. Γιατί έχουμε έλλειμμα ακτινολόγων, γιατί οι ακτινολόγοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Σε σχέση με τις ανάγκες. Όχι στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, η Κέρκυρα δεν έχει ιδιωτικό. Ιδιωτική μονάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Ιδιωτική μονάδα έχει, αλλά είναι περίπου δημόσιο.
1: Όχι, αυτό λέω. Καλύπτει ο ΕΟΠΗ το κόστος του να πάει στο ιδιωτικό.
0: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή αν έχει. Ο ΕΟΠΗ καλύπτει το κόστος σε όλη την επικράτεια και στην Κέρκυρα. Πληρώνει την ιδιωτική συμμετοχή, αυτό εννοείς. Ιδιωτική συμμετοχή έχει, καλά, για υπέροχο είναι πολύ μικρή ιδιωτική συμμετοχή, είναι τρίχες. Αλλά στην. Ο ΕΟΠΗ πληρώνει το. Παντού όπου και να σε πληρώνει για ιδιωτικό. Δεν είναι, δεν πληρώνει, αλλά δεν έχει το μηδέν, δεν είναι τελείως δωρεάν. Έχει ιδιωτική συμμετοχή, δεν θα το ωραιοποιήσω.
1: Ναι. Ναι, αυτό λέω, αλλά έχεις μια συμμετοχή που είναι ένα ποσοστό του κόστους.
0: Σωστά, μικρή συμμετοχή είναι.
1: Ναι, πολύ μικρή. Που σε αποτρέπει να πάρεις στα Γιάννενα να κάνει.
0: Δηλαδή, είναι σίγουρα πολύ μικρότερο το
1: υπάρχει εργαστήριο
0: τέλος από το να πάρεις στα Γιάννενα.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα μικρότερο.
1: Ναι. Λοιπόν, αν δεν σας κάλυψε κύριε Λιτσαρδόπουλε, παρακαλώ εδώ είμαι στη διάθεσή σας.
0: Να είμαι ειλικρινής. Πολύ θα το ήθελα να είχαμε παντού όλες τις ειδικότητες και όλους τους γιατρούς. Θέλω να πω ειλικρινά, αυτό δεν είναι εφικτό. Είναι κάτι που ζητάμε που δεν μπορεί να γίνει. Θα υπάρχουν περιοχές χώρες που κάποιες ειδικότητες δεν θα τις βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Παρά τα αυτά, κίνητα προς αυτό που είπατε, το έχουμε ψηφίσει και λειτουργεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και να πω και ένα ακόμη μήνυμα. Χθες ο σύζυγός μου με κολπική μαρμαργή και αρχόμενο πνευμονικό είδημα εισήχθη στα επίγοντα του εφημερεύοντος νοσοκομείου Σωτηρία. Θα ήθελα να μεταφέρετε στον Υπουργό κ. Άδωνη Γεωργιάδη την εξαιρετική αντιμετώπιση των γιατρών. Επαγγελματισμός, ευσυνειδησία και άψογη οργάνωση. Ο γιατρός κ. Παπαμικρούλης μας εξήγησε με λεπτομέρεια την κατάσταση, την αγωγή που του έδωσαν και το πώς πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητά του. Καλό βράδυ, μου λέει η κυρία, δεν θα διαβάσω το
0: μαντεπόλυμό τη,
1: διότι είναι θέματα υγεία.
0: Όχι, ναι. Μάλλον σε 4-5 μήνες θα κάνουμε τα εγγένεια της μονάδας του κέντρου ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία και δύο ελληνικός λαός, τι είναι αυτό που φτιάξαμε εκεί. Νομίζω ότι και οι πιο σκληροί επικριτές κυβερνήσεων, αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν μ' αρέσει να μιλάω τον εαυτό μου, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί το ξέρουν όσοι έχουμε εργαστεί εκεί. Αν δεν είχα γίνει προσγείας δεν θα υπήρχε σήμερα, γιατί το έσωσα πραγματικά από την καταστροφή. Είναι κατ' κάτι άλλο. Το Σωτηρία έχει κάνει τεράστιο βήμα με αυτή την μονάδα. Τεράστιο. Αλλά είναι ένα. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο ωραίο έχει γίνει.
1: Ναι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο μήνυμα. Επειδή λέει, ως εκ τούτου, οι ανάγκες μας είναι ελλείψεις αίματος στο ΕΚΕΑ. Οι προσωπικές και φυσικόλων των συμπασχόντων είναι τεράστιες κάθε χρόνο και επεκτείνεται όταν προχωράει η ηλικία μας, δόξα τω Θεώ, 57 ετών, λέει ο άνθρωπος, μεσογειακή αναιμία και τα σχετικά έχουμε θέμα.
0: Πρώτα απ' όλα να, ναι, πω. Σε γενικές γραμμές ελλείψεις αίματος δεν έχουμε. Το μήνα Αύγουστο παραδοσιακά έχουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί πέσουν οι αιμοδότες, πάνε διακοπές, άρα έχουμε λιγότερη προσφορά αίματος. Έχουμε, ναι, τουρισμό πολύ, άρα έχουμε κάποιες αυξημένες ανάγκες και αυτό δημιουργεί πίεση στο σύστημα. Φέτος, τον Αύγουστο, θα βγάλω και τα επίσημα στοιχεία σε μια εβδομάδα, είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιαλών αίματος Αυγούστου ever.
1: Ναι.
0: Και αυτό που έπαιξε ένα κανάλι ότι δίθεν ακυρώθηκε κάποια μεταμόσχευση λόγω έλλειψη αίματος ήταν τελείως ψευδές και διαψεύδες και δεν μπορούμε να από τον αιώνα κατευθείαν. Ίσα ίσα που φέτος τον Αύγουστο κάναμε ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Για να κάνει μεταμόσχευση χρειάζεται αίμα. Άρα δεν μπορεί να κάνουμε ρεκόρ μεταμοσχεύσεων Αυγούστου και να μην έχουμε αίμα.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος, μάλιστα μου επιτρέπει να πω ελεύθερα το ονοματεπώνυμό του, σας εγκαλεί ότι έχετε κεντρικοποιήσει το σύστημα διαχείρισης του αίματος στην Ελλάδα, ότι θα μπαίναμε σε μια καλύτερη ρότα αίματος και ότι τα προβλήματά μας, κυρίως στενούς μήνες. Ναι, αυτό σας λέει. Είχαμε μια ελπίδα. Είχαμε μια ελπίδα με την κεντρικοποίηση του συστήματος διαχείρισης ότι θα μπαίναμε σε μια καλή ρότα. Δυστυχώς η απόφαση του Υπουργού. Με απόφαση του Υπουργού ξαναγυρίσαμε στο παλιό σύστημα, το οποίο είναι χαότε σύστημα που κάθε αιμοδοσία αυτό... και ο διευθυντής κάνουν ό,τι γουστάρουν.
14: Είναι τελείως ευδές. Ποιο δεν πάει ευδές αυτό. Αν έχει τηλέφωνο, τον πάρουμε.
1: Θα το στείλω.
14: Όχι μόνο, το λέω μόνο για να το ακούσει ο κόσμος. Ενώ υπήρξε αυτή πολύ μεγάλη φασαρία και στη Βουλή και αλλού, ότι δήθεν βάλαμε ένα έργο ψηφιακό συγκεντροποίησης του αίματος που δεν είναι σωστό, και δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχε γίνει και ρωτή στη Βουλή την κυρία Φωτίο κλπ. Όταν παρουσιάσουμε το έργο, έχει δει ετοιμαστεί, δουλεύει.
1: Μέσω του κυρίου Γιαννίδη θα το πάρετε,
14: ναι,
1: το μέλλον.
14: Θα είναι σε πλήρη εφαρμογή, πιστεύω, το αργότερο 15 Οκτωβρίου. Τώρα ήδη είναι σε πλειοτική εφαρμογή. Θα φωνάξω δε στην παρουσίασή του. Και όλους τους λόγους ασθενών μέσα στο Σεπτέμβριο, πριν την τελική τεθολογία, δω να κάτι δεν τους αρέσει ή κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί, οι σκληρότεροι επικριτές της απόφασής μου, όταν ήρθαν στο γραφείο μου πριν από 3 εβδομάδες και είδαν από τις εταιρείες το σύστημα που είχε φτιαχτεί, οι σκληρότεροι επικριτές μου ζητάνε συγγνώμη.
1: Λοιπόν.
14: Δεν έχει καταλάβει, δεν έχει καταλάβει τι έχουμε φτιάξει. Φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ. Γιατί τι έγινε, υπήρχε μια πλάτη που έλεγε να πάμε με χρήματα του κρατικού υπολογισμού και να κάνουμε προδιαγραμμό από την αρχή και να πάμε σε ένα σύστημα Ιντέλφι που είχαν κτλ. Μάλιστα. Και εμείς είπαμε θα πάμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης με τους σύμβασους που έχουμε να κάνουμε, να βάλουμε μεγάλες εταιρείες, το Κοσμοτέ, την Νόβα κλπ. Να φτιάξουν σύστημα κεντρικοποίησης αίματος. Αν κάνουμε τον πρώτο δρόμο, πέραν των χρημάτων που θα βάζουμε από τον κρατικό υπολογισμό, θα ήταν περίπου από σήμερα 5 χρόνια. Εμείς έχουμε τώρα πιλωτική εφαρμογή που δουλεύει και 15 χρόνια σε πλήρη εφαρμογή. Ένα σύστημα άριμο για το αίμα που δεν μπορεί να φανταστεί πόσο λεπτομεριακό είναι.
1: Εξηγήσετε στον κύριο
14: Βαϊόπουλο. Ξέρει την τελευταία φιάλη αίματος οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας real time.
1: Θα πάρετε το μήνυμα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος.
14: Άρα κάνει λάθος, κύριε Βαϊόπουλο.
1: Ο κύριος Βαϊόπουλος θα του μιλήσετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα την περσμένη εβδομάδα να ανακοινώσετε κάτι ως προς την αξιοποίηση ακινήτων. Και επειδή ακούω γενικώς αξιοποίηση ότι και το πανεπιστήμια θα μπουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, εσείς τι κάνετε με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υγείας? Δύο κουβέντες.
14: Ίσως η πιο μεγάλη μεταρρύθμιση της θητείας μου, που δεν θα προλάβω να την απολαύσω εγώ ως υπουργός, αλλά θα την παραδώσω σε επόμενο υπουργό σε περίπου 24 μήνες από σήμερα. Τη σύμβαση έχει διάρκεια 24 μηνών. Τι είπαμε? Σήμερα, χθες, παραπροχθές, ο προηγούμενος, ο παραπροηγούμενος Υπουργός Υγείας Ελλάδος ήξερε ή ξέρει πόσα και ποια ακίνητα ακριβώς έχει το Υπουργείο Υγείας και τα νομικά του πρόβλημα, τα νοσοκομεία κλπ. Απάντηση: όχι. Κατά εκτίμηση της υπηρεσίας έχουμε περίπου 4.500 έως 5.000 ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά είναι διαφόρων κατηγοριών. Είναι μαγαζιά, είναι διαμερίσματα, είναι οικόπεδα, είναι πολυκατοικίες. Είναι δωρές 1,5 αιώνα προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαφόρων ανθρώπων που άφηναν τα ακίνητά τους στα διάφορα νοσοκομεία. Πολύ ωραία. Υπήρχε μια συνολική εικόνα του ότι θα κάνουμε αυτά τα ακίνητα? Όχι. Κάθε νοσοκομείο, το διοικητικό του συμβούλιο, σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή έκανε ένα μεσοτήριο, ένα διαγωνισμό, μια απόφαση, κανείς δεν ξέρει κτλ. Εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό και ζητήσαμε να προσλάβουμε τον ιδιωτικό τομέα μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Τελικά το διαγωνισμό το κέρδισε η Qualco. Αυτή η εταιρεία σε 24 μήνες θα πρέπει να μας παραδώσει το έργο, το οποίο θα είναι πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ακινήτων, δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας εκάστου ακινήτου και τακτοποίηση μέσω μηχανικών όλων των ακριματίων του κάθε ακινήτου. Δηλαδή, τι δεν έχει νομοποιηθεί, τι δεν έχει δηλωθεί στο χρηματολόγιο, τι νομικές ενέργειες πρέπει να γίνουν, όπως αφανιστεί η ιδιοκτησία κτλ. Όλα αυτά μας πάνε περίπου 24 μήνες, όπου σε 24 μήνες από σήμερα ο τότε Υπουργός Υγείας θα έχει για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας τη συνολική εικόνα όλων των ακινήτων του Υπουργείου, γιατί έχουν πολλές χιλιάδες. Τότε θα μπορεί να πάρει αποφάσεις, τι θέλει να νοικιάσει, τι θα κάνει μακροχρόνια λύσεις, τι θέλει να δώσει ένα δήμο, τι θέλει να ανακαινήσει. Οτιδήποτε έχει αποφασίσει να κάνει εκείνος ο Υπουργός Υγείας, όχι εγώ, του μέλλοντος εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο διαφάνειας, γιατί κανείς δεν μπορεί να παίρνει τα ακίνητα του κράτους. Δεύτερον, είναι ένα συγκλονιστικό εργαλείο που θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πόρο οικονομικό για το ΕΣΥ που σήμερα το αφήνουμε και χάνεται. Πάω, ας πούμε, στη Σύρωση, ένα παράδειγμα. Μου φωνάζουν ότι δεν έχουν κατοικίες γιατροί. Και την ώρα που μου το λένε αυτό, μου δείχνουν δίπλα μια πολυκατοικία κολλητά στο νοσοκομείο, κλειστή,
1: που είναι
14: του νοσοκομείου.
1: Μάλιστα.
14: Σου λέω ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, Χθες το βράδυ, 30 προς 31, γύρω στα μεσάνυχτα, έψαχνα μάταια, ο Τζόνι Βαβούρας τα λέει όλα αυτά, διανυκτερεύων φαρμακείο στο κέντρο της Αθήνας. Όποιο αναφέρεται ως ανοιχτό σε αντίστοιχες εφαρμογές ήταν κλειστό. Τα εξής τρία, Σόλωνος, Σμάρνη και Ομόνια. Τι συμβαίνει, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
14: Δεν έχει αλλάξει κάτι στις εφημερίδες των φαρμακείων. Όπως τα κάνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Λόγος, Φαρμακευτικός Λόγος Αττικής, ισχύουν.
1: Μήπως επειδή είναι Αύγουστος τώρα.
14: Υπάρχει Αύγουστος.
1: Δεν το ξέρω. Υπάρχει, αλλά για να μην βρίσκει, κάτι θα έγινε. Για να μην βρίσκει τρία φαρμακεία στη Μάρνη, Σόλωνος και Ομόνια.
14: Ναι. Μου φαίνεται δηλαδή πολύ παράλογο.
1: Σύστημα, το παλιό σύστημα ισχύει αυτό που μέναν τα φαρμακεία ανοιχτά κτλ.
14: Όλα ισχύουν. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.
1: Με το clawback τι θα
14: είναι
1: γίνει.
14: Είναι αυτή που στην εφαρμογή σε λέω στο MyHealth App θα βάλουμε και την επιλογή να βλέπεις φαρμακείο μου μέσα. Μπορείς να ψάχνεις από εκεί.
1: Μάλιστα.
14: Σου βάζει το κοντινό το ανοιχτό φαρμακείο.
1: Με το τι γίνεται με αυτό το οποίο διαμαρτύρονται όλα τα εργαστήρια, με το
14: clawback. Στα εργαστήρια έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και προθέσουμε να με τον
1: πρωθυπουργό. Να ακυρωθεί, αποκλείεται, λέτε.
14: Τι να ακυρωθεί.
1: Να καταργηθεί το clawback.
14: Αυτό μπορεί να γίνει. Το clawback τι θα πει για να καταλάβεις, το λέμε σε όρους που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι κλειστός προϋπολογισμός. Λέει το κράτος, λέει φέτος θα πληρώσει τα εργαστήρια.
1: Ναι, λέει ο άλλος, εγώ είμαι ένα μικρό εργαστήριο, να αυτό το είχα το παράπονο στη Σιτία πάρα πολύ έντονο. Πάρα πολύ έντονο.
14: Το μικρό εργαστήριο στη Σιτία πλήρωνε clawback το 2024 που έγινε υπουργός υγείας ο Γεωργιάς 40,32% και τώρα πληρώνει 17,6%. Πόσο πιο κάτω
1: πάμε. Έχουν τα προηγούμενα όμως.
14: Αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Υγείας Ελλάδας, το αφορά το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ δεν διαχειρίζω τα χρέη των πολιτών προς το κράτος.
1: Ναι, αλλά λέει εμείς δεν παρασηκώνουμε το βάρος του κράτους όμως. Να κάνουμε εμείς αναλύσεις και το, να μας έρχεται
14: δεν,
1: ο άλλος.
14: Δεν είναι έτσι. Αυτό που έγινε και είχε εκτοξευθεί πράγμα με το clawback σε πολύ ψηλό βαθμό, γι' αυτό σας λέω, το μειώνω τώρα. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλά μέτρα για αυτούς. Είναι ότι όταν ήταν υπουργός ο Πολάκης, έβαλε μία σειρά εργαστηριακών εξετάσεων μέσα στο σύστημα χωρίς να βάλει λεφτά. Όταν βάζει περισσότερες εξετάσεις χωρίς λεφτά, στην ουσία χρεώνεις εργαστήρια. Έχουμε βάλει μια σειρά αποφάσεων για να μπορούμε αυτό να το θεραπεύσουμε. Και τα μέτρα λειτουργούν. Επαναλαμβάνω, από το 40,32 είμαστε στο 17,6. Δηλαδή, μιλάμε για συγκλονιστική πρόοδο.
1: Γιατί, αφού έχουμε άειλη συνταγογράφηση, μας υποχρεώνουν να παρουσιαζόμαστε στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας. Γιατί τους υποχρεώνουν, λέει ο κύριος.
14: Τι θα πει τους υποχρεώνουν. Άμα έχει άλλη
1: συνταγογράφηση. Από τη Σκύρο είναι το μήνυμα.
14: Όσον αφορά τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η άλλη λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια και με την ηλεκτρονική συνταγή μπορεί να στείλει κάποιο που πάρει το φάρμακο αρκεί να έχει την ηλεκτρονική συνταγή. Δεν χρειάζεται να πας ο ίδιος. Από 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή από αύριο, χθες το βράδυ υπεγράφει η σχετική ΚΙΑ, θα λειτουργεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για πρώτη φορά και στα νοσοκομεία. Μέχρι στιγμή δεν υπήρχε ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία. Άρα θα λυθεί με αυτό που λέει ο κύριος και στα νοσοκομεία από αύριο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είδα ένα υπερσύγχρονο, νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης τέλος Αυγούστου. Είδε ένα υπερσύγχρονο Ευρωπαϊκό Προδιαγραφών Νοσοκομείο.
14: Είναι καταπληκτικό νοσοκομείο.
1: Οι εγκαταστάσεις
14: είναι πολύ καλή διοίκηση. Ναι.
1: Λοιπόν, μικρή καθυστέρηση στο επίγοντο που και αντιμετώπισε μια μικρή αλαζονία και λανθασμένη διάγνωση από τη γιατρό που τον εξέτασε. Το παραβλέπει. Κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός λαός είναι μαζί σας. Συνεχίζετε το έργο σας.
14: Το νοσοκομείο και δεν είναι
1: Αντώνιος Αλφα, μόνιμος κάτοικος Κύπρου είναι αυτός που στέλνει το mail στο πρωτοσάλτε.gr.
14: Ξέρετε, είμαι πάρα πολύ περήφανος. Δεχόμαστε για κάθε μέρα. Πρώτα απ' όλα να πω το πιο σημαντικό που για να μην φάνε το λέμε εμείς, γιατί με δεν έχει σημασία. Κάθε χρόνο ακούμε για τα νησιά και τις ελλείψεις. Όπως μου λέγατε πριν για την Κέρκυρα. Ωραία. Φέτος έγινε κάτι συγκλονιστικό, Άρη μου. Βγήκε η υποπρόξενος του Ηνωμένου Βασιλείου και έστειλε επιστολή στο νοσοκομείο της ΚΟ και τους είπε: Τικό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν θυμάσαι, κάθε χρόνο δεν είναι γιατροσικό, δεν είναι γιατροσικό. Και είπε: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί σε συνάντηση που κάναμε τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, μας αναφέρανε τις εικόνες των πελατών τους για την πολύ μεγάλη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα. Για την πολύ μεγαλύτερη επάρκεια γιατρών στα νησιά, για την πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση με παρελθόν. Με συγχωρείτε, είναι μικρό για μένα ότι έχετε ένα ξένο κράτος και λέει διαπιστώσαμε τη μεγάλη άνοδο του ΕΣΥ στην Ελλάδα. Δεν πάνε να φωνάζει ο Παννικολάου και η Ανταρσία και οι Κουκουέδες και όλοι αυτοί. Έρχονται οι άλλοι που είναι άθυνα πολιτικά, μας λένε. Οι πελάτες μας μας λένε ότι είναι συγκλονιστικά ευχαριστημένα την πρόοδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα. Τι άλλα κάνω εγώ.
1: Μπορείτε να μείνετε λίγο μετά τις 9. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ξανακέρδισε ο κύριος Γιαννίρης. Πριν κάνω το διάλειμμα, να σας ρωτήσω γιατί πήρε από τον Άγιο Σάββα τον αναισθησιολόγο και ακυρώθηκαν τα χειρουργεία μαστού σε κυρίες. Γιατί δεν τον αντικατέστησε με άλλον.
14: Δεν έχει ακυρωθεί κανένα χειρουργείο μαστού.
0: είναι ψέμα των συνδικαλιστών. Στο Άγιο Σάβα έχουμε ένα σωματείο που είναι όλη ανταρσία. Δικαίωμά τους δεν με ενδιαφέρει, είναι ανταρσία. Το τι είναι ανταρσία όμως τους παρασύρει στο να κάνουν έξαλλοι αντιπολίτευση. Παραδείγματος χάρη, πέρσι τέτοια εποχή, αν θυμάστε, πρώτο θέμα στον Άγιο Σάββα ήταν ότι δήθεν λόγω των έργων ανακαίνησης των χειρουργείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουμε μόλις στο νοσοκομείο Σάββα. Δεν τα θυμάστε καθόλου όλα αυτά.
1: Το θυμάμαι πως έτσι.
0: Τελικά ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα έχουμε τις περισσότερες σε λειτουργία χειρουργικές τράπεζες στον Άγιο Σάββα ever. Τη μικρότερη αναμονή για χειρουργείο ever. Τώρα, ένας ανεσιολόγος, ο κ. Σκοπελίτης, λέω το όνομά του, δεν ξέρω πολύ καλά την υπόθεση, ο οποίος είχε μετακινηθεί από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα, μετά από 2 ή 3 μήνες που πήγε από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα, το μετάνιωσε. Και έκανε έτσι να ξαναπάει στη Λίμνο. Στη Λίμνο δεν είχαμε κανένα ανεσιολόγο. Και πράγματι του δώσαμε την άδεια και πήγε από τον Άγιο Σάββα στη Λίμνο. Δηλαδή, πρόσεξε, ένας ανεσιολόγος που είχε έρθει από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα. Και προσθεθήκε ένα, ξαναγύρισε στη Λίμνο. Για να έχει αρεσιολόγο και η Λίμνος. Αυτό είναι το όλο το θέμα. Το καταλάβανε οι συνδικάτες και λένε: ακυρώνεται χειρουργία. Δεν ακυρώθηκε για ένα χειρουργείο. Τι κλαθροχειρία κάνουνε. Επειδή στο κέντρο μυρίζει ο νοσηλεύτης Νίκος Κούρκος, κάνουμε τις βιοψίες. Και 8 βιοψίες αντί να γίνουν από τον Α χειρουργείο, πήγαν στο Β χειρουργό. Είπαν: ακυρώθηκαν 8 χειρουργία. Όχι 8 χειρουργία, 8 βιοψίες. Και δεν ακυρώθηκαν, πήγαν από τη μία κλινική στην άλλη.
1: Μια που λέτε για
0: δηλαδή,
1: τα χειρουργεία.
0: Κάποια
1: τώρα
0: στιγμή
1: που καταργεί...
0: σταματήστε τη μύρλα. Δεν λέω σε εσά, σε αυτού του ανθρώπου. Σταματήστε. Η συμμορία τη μιζέρια πρέπει να ιτηθεί στην Ελλάδα για το καλό του τόπου.
1: Λοιπόν, τώρα που σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργεία,
0: τα δωρεάν
1: έχουν αυξηθεί οι αναμονές.
0: Όχι, ακόμα δεν έχουν αυξηθεί. Έχω πει, παρακολουθούμε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την πορεία της λίστας αναμονής. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μικρότερη σε χρόνο λίστα αναμονής από όταν μετράμε το ΕΣΥ. Δηλαδή,
1: πόσο είναι.
0: Σε συνολικό αριθμό πρέπει να γύρω στο εξάμηνο, πεντάμηνο. Αλλά στην πραγματικότητα, στα περισσότερα νοσοκομεία είναι πολύ κάτω του τετραμήνου. Στην πραγματικότητα. Το πρόγραμμα δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε με τα δωρεάν απογευματινά, γιατί δεν έχουμε αναμονές για να πληρώσουμε. Για να πληρώσουμε το δωρεάν απογευματινό, πρέπει να είναι αναμονή άνω του τετραμήνου. Δεν υπάρχουν πια χειρουργία άνω του τετραμήνου. Τα έχουμε καθαρίσει. Οι αναμονές είναι μέχρι το τετράμινο. Το τετράμινο θεωρείται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η λογική αναμονή για ένα ψυχρό χειρουργείο. Δεν μιλάμε για επίγον χειρουργείο τώρα, μιλάμε πάντα για το ψυχρό, έτσι. Το επίγον πάει αμέσως. Άρα, έχει τόσο μειωθεί η λίστα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρεία να ξοδέψουμε λεφτά για δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Αν ανεβεί η λίστα και δούμε ότι υπάρχει πίσω, θα το πάνε, θα το κάνουμε.
1: Λοιπόν, θα μείνετε μετά τις 9 για να πούμε και 2 πράγματα για τον επερχόμενο κύριο Τσίπρα. Και εδώ, διάλειμμα κυρίες και κύριοι. Το διάλειμμα έρχεται με την υπενθυμίση ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες και είναι εδώ μαζί μας. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Τι γίνεται όμως με τους αποφύτους? 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Διάλειμμα δελτίου ειδήσεων. Ο κύριος Υπουργός θα μείνει για λίγο ακόμη μετά τις 9 εδώ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένα τεχνικό.
0: Η ώρα είναι 9.
4: Ράδιο Πέλα. 103,3 FM στέρεο.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Bella FM.
9: It's Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 101,3.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο κάνει. Υπογράφεται σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Η Ελλάδα συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ και όχι με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, σχολίασε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ερωτηθεί σχετικά. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας φέρνει την Τουρκία στη δυσκολότερη θέση που έχει υπάρξει ποτέ. Με διαμπερές τραύμα στον νόμο, προσήλθε στις 2:20 τη νύχτα στα επίγοντα του Τζανίου ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν νωρίς εχθές το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών και την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, η 28χρονη στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς ασύβεια και οδηγίες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20-25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στο στενό του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις μοβάρδισαν το νησί Λαράκ, το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους με θαλάσσιες νάρκες στα στενά. Σε ανακοίνωσή του, Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι η Δεχεράνη καταδικάζει την Αμερικανική επίθεση εναντίον του νησιού, προσθέτοντας πως οι Ιρανικές Δυνάμεις απάντησαν ασκώντας το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα και στοχοθέτησαν βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην περιοχή, στην Ιορδανία και στα Εμιράτα. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίω γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Ολοκληρώνεται σήμερα η θερινή εκπτωτική περίοδος και η επόμενη μέρα βρίσκει την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα. Μετά τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μοντέλο των προσφορών. Στην αθλητική ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει σε 7:30. Το σημείο μετάλλευσης στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στο τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνω το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Ωστόσο, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα ηπειρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
0: Κατά τη αυξημένη είναι σήμερα η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Φυσικά από τις 10 του μηνός που θα ανοίξουν τα σχολεία θα είμαστε στην full κίνηση, όπως ήθιστε να λέμε. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή στο Λεκανοπέδιο? Έχουμε καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη γέφυρα της Αχαρνών, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς την έξοδο μεταμόρφωσης πηγαίνοντας προς τη Λαμία, επαναλαμβάνω, στην έξοδο μεταμόρφωσης προς τη Λαμία λόγω εργασιών, ανατμήματα πυκνή ροή έχουμε στη λεωφόρο Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, προς την Αθήνα δηλαδή, στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα, τελευταία για το μήνα Αύγουστο, ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χρόνια πολλά Αλεξάνδρα, χρόνια πολλά Αλέξανδρε, εύχομαι τα καλύτερα για εσάς αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλή δύναμη τώρα σε όλους εσάς που επιστρέψατε, καλή προσαρμογή στην καθημερινότητα και να πάνε όλα καλά στη ζωή μας, υγεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παραμένει στο ραδιοθάλαμο για λίγο ακόμη και ξεκινώ από ένα μήνυμα το οποίο έρχεται από το Edmonton του Καναδά, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ το ελληνικό σύστημα που ενήργησε τόσο γρήγορα για το πρόβλημα που είχα με σκρίνηση κατά πλάκας και μου παρήχε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή. Στον Καναδά έπρεπε να περιμένω να προχωρήσει η ασθένεια και μετά να πάρω θεραπεία με φάρμακα. Συνεχίζει. Εκατοντάδες έρχονται από Καναδά και Αμερική για αυτό. Στην Αμερική κοστίζει 38.000 η θεραπεία ετησίως. Εδώ δωρεάν. Θα έρχομαι κάθε 6 μήνες για αυτήν την ένεση. Μιλάω για έναν νέο άνθρωπο, τον οποίο τον πρόλαβαν δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, ο Καναδάς δεν έχει ιδιωτική περίθαλψη, που σημαίνει μαγνητική μία φορά το χρόνο και μετά σε ειδικό γιατρό να την διαβάσει μετά από ένα χρόνο. Τα λέω όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για να εκτιμούμε κάπου και αυτά που έχουμε στον τόπο μας, εν πάση περιπτώσει. Ναι, λέμε.
4: Το ελληνικό σύστημα υγείας είναι το πιο γαλαντόμο και το πιο εύκολο προσβάσιμο σε όλο το δυτικό κόσμο. Ο κόσμος στην Ελλάδα δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Γιατί? Γιατί μας αρέσει να βρίζουμε την Ελλάδα και να θεοποιούμε τους ξένους. Όποιος Έλληνας πάει στο εξωτερικό να μπει στο νοσοκομείο, γυρίζει τρέχοντας. Τρέχοντας. Φάρμακα τα φτηνότερα σε όλη την Ευρώπη. Η τιμή μας είναι φτηνότητα σε όλη την Ευρώπη.
3: Ναι, αλλά εδώ έχουμε.
4: Χρόνος αναμονής για μαγνητική, για αξονική, ο μικρότερος σε όλη την Ευρώπη.
3: Ναι, αλλά εδώ έχουμε Χούντα Κούλη και Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μας ενοχλεί γιατί ήταν από το λαός, γιατί ήταν ακροδεξιός και έτσι και αλλιώς και τα αλλιώτικα. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, τώρα, η Λίνα όμως επανέρχεται. Τεράστιο πρόβλημα με τα φαρμακεία. 2-3 φαρμακεία στην περιοχή σου. Κάποτε έβρισκες 2-3 φαρμακεία στην περιοχή σου. Οι φαρμακοποιοί τα έχουν κάνει όπως τους βολεύει. Είναι δυνατόν να μένω στο μάτι και να υπάρχει διανυκτερεύον στα σπάτα ή να είσαι στην Κηφισιά και το κοντινότερο στο Μαρούσι? Πρέπει να το δείτε αυτό με τα φαρμακεία. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, κύριε Υπουργέ, με τα φαρμακεία.
4: Εντάξει.
3: Χαλάρωσαν οι φαρμακοποιοί πάλι. Δεν ήταν και
4: δεν έχει αλλάξει τίποτα.
3: Δεν λέω αν έχει αλλάξει. Χαλάρωσαν όμως. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει.
4: Είναι ακριβώς οι ίδιοι νόμοι και ακριβώς η ίδια πυκνότητα εφημερευόντων και διημερευόντων φαρμακείων.
3: Και το κλείνω. Έχω ένα ακόμη μήνυμα με τα φαρμακεία. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Ταλεμπάν, σε Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα και Εκάλη, με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων, εφημερεύει μόνο ένα φαρμακείο. Ας μιλήσει ο Υπουργός μαζί τους, δεν είναι τόσο τραγικό να βάζουν και ένα δεύτερο φαρμακείο, αφορά την υγεία μας. Λοιπόν, δεν μπορώ να δεχτώ πια μηνύματα. Σας παρακαλώ, πρέπει να πούμε δύο πράγματα και στην πολιτική. Εγώ, όπως ξέρετε, καλύπτω όσο απλώς μπορώ περισσότερο από κάθε άλλον τον τομέα.
4: Επειδή μου έστειλε μήνυμα και ο διοικητής του νοσοκομείου Άγιο Σάβα ότι δεν θα υπάρξει πράγματι καμία καθυστέρηση κανενός χειρουργείου και ούτε καν αλλά θα αλλάξουν χειρουργό που είπα, αλλά παίρνουν χειρουργικό χρόνο από άλλες κλινικές, όχι ογκολογικών περιστατικών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κανονικά τα συγκεκριμένα χειρουργία μαστού. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση σε κανένα χειρουργείο, όπως είπα πριν.
3: Πότε θα επικαιροποιηθεί η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων στα νεοποιεί η τωρινή χαμηλή κοστολόγηση αντανακλά γεγονότα του 16 και όχι του 26.
4: Για ποιες κοστολογήσεις,
3: τι να πω, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι το ερώτημα, δεν ξέρω.
4: Όταν μου πείτε το συγκεκριμένο, σας πω, δεν είναι ένα πράγμα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, στο κέντρο, γιατί στο κέντρο υγείας οι γιατροί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ιατρικά και χορηγούν να χορηγήσουν αντιβίωση σε τρίχρονο αγοράκι που έχει τσιμπηθεί από κουνούπι και έχει πριστεί το ποδαράκι του κτλ. Γιατί αυτά τα κέντρα υγείας στην περιφέρεια δεν στελεχώνονται από ικανούς γιατρούς την περίοδο του καλοκαιριού όπου υπάρχει ανάγκη λόγω τουριστών στις περιοχές αυτές.
4: Δεν μπορώ να πει
3: αυτό. Αυτό έγινε στο νοσοκομείο. Πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο Καλαμάτας για να το κάνουν αυτό. Δεν μου λέτε όμως σε ποιο κέντρο. Α, στη Δυτική Μάνη είναι αυτό το κέντρο υγείας που εδώ διαμαρτύρεται. Η Κατερίνη.
4: Πολύ καλό κέντρο υγείας έχουμε. Τώρα, αν έχει κάτι ειδικό το παιδάκι, ο γιατρός δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη, δεν το ξέρω αυτό.
3: Ναι. Λοιπόν, περνάει από εσάς το να ζητάει η Ελληνική Μαστολογική Εταιρεία η μαστολογία να γίνει ανεξάρτητη ειδικότητα.
4: Το έχω πει πολλές φορές στην κυρία Μουζάκα, είναι θέμα και εσύ. Δεν είναι θέμα Υπουργείου Υγείας. Είναι θέμα γιατρών μεταξύ τους. Αν το και εσύ το εγκρίνει, θα το κάνουμε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος σε αυτά, δεν έχω. Να ρωτήσω και αυτό, γιατί στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας για να τους συνταγογραφήσουν φάρμακα κλείνει ραντεβού, πηγαίνει στο ραντεβού και τους συνταγογραφούν τα φάρμακα ενώ έχει άλλη συνταγογράφηση.
4: Με την άλλη συνταγογράφηση μπορείς να πάρεις τηλέφωνο τον προσωπικό σου γιατρό και να σου γράψει ό,τι φάρμακο θέλεις. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λέει. Αν έχεις γραφτεί σε προσωπικό γιατρό, σου κάνει συνταγογράφηση.
3: Ναι. Γιατί για τις χρόνιες παθήσεις πρέπει να εκτελούμε μηνιαίες συνταγές για τα φάρμακα λύση στην πλατφόρμα 1003 κάθε μήνα και όχι κάθε 6 μήνες με τη μία. Παθήσεις όπως πίεση εκδίδονται συνταγές για εξάμεινο, αλλά πρέπει να αγοράζονται κάθε μήνα.
4: Για έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης είναι η απάντηση.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κύριε Υπουργέ, με δύο πολιτικά θέματα θα φύγετε. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ για το ιδιωτικό χρέος, την πρόταση Πασόκ τη διαβάσατε.
4: Λοιπόν, ακούστε, τη διάβασα και ομολογώ ότι έμεινα έκπληκτος. Εγώ έχω πει ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο αξίζει σεβασμού. Για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, το Πασόκ πλήρωσε πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, έφαγε πολύ πολιτικό ξύλο, έχασε στελέχη, ποσοστά και το status quo ενός μεγάλου κόμματος. Άρα υπέστη θυσία το Πασόκ για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Η πρόταση που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης για το ιδιωτικό χρέος είναι έσχος. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι έχει πει. Ο κ. Ανδρουλάκης εισηγείται σαν σοβαρά στην ελληνική κοινωνία ότι πρέπει το 30% του χρέους σου, όχι των προσαυξήσεων και των τόκων, το 30% του χρέους σου, αν πληρώσει το 70% να διαγράφεται. Δηλαδή, για να σου το πω πολύ απλά, εγώ ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Όχι, και έχω εγώ που πληρώνω, εγώ που δεν.
4: Σωστά.
3: Πληρώνω έως τώρα τη δόση
4: του σπιτιού. Εσύ ο Άρης Πρωτοσάλτε.
3: Με τη σύζυγό μου μαζί.
4: Εσύ,
3: που πληρώνω το διαμέρισμά μας. Δεν με
4: αύριο, αν ψηφίσει τέτοιο νόμο, σε συμφέρει να αφήσει το χρέος να γίνει ληξιπρόθεσμο.
3: Όχι, εμένα το κάνω από το 10. Δεν καταλάβατε, κύριε Υπουργέ. Από το 10. Εδώ και 16 χρόνια έπρεπε να πω δεν πληρώνω.
4: Θέλω πραγματικά
3: για να μένει να με δικαιώσει για να δουλέψει.
4: Θέλω πραγματικά να πω. Δεν μπορεί το Πασόκ που έβαλε τόση πλάτη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ να παρουσιάζει νόμο εισάχθειας τύπου Τσίπρα του 15. Η πρόταση του Πασόκ είναι Τσίπρας του 15. Ούτε καν Τσίπρας του 26. Το ξαναλέω, το Πασόκ εισηγείται τη διαγραφή του 30% του κεφαλαίου. Δηλαδή έχεις μια επιχείρηση, παιδάκι μου, πληρώνεις ΕΦΚΑ. Ωραία. Σε συμφέρει να μην πληρώνεις τον ΕΦΚΑ για να πας να το κάνεις μεταδόση και να λειτουργήσεις το 30% και να φας το 30% των εργαζομένων την ασφαλιστική του κάλυψη. Σε συμφέρει να μην πληρώνεις ΦΠΑ, να το αφήνεις να γίνει ληξιπρόθεσμο για να γλιτώσεις το 30% που πληρώνεις το ΦΠΑ. Σε συμφέρει να μην πληρώνεις εμπορία για να πάρεις το κάλυψη ληξιπρόθεσμο και να γλιτώσεις το 30%. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι όποιος πληρώνει κανονικά το χρέος είναι ηλίθιος. Πραγματικά, να ξέρεις τώρα έχουν κάνει τη νέα μανιέρα. Λένε γιατί ο Τζαβάρας είπε το 17 να μπορεί να αγοράζει το δάνειο πριν το fund στην τιμή του fund ο Δανέλης και το άδε το δέχεται. Είμαστε αγαρότησε χθες ο Τσουκαλάς. Πότε έλεγε αλήθεια η Νέα Δημοκρατία. Μα ούτε αυτό δεν ξέρουνε. Την πρόταση αυτή της Κύπρου την είχα κάνει και εγώ. Και τι έλεγε τότε και τι έκανε η Κύπρος πριν πουληθούν τα χρήματα στα φαντ, πριν. Είπαν, σας δίνω την ευκαιρία σε χαμηλότερη τιμή να αγοράσετε πριν κάνουμε το καλάθι και τα πουλήσουμε. Κάποιοι στην Κύπρο αξιοποίησαν, κάποιοι όχι. Στην Ελλάδα το Τσίπρας είπε όχι. Και μετά αυτά πουλήθηκαν στα φαντ. Μπορείς, Άρη μου, κάτι που το έχεις ήδη πουλήσει, να πας στον πολιτή που έχει μπει σε διαγωμό και το έχει αγοράσει, να του πεις τώρα ακυρώνω την πόλη του 17. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Τότε λέγαμε στη Βουλή ότι αυτό γίνεται άπαξ πριν πουληθούν. Τα πούλησε ο Τσίπρας. Τέρμα. Αυτό είχε γίνει από τότε. Και έχει το Πασόκ και λέει, ενώ τότε λέγαμε ότι αυτό γίνεται μόνο στην αφετηρία και άπαξ και ποτέ στην πορεία, το θα κατέρει όλο το τραπεζικό σύστημα, έχει το Πασόκ σήμερα το 26 και λέει γιατί δεν γυρίζεται πριν το 17.
3: Και το οποίο Πασόκ στο μεταξύ προσβλέπει σε ψήφους ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν και είναι σοβαροί άνθρωποι στη ζωή τους, πληρώνουν από το υστέρημά τους, δεν ζητάει ψήφο από αυτόν τον κόσμο.
4: Προσπαθώ να πω ότι αυτά είναι προτάσεις Τσίπρα του 15.
3: Και του Συσάχδια, του καθηγητού.
4: Το Πασόκ αυτός έχει που επιστρέψει.
3: Τον είχαμε στον κάθε Σάββατο στον Sky και έλεγε
4: για να πάρει ψήφους. Ναι. Είναι ντροπιαστικό. Η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος είναι ντροπιαστική για το Πασόκ.
3: Λοιπόν, ο επόμενος, παρακαλώ, ετοιμάζεται.
5: Ετοιμαζόμαστε όμως, και αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη, όχι μόνο για να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
3: Έχει άλλες τρεις τοποθετήσεις πολύ γρήγορα, σε δευτερόλεπτα. Δηλώνει ο ίδιος για τον εαυτό του ότι είναι.
5: Ακούγεται συστηματικά από εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς. Κατ' εντολήν Μαξίμου, είναι η γραμμή του Μαξίμου. Ο Τσίπρας είναι αμετανόητο.

0: δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση.
1: Λοιπόν, είναι η εναλλακτική, κύριε Υπουργέ. Αποτελεί εναλλακτική ο κύριος Τσίπρας, που είναι και το συνώνυμο της εντιμότητας, όπως λέει ο ίδιος, έναντι της διαφθοράς κυβερνήσεως και του διεφθαρμένου Μητσοτάκη.
2: Στην εκπομπή ο κ. Πιπίνης έκανε κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες για μαύρα λεφτά που πήραν από τη Βενεζουέλα. Ο Τσίπρας πήρε τα λεφτά. Ο ίδιος. Δεν άκουσα σχόλιο από τον κύριο Τσίπρα. Και καλά τα αφιολογήματά του από Άδωνης δεν με πειράζει, δεν του κάνω μήνυση γιατί τον Άδωνης, αλλά τότε το είπε και ο Πιπίνης, δεν μόνο Άδωνης. Επίσης ερωτήσει για το που βρίσκει τα λεφτά ο κ. Τσίπρας και έχει κάνει και το Πασόκ. Άρα δεν είναι μόνο ο Άδωνης που κατηγορεί τον Τσίπρα για τα λεφτά, τον κατηγορούμε εμείς το Πασόκ και ο κ. Πιπίνης. Υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο ο κ. Τσίπρας θα μας εξηγήσει που βρίσκει τα λεφτά? Γιατί για να λες είμαι έντιμος, αυτό να φαίνεται και στην πράξη. Έβλεπα προχθές μια ανάλυση του πόθεν έσχες του. Η αύξηση περιουσίας τα τελευταία χρόνια είναι αλματώδης. Με μηδενικά εισοδήματα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά? Πού τα βρίσκει? Έχει κάνει καταθέσεις 400.000 ευρώ. Πού τις βρίσκει? Από μηδέν.
1: Υπάρχει και ένα ακόμη το οποίο είναι σκοτεινό σημείο. Είναι ο ποινικός κώδικας και το πώς.
2: Τα είπαμε αυτά. Είναι τελείως προφανές να απαντήσει σε τύπο. Ξαναλέω. Ο Τσίπρας. Το λέω για άλλη. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά, ρε παιδάκι μου. Όχι μόνο ο πιο έντιμος δεν είναι, δεν είναι καν έντιμος. Δεν είναι ο πιο έντιμος, δεν είναι καν έντιμος. Ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός ήταν dealer συμφερόντων. Τώρα το έκανε την ψυχή της μάνας του, το έκανε δωρεάν, αυτό το απαντήσει ο ίδιος. Το πόθεν έσχες του μάλλον δεν λέει για το δωρεάν. Άρα, ξαναλέω, κύριε Τσίπρα, κόψτε τα περί εντιμότητας, δεν σας παίρνει. Δεν τον παίρνει πέρα από την εντιμότητα Τσίπρας καθόλου. Δεν μπορεί να το λέει αυτό καθόλου. Πώς το εξηγήσω τώρα? Δεν γίνεται.
1: Γιατί, και κλείνουμε, αφού σας πω και κάτι ακόμη περί της υγείας, κύριε Υπουργέ. Αλήθεια, τι θα πει ο Πρωθυπουργός στους συμπατριώτες μας, τι καταλαβαίνετε ότι, γιατί πρέπει να ψηφιστεί ξανά τρίτη φορά ο Μητσοτάκης? Για ποιο λόγο?
2: Πρώτον, είναι η Ελλάδα σε καλύτερη κατάσταση το 26 από ό,τι ήταν το 19?
1: Μπορεί να το συνεχίσει και ο άλλος αυτό. Να το κάνει και να το συνεχίσει ο Τσίπρας.
2: Μιλάμε το Μητσοτάκη τώρα. Ναι. Είναι η Ελλάδα καλύτερη σε όλα, εγώ ισχύμαι, σε όλα τα επίπεδα από το 19.
1: Εγώ λέω, δεν θα το αρνηθώ για να κάνουμε συζήτηση.
2: Όσοι πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση στην ψηφιακή, λειτουργία του κράτους, στη φορολογία, στα δημόσια έργα, στο ΕΣΥ.
1: Κύριε Υπουργέ, βαρεθήκαμε να βλέπουμε και τον κύριο Πρωθυπουργό και εσάς. Οι ίδιοι άνθρωποι εκεί.
2: Το βαρεθήκαμε δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Το βαρεθήκαμε δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Εάν θεωρείς ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν το 19, δέχεσαι εκ των προτέρων ότι έχεις μια λειτουργική κυβέρνηση σε καλό πρωθυπουργό. Τώρα, όταν δέχεσαι ότι έχεις μια καλή κυβέρνηση σε καλό πρωθυπουργό, για να τον αλλάξεις, πρέπει να έχεις βρει κάτι καλύτερο από αυτόν. Έχει διατυπωθεί σήμερα μια καλύτερη πρόταση. Προηγουμένως λέγαμε την πρόταση του Πασόκ. Δηλαδή, θεωρείς καλή ιδέα στην Ελλάδα να ψηφίσουμε ένα νόμο που θα πούμε ότι όποιος σταματήσει να πληρώνει από αύριο τα χρέη του θα γλιτώσει το 30% του χρέους του? Και ότι όπως πληρώνει κανονικά είναι χαζός.
1: Ωραία. Αν λοιπόν.
2: Αν αυτό θεωρεί μια καλή ιδέα.
1: Αν λοιπόν τώρα αυτός ο κόσμος.
2: Άμα μετά πέσουν έξω τα δημόσια
1: δώσει
2: να πληρώνει.
1: Τόση στον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά δώσει και άλλη ψήφο τόση όση στον κύριο Σαμαρά και πει ενωθείτε, συνεργαστείτε να συνεχίσει τώρα, η Δημοκρατία. Αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη να πει κάποιο άλλο να έρθει και από δίπλα ο Σαμαρά να ξαναγίνει η παλιά Νέα Δημοκρατία.
2: Όταν με το καλό.
1: Το έργο,
2: ή με το κακό. Ανακοινώσει το κόμμα του κύριου Σαμαράς. Ακούσουμε ποια είναι τα στελέχη που τον πλαισιώνουν, ποιο είναι το πολιτικό του πρόγραμμα και ποια το πολιτικό του σχέδιο, θα μπορούμε να σχολιάσουμε. Εάν το κόμμα γίνεται, γιατί άκουσα χθες να λέει ο κύριος Τσούτσιας δεν έχει εξωτερική πολιτική η Ελλάδα αυτά τα χρόνια, προφανώς αυτό διαφωνώ. Έχει μια χαρά εξωτερική πολιτική η Ελλάδα. Ναι. Άρα τι ασύντησε.
1: Στο ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη μια τελική προσπάθεια συνεννοήσεως με τον κύριο Σαμαρά. Υπάρχει τέτοια διάθεση στη Νέα Δημοκρατία, στην κύριε.
2: Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να τσακωθώ με τον κύριο Σαμαρά. Και χθες αναγκάστηκα να απαντήσω, πιστεύω αμυνόμενος, όχι επιτιθέμενος. Ίσα-ίσα από εγώ, ο κύριος Σαμαρά.
1: Εσείς θα αναλαμβάνετε μια πρωτοβουλία να πάτε να μιλήσετε στον κύριο Σαμαρά.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Αυτή είναι δουλειά που γίνεται μόνο μεταξύ των αρχηγών, Άρη μου. Δεν μπορεί να κάνει άλλο αυτή τη δουλειά. Άνθρωποι ενήλικες είναι, τηλέφωνα έχουν, δεν μπορούν να κάνουν.
1: Λοιπόν, κλείνω με το εξής. Το φάρμακο Κλαδριβίνη χορηγείται σε ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας και κάνει 2.000 λιανική τιμή, 2.414,15 ευρώ, και αυτό μου στέλνει ένας φίλος ότι χορηγείται δωρεάν στην Ελλάδα.
2: Φυσικά, ναι, αφού είναι φικ. Είναι φάρμακο υψηλού κόστου και το παίρνεις δωρεάν.
1: Μάλιστα.
2: Έχεις μηδέν συμμετοχή, δηλαδή.
1: Μηδέν συμμετοχή. Ναι. 2.400

0: 414,15 ευρώ.
1: Ξέρετε τι φάρμακα δίνουμε δωρεάν. Σας ξαναλέω, η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά γαλαντόμο σύστημα. Όλη μέρα γκρινιάζουμε, ενώ αν πάμε στη Γερμανία, έχουμε τη μισή πρόσβαση. Τις τελευταίες μέρες έχουμε ένα bullying στο διαδίκτυο. Δήθεν είπα εγώ κάποτε ότι ο καρκινοπαθής τελικού στρατού δεν πρέπει να παίρνει φάρμακα. Πού το έχω πει ποτέ. Αυτό το πιστεύω καν. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι όσα ευκαιρία μπορεί να δώσει κάποιο να ζήσει, πρέπει να τη δώσει. Λοιπόν, και σκεφτόμουν αν αυτός που τα γράφει και με κατηγορεί στο διαδίκτυο ήταν ασθενής στη Γερμανία, να καταλάβει. Που εκεί υπάρχει πράγματι ειδική λίστα που λέει πώς πιθανότητα έχει επιβίωση αν θα πάρει το φάρμακο. Επισήμως από το κράτος. Δεν δυσάξει στην Ελλάδα. Ο καθένας λέει ό,τι νομίζει.
0: Και τέλος, κλείνω με τον Παναγία από τον Αεροπό. Να σας ρωτήσω γιατί δεν συνταγογραφούν διαξονικές τομογραφίες.
1: Τι θα πει, δεν συνταγογραφούν.
0: Τι να σου πω, αυτά μου γράφουν. Τι να πω.
1: Δεν συνταγογραφούν διαξονικές τομογραφίες. Άμα πας στο γιατρό και σου πει πρέπει να κάνεις αξονικές, συνταγογραφεί και πας σε ένα εργαλείο.
0: Παναγία μου, πού πήγες και στο απάνε, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Μια μισή ώρα ξανακέρδισε ο κ. Γιαννίδης γιατί μου θα μείνει μια μισή ώρα. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, καλή δύναμη.
1: Από αύριο τη μεγάλη
0: ναι, κοντά,
1: μου... Ξεκινάω από αύριο τη μεγάλη μου περιοδία.
0: Ναι. Έχετε ένα λεπτό. Άντε, αφού θα το κλείσουμε το ημίωρο.
1: Θα πάω.
0: Ναι.
1: Σε επόμενες μέρες σε 5 νομούς. Θα εγκαινιάσω 12 ή 15 δομές υγείας διαφόρων τύπων από κέντρα υγείας, ΤΕΠ, κέντρα ψυχικής υγείας κλπ. Στον Εύρο, στην Ροδόπη, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στις Σέρες, στη Δράμα κλπ. Θα σαρώσουμε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τους συνεργάτες μου. Θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη από Παρασκευή. Εκεί θα κάνουμε φοβερά πράγματα. Μεγαλύτερα από όλα τα εγγένεια του κέντρου νοσοθεραπείας.
0: Να το κλείσω έτσι. Με τον Μάκη Βορύδη βγαίνετε για εξόρμηση στη Μακεδονία, η οποία εκεί έχει απώλειες η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Μάκης πάει αλλού. Εγώ πάω αλλού, δεν πάω μαζί.
0: Ναι, όχι, όχι. Ναι. Ότι εσάς στέλνει το κόμμα, πρέπει παιδί μου, εκεί να
1: τα. Καλά, όλοι πάμε. Δεν πάμε
0: να ανοιχτείτε στο δεξιό κόσμο.
1: Όχι, όχι. Όλοι οι υπουργοί τρέχουμε πάρα πολύ. Ο Μητσοτάκης μας έχει βάλει και τρέχουμε όλοι και καλά μας έχει κάνει. Την επόμενη μήνες θα είναι πολύ κρίσιμη, κυρίως για να
0: δείξουμε. Γιατί πάει καλά η Νέα Δημοκρατία στη Μακεδονία, μια που τώρα που
1: είσαστε εκεί μακεδόν. Κοινωνιολογικό φαινόμενο αυτό. Αυτό είναι κοινωνιολογικό φαινόμενο. Αλήθεια το λέω. Άκουγα χθες μια εκπομπή που λέει: Να, λέει η Νέα Δημοκρατία δεν πατώνει, αυτό πήγε καλά σε Μαρμά και ο Σαμαράς δεν πήγε καλά στη Μακεδονία. Όταν αρχιός Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα. Μένα με ρωτάς πραγματικά τη γνώμη μου.
0: Και το λέω έχει τώρα, τόσο μεγάλη επιρροή το μοναστήρι. Έχει τόσο μεγάλη επιρροή το ψεκασμός και ο Πουτίν.
1: Αν μου πεις ποια πόλη της Ελλάδος είναι η πόλη που έχει κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο από κυβερνητικές αποφάσεις αυτή την περίοδο Μητσοτάκη, είναι με διαφορά η Θεσσαλονίκη. Από το μετρό που ήταν ανέκδοτο και λειτουργεί και που επεκτείνεται. Από το flyover που θα είναι σε λίγο έτοιμο, θα αλλάξει όλη την εικόνα της κοινής στο κέντρο. Από το λιμάνι που ανακατασκευάζεται. Από τα τρένα που έχουν φτιαχτεί. Από τις επενδύσεις ιδιωτικές που έχουμε πάει. Από το κέντρο της Pfizer που φτιάξαμε. Από τα νοσοκομεία που όλα τα ανακαινήσαμε. Από το Παπαγεωργίου. Από το Νιάρχο που παραδίδεται. Παιδί μου, δεν υπάρχει. Πραγματικά η Θεσσαλονίκη, Μητσοτάκη.
0: Τώρα, γιατί πουλάει ο Βελόπουλος επάνω, γιατί πουλάει ο επιστολογράφος.
1: Δηλαδή, ξέρω πάρα πολύ με ξύλινη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν παίρνει το Μητσοτάκη 90% Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, είπα, παίρνει 90%. Όχι 80, 90. Η ΔΕΘ ανακατασκευάζεται, το μετρό λειτουργεί, τα νοσοκομεία ανακαινίζονται. Πάσπο, όλα προχωράνε. Όλα τα έργα για τα οποία η Θεσσαλονίκη γκρίνιαζε 50 χρόνια δεν προχωράνε.
0: Δεν μπορεί να δεχτεί ότι υπάρχει τόσο μεγάλη περίοδο από τα μοναστήρια και από τον Πούτιν.
1: Εγώ δεν είπα. Τη λέξη μοναστήρια και Πούτιν λες εσύ πει εσύ. Εγώ, ναι, δεν
0: εγώ
1: έχω
0: ρωτάω ευθέως.
1: Έχω πει είναι ένα.
0: Το κοινωνιολογικό σε τι εδράζεται. Σε τι εδράζεται.
1: Με πολιτικούς όρους δεν εξηγείται.
0: Το κοινωνιολογικό δεν
1: είναι. Δηλαδή, έπρεπε ξαναλέω 50 χρόνια η Θεσσαλονίκη γκρίνιαζε για 50 πράγματα. Και τα 50 προχωράνε με Μητσοτάκη. Όχι τα 49 και τα 50.
0: Ωραία. Γιατί δεν τους πήγατε τρία υπουργεία να το δουν να το ησυχάσουν. Τρία υπουργεία κατευθείαν. Αύριο το πρωί να πει ο Πρωθυπουργός, τρία υπουργεία σας τα φέρνω στη Θεσσαλονίκη. Ησυχάστε να γίνετε. δεν ξέρω και εγώ.
1: Θεωρώ σημαντικό το να τρία υπουργεία
0: διότι για να το μετρό και αθηνοκεντρικό. Να απαντηθεί το αθηνοκεντρικό κράτος.
1: Στη Θεσσαλονίκη, εγώ θα εγκαινιάσω την Παρασκευή το κέντρο ανοσοθεραπείας. Το μοναδικό κέντρο ανοσοθεραπείας. Δηλαδή θα παράγουμε δηλαδή τη ανοσοθεραπεία του καρκινοπαθείς. Το μοναδικό κέντρο νοσοθεραπείας στην Ελλάδα φτιάχνει στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο πάνε όλα, φτιάχνετε, γενιάζεται, λειτουργεί από σήμερα, λειτουργεί. Στη Θεσσαλονίκη κάνουμε το διαγωνισμό για το νέο Θεαγένειο. 430 εκατομμύρια.
0: Βάλτε τους και τρία υπουργεία να τελειώνει αυτή η ιστορία ότι η Αθήνα είναι μόνο η Ελλάδα. Και ότι να και η Θεσσαλονίκη προπολεύεται.
1: Μα αναλογικά η Θεσσαλονίκη, σου λέω, έχει πάρει τα πενταπλάσια έργα από την Αθήνα.
0: Δεν αναγνωρίζει κάτι.
1: Τι να σου πω, πού να ξέρω.
0: Πόσο καιρό θα είστε, πάνω καμιά 10 μέρες.
1: Μια εβδομάδα θα γυρνάμε τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως λέει η κυρία Ροκά, πρέπει να σας ανάβει λαμπάδα ο κύριος Μητσοτάκης για τη στεναρή υποστήριξη παρατάξεως. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, διάλειμμα εδώ, ειδήσει σε τίτλους και ερχόμαστε. Καλημέρα σας.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνωμένων από το πολύνεκρο ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, γνωστοποίησε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέφερε ακόμη ότι τον Αύγουστο είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιαλών αίματος αλλά και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με το ρυθμό που σας διακρίνει να κάνουμε προπόνηση.
9: Ρωτούν βεβαίως, ρωτούν κάποιοι ακροατές τι γίνεται με το δακτύλιο. Οκτώβριο δακτύλιος. Προς το παρόν προσέξτε τα δύο ρεύματα της Κηφισού που έχουν δεκάλεπτες καθυστερήσεις, βγαίνοντας από την Αττική Οδό προς τη Λαμία που έχουμε εργασίες και την Αρδίτου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας κυρίες και κύριοι, Νίκος Φιλιππίδης, Κώστας Τούπας. Ο Κώστας Τούπας αρθογραφεί στο liberal.gr. Καλημέρα αγαπητέ Κώστα, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σε κάλεσα γιατί με ενθουσίασε ένα άρθρο σου την προηγούμενη εβδομάδα με τον τίτλο «Μέχρι πότε θα έχουμε, μέχρι πότε θα έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς» και αναλύεις γιατί θα έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, με βοηθάς πολύ στην επιχειρηματολογία. Μαζί μας, μισό λεπτό Κώστα, δεν μπήκα ακόμη εκεί σε αυτό το θέμα, θα το δείξεις. Και Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Καλημέρα σας Νίκο, καλή εβδομάδα και στους δύο.
10: Γεια σου Άρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, εσύ από σένα Νίκο περιμένουμε, όπως είχα πει, τι φαντάζεσαι ότι θα πει αύριο στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη, συγγνώμη, 2 του μηνός, 2 Σεπτεμβρίου, ο κύριος Τσίπρας.
10: Ναι.
1: Έχει
10: νομίζω προαναγγείλει ένα περίγραμμα. Ένα περίγραμμα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Το περίγραμμα είναι ότι αυτή τη φορά.
1: Ότι καλοί άνθρωποι, έντιμοι, θα έρθουν να μοιράσουν δίκαια φόρους, να κάνουν δίκαιη ανάπτυξη. Λες και οι υπόλοιποι θέλουν τις αδικίες.
10: Και πάντα το ενδιαφέρον σε αυτού του είδους της.
1: Έχει κάτι άλλο, η έκθεση ιδεών.
10: Είναι η χρηματοδότηση. Είναι η χρηματοδότηση. Από πού θα προέλθουν τα χρήματα.
1: Και πώς θα γίνει αυτό. Γιατί ακριβώς. Και το 2015 είχαν έρθει κάτι καλοί άνθρωποι που μας έλεγε και ο Παπαδημούλης, αλλά είδαμε το αποτέλεσμα. Καλοί άνθρωποι, εγώ δεν είπα ότι βγήκαν οι κακοί από τη φυλακή.
10: Σωστό. Το θέμα είναι αν θα ανακοινώσει ένα φόρο στους πλούσιους και ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι. Γιατί αυτό έχει προαναγγείλει. Έχει προαναγγείλει ότι θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά του αυξάνοντας τη φορολογία στους πλούσιους. Επιχειρώντας να καθησυχάσει τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές και τις μεσαίες, είπε ότι δεν θα αυξήσει το φόρο στις επιχειρήσεις, αλλά θα αυξήσει το φόρο στους πλούσιους. Ως γνωστόν, αριθμητικά στην Ελλάδα οι πλούσιοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Και όσοι προσπάθησαν να πάρουν χρήματα, ακόμη και αυτοί που κατάφεραν να πάρουν κάποια χρήματα, δεν έφταναν για τίποτα, για καμία είδους
1: πολιτική.
10: Και τα έχουν δοκιμάσει όλα αυτά. Το άλλο ζήτημα είναι ότι αυτή τη φορά στοχεύει περισσότερο στη μεσαία τάξη. Στοχεύει δηλαδή στο κοινό επί της ουσίας του ΠΑΣΟΚ, εκεί που στοχεύει και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή στοχεύει στο μισθωτό, για τον οποίο υπόσχεται μείωση φορολογίας, δεν στοχεύει μόνο σε αυτόν που έχει το πρόβλημα. Και εδώ έχουμε μια εντυπωσιακή αντιστροφή καταστάσεων. Το ΠΑΣΟΚ τρέχει για τον πνιγμένο, για αυτόν που δυσκολεύεται, για αυτόν που έχει μεγάλα χρέη από το παρελθόν. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με όσα γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, στοχεύεται για αυτόν που έχει δουλειά, για ο οποίος όμως φορολογείται, όπως λέει ο Αλέξη Τσίπρας, φόροι που μεγάλο μέρος του είχε βάλει και ο ίδιος βέβαια την περίοδο 15-19, φορολογείται, λέει, υπέρμετρα. Και πρέπει να έρθουμε να τη μειώσουμε, λέει, αυτή τη φορολογία. Και προτείνει τρόπους από εκεί και πέρα χρηματοδότηση. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προφανώς κομμάτια που περιμένουμε να ακούσουμε είναι το ενεργειακό. Γιατί έχει πει ότι θα μειωθεί κατά 30%, εδώ το έχουν πει στελέχη του, κατά 30% το ενεργειακό κόστος με χρήση του εργαλείου που λέγεται ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δηλαδή, η οποία έχει γίνει μια εταιρεία από εκεί δεν είναι, που δεν είχε χρήματα.
1: Πάρε πάλι τζάμπα ρεύμα, φίλε, αυτό θα γίνει δηλαδή, δηλαδή σκουρλέτης.
10: Αυτή τη στιγμή φαίνεται.
1: Του τον έχει αποκηρύξει το σκουρλέτη, δεν τον.
10: Έχουμε μια εταιρεία η οποία έχει δημιουργήσει ένα μπλούτο τεράστιο και προφανώς τον κοιτάζει με πολύ πολύ ενδιαφέρον για να δει πώς θα το ροκανίσει.
1: Θα έρθουν δηλαδή θα βάλει έναν. Πρόσεξε, η λογική είναι ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το περίπτωμα του ηθικού πλεονεκτήματος. Ότι μόνο οι αριστεροί είναι καλοί άνθρωποι, όλοι οι υπόλοιποι είναι απαταιώνες, μπαταξίδες, κλέφτε και οι οποίοι τα παίρνουν. Λοιπόν, διεφθαρμένοι και μόνο θα έρθουν οι καλοί άνθρωποι και θα είναι ένας καλός άνθρωπος προφανώς, κολλητός του Τσίπρα, να διοικήσει τη ΔΕΗ. Πολύ ωραία. Κώστα Στούπα, εσύ τι καταλαβαίνεις από τον Μίστερ Έντιμο? Μίστερ Εντιμότατο. Ναι.
11: Μία από τα ίδια υποσχέσεις. Βέβαια, το ζήτημα της φορολόγησης των πλουσίων ή της μεσαίας τάξης είναι ένα κομβικό ζήτημα και γι' αυτό που θέλεις, Άρη, να συζητήσουμε μαζί για την παραγωγικότητα και τους υψηλούς μισθούς. Θεωρώ ότι η
1: ωραία, θα μας εισαγάγεις τώρα στο θέμα σου. Μπορείς να μας φέρεις και θα συμμετάσχει και ο Νίκος στη συνέχεια, εννοείται.
11: Ναι, θα περάσω από το ένα στο άλλο. Οι επιχειρήσεις μπορεί να φορολογούνται με 20-22% και είναι ένας, όχι ο χαμηλότερος, αλλά ένας χαμηλός συντελεστής. Τα στελέχη όμως, δηλαδή οι άνθρωποι που χρειάζονται στις επιχειρήσεις για να παράγουν, φορολογούνται με πάνω από 40%, για τις 40.000 και πάνω, με πάνω από 40%. Αυτό είναι αντικίνητρο για τους ανθρώπους, τους Έλληνες υψηλής ειδίκευσης που φύγαν τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και ήταν εκατοντάδες χιλιάδες, για να επιστρέψουν. Γιατί είναι υψηλής ειδίκευσης και παίρνουν αρκετά καλούς μισθούς στο εξωτερικό και η φορολόγηση είναι μεγάλη στην Ελλάδα. Αυτό έχει να κάνει βέβαια ένας εργαζόμενος υψηλής ειδίκευσης, είναι και ένας εργαζόμενος που παράγει περισσότερα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και δημιουργεί υψηλή παραγωγικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το θέμα που ήθελες να συζητήσουμε σήμερα, Άρη, είναι γιατί οι Έλληνες παίρνουν χαμηλούς μισθούς και κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του άρθρου στο οποίο αναφέρθηκες, επιχειρηματολογώ, γιατί είναι χαμηλή η παραγωγικότητα.
1: Ποιος,
11: και
1: λοιπόν,
11: βασικούς...
1: και θέτεις τρία θέματα. Ξεκινώ από το πρώτο. Λες, ποιος θέλει λοιπόν για αυτό το πράγμα της χαμηλής παραγωγικότητας σε σχέση με άλλα κράτη, μέσα στην Ευρωζώνη? Ένα. Φταίει η οικονομία των μικρομάγαζων. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στην αυτοαπασχόληση. Χιλιάδες μονάδες που δεν πιάνουν οικονομίες κλίμακας, δεν επενδύουν σε μηχανές και λογισμικό, δεν εξάγουν, δεν μεγαλώνουν ποτέ. Ένα έθνος από ατομικές επιχειρήσεις που το λέμε και ελευθερία. Ορίστε.
11: Ακριβώς. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ένας παράγοντας. Ένας φούρνος, παραδείγματος χάρη, μια μικρή βιοτεχνία δεν μπορεί να πληρώσει ποτέ τον εργαζόμενο 1.800 ευρώ. Γιατί αυτή η επιχείρηση δεν έχει τις οικονομίες κλίμακος, τα δεδομένα να παράγει προϊόντα σε χαμηλές τιμές και να έχει κέρδος, ούτως ώστε ακόμα και αν πληρώνει 1.800 ευρώ έναν εργαζόμενο, η ίδια να παραμένει κερδοφόρα. Μια μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να πει.
1: Μεγαλώσαμε με αυτή την εποδό, αγαπητέ μου Κώστα και αγαπητέ Νίκο, θα σε ακούσουμε και σένα τώρα. Μεγαλώσαμε την εποδό ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι αυτή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό δεν μας λέει.
11: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι μια στρεβλή εικόνα, μια στρεβλότητα που υπάρχει στην ελληνική οικονομία και είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές του γεγονότος ότι έχουμε πολύ χαμηλότερους μισθούς από άλλες ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι μικρές επιχειρήσεις, όλο αυτό το κλίμα είναι και ένας λόγος που προσελκύομαι χαμηλής απόδοσης επενδύσεις μαζί με άλλους. Οι χαμηλής απόδοσης επενδύσεις είναι επενδύσεις οι οποίες δεν επενδύουν σε υψηλή τεχνολογία, σε μεγάλες μονάδες, σε όλο αυτό, γιατί πέρα από το κλίμα που έχουμε δημιουργήσει με τη στρεβλότητα, υπάρχει και ένα αντιεπιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ αριστερότερα από εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Θεωρούμε την επιχειρηματικότητα και το κέρδος ότι είναι κάτι ένοχο ή παράνομο, το κατηγορούμε συνέχεια. Επιτρέπεται να κλείνουν όποιος θέλει τις εθνικές οδούς ή τα λιμάνια και να εμποδίζει τις επιχειρήσεις. Η δικαιοσύνη αργεί, η γραφειοκρατία είναι μεγάλη και η διαφθορά μεγάλη. Όλα αυτά εμποδίζει να έρθουν σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες θα κάνουν μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν κέρδη και θα μπορούν να πληρώνουν μεγάλους μισθούς.
1: Νίκο.
12: Το θέμα είναι ότι έχουμε πάνω από 750.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιχείρηση και οι οποίοι ενδεχομένως και δεν το αντιλαμβάνονται και δεν λειτουργούν ως επιχειρηματίες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν την έννοια του επιχειρηματία, δεν συμπεριφέρονται ως επιχειρηματίες, γιατί στην πραγματικότητα βγάζουν απλώς ένα μικρό μισθό, τον οποίο ως εργαζόμενοι, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία την οικονομική, θα έβγαζαν ένα πολύ υψηλότερο μισθό. Και αυτή την επιχείρηση πρέπει να βρίσκει τρόπους συνεχώς στο πολιτικό σύστημα να τη συντηρεί, η οποία δεν είναι βιώσιμη αυτή η επιχείρηση. Αν προσέξετε όλα τα προγράμματα των κομμάτων και της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης, η συζήτηση εν ώψη ΔΕΔ για τις επόμενες δύο εβδομάδες είναι πώς θα συντηρήσουμε αυτή την επιχείρηση, η οποία βγαίνει δεν βγαίνει, ή βγαίνει με πολύ μικρό κέρδος ή δεν βγαίνει. Και πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε τρόπο να τη συντηρήσουμε. Και το πρόβλημα του Πασόκ και το ιδιωτικό χρέος και αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται σε αυτή την επιχείρηση. Η οποία τι κάνει, κάνει αυτό που λέει πολύ, πολύ, πολύ σωστά ο Κώστας. Κάνει το ίδιο με την. Παράγει χαμηλούς μισθούς για τους εργαζόμενους, χαμηλές αποδόσεις για τους ίδιους τους επιχειρηματίες σε εισαγωγικά, με αποτέλεσμα και βέβαια πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Η οποία δημιουργεί μια εικόνα που κρατάει πολύ πολύ πίσω την οικονομία, στερώντας και εργατικό δυναμικό που θα μπορούσε να είναι πολύ καλό παραγωγικό και με δυνατότητες να τρέξει και να ζητήσει υψηλό μισθό. Αλλά δεν ζητά υψηλό μισθό γιατί έχει βολευτεί στο μαγαζί το δικό μου, που μπορώ και το ανοίγω και το κλείνω όπου δεν θέλω. Και
1: τι περιμένετε λίγα. Και οι δύο συνεπώς να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό. Σε λίγο κάνω διάλειμμα και αρχίζω με τον Κώστα Στούπα. Μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα, Κώστας Στούπας, liberal.gr, Νίκος Φιλιππίδης, Όμιλος Sky.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
21: Ποιος καλέ?
20: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
21: Και σε παίρνει αυτή?
20: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
21: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
22: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
1: Λάθος μου, παρουσιάζοντας πριν από λίγο τους συναδέλφους μου, ο Κώστας Τούπας είπε ότι αρτογραφεί στο liberal.gr, ο Νίκος Φιλιππίδης είπε όμιλο Sky, λάθος, φάλμα μου, είναι εφημερίδα Καθημερινή και όμιλο Sky. Νίκο, θα έρθω στο άρθρο σου το χθεσινό στην Καθημερινή, στην Κυριακάτικη, στις ομών σελίδες. Λοιπόν, το Καθημερινό και το Κυριακάτικο σχόλιο. Τώρα όμως θα προηγηθεί ο Κώστας Τούπας. Τι περιμένεις λοιπόν, τι θα περίμενες, τι θα έπρεπε να ακούσεις από τον Πρωθυπουργό Κώστα?
23: Εγώ, εκτός από αυτά που έχω διαβάσει ότι θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός περίπου, δηλαδή ένα πακέτο 1,5-2 δισεκατομμύρων με έμφαση στη μεσαία τάξη που αφορά και κάποιες φοροελαφρύνσεις, διόρθωση, μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50-60%, πιθανή μείωση του εταιρικού φόρου κτλ. Θα περίμενα μια γενναία μείωση των συντελεστών φορολογίας των στελεχών, προκειμένου να ισχύσει, να γίνει, να δημιουργηθεί η βάση για να γίνει αυτού που ανέφερα πριν, ότι υψηλής ειδίκευσης νέοι έχουν φύγει από τη χώρα και για να επιστρέψουν χρειάζονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Όταν κάποιος που ασχολείται στην πληροφορική είναι μηχανικός ή γιατρός και δουλεύει σήμερα στη Γερμανία, είτε στην Αγγλία, είτε σε μια άλλη.
1: Εδώ σε διακόπτω για να δώσω τα στοιχεία που διάβασα από το άρθρο σου τις προηγούμενες εβδομάδες. Παραγωγικότητα πάνω-πάνω η Ιρλανδία με $151 αξία ανά ώρα δουλειάς. Αργότερα πιο κάτω γράφεις η Γερμανία και η Ολλανδία με €94 ανά ώρα δουλειάς, η Ελλάδα στα $45 ανά ώρα δουλειάς, δίπλα στη Χιλή και λίγο πιο κάτω από την Κωνσταρίκα. Ορίστε.
23: Ακριβώς, είναι αυτά που αναφέραμε νωρίτερα.
1: Ναι.
23: Για να υπάρξει παραγωγικότητα.
1: Όχι, για να μπορούν να το καταλαβαίνουν κιόλας οι κυρίες και οι κύριοι που μας παρακολουθούν, τι εννοούμε παραγωγικότητα, που δεν είναι θέμα αν κάποιος δουλεύει 80 ώρες το 24ωρο, είναι θέμα πολυπαραγωγικό, όπως ανέφερες προηγουμένως. Είναι και δουλειά του κράτους να αυξήσει την παραγωγικότητα, όχι μόνο του εργαζόμενου ως προς την δουλειά του, έτσι δεν είναι?
23: Ακριβώς. Παραγωγικότητα δεν είναι. Κάποιος μπορεί να δουλεύει 80 ώρες το 24ωρο και να παράγει €10 την ημέρα προϊόν. Κάποιος μπορεί να δουλεύει 7 ώρες ή 5 ώρες το 24ωρο και να παράγει €80. Η παραγωγικότητα έχει να κάνει με την ποσότητα που παράγει του προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο χρόνο ο εργαζόμενος. Παραγωγικότητα σαν συντελεστής βγαίνει, έχουμε το ακαθόριστο εθνικό εισόδημα, το διαιρούμε δια του αριθμού των εργαζομένων και δια του αριθμού των ωρών που εργάζονται αυτοί. Όσο μεγαλύτερο είναι το ένα και μικρότερα τα άλλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγικότητα. Θα περίμενα λοιπόν τη μείωση της φορολογίας των εργαζομένων, των μισθωτών και ειδικά αυτών που παίρνουν περισσότερα χρήματα, γιατί είναι στελέχη υψηλής ειδίκευσης. Είναι οι νέοι μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό τις δύο τελευταίες δεκαετίες, καλά όπως το είπα, και είναι υψηλής ειδίκευσης και παίρνουν καλούς μισθούς. Αυτοί δεν είναι μόνο θα έρθουν εδώ και θα παίρνουν υψηλότερα χρήματα και θα φορολογούνται λιγότερο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αν έρθουν, ένας υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενος δημιουργεί και άλλες θέσεις εργασίας για χαμηλότερες ειδικεύσεις εργαζόμενους. Αυτό έχει σαν συνέπεια και την οικονομική τόνωση. Κάποια επιχείρηση όταν θέλει να επενδύσει σε μια χώρα, εκτός όλων των άλλων που είναι η φορολογία, η γραφειοκρατία, το ένα το άλλο, η δικαιοσύνη, ένας βασικός, μια βασική παράμετρος, κοιτάει και αν υπάρχουν στελέχοι για να στελεχώσει την επιχείρησή της εκεί διαθέσιμα. Αν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι ή δημογραφικά είναι γερασμένη η κοινωνία, δεν πάει σε αυτή τη χώρα. Πηγαίνει σε μια πιο δυναμικά δημογραφικά
1: ή
23: σε
1: μια
23: που θα βρει υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενους για να τους κάνει στελέχη.
1: Ο Πέτρος Λάζος που αρθρογραφεί στο, και τον ξέρετε, είναι στο Capital, μου λέει και μικρομεσαίες ανταγωνιστικές είναι αδύνατο να υπάρξουν με την υπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή μου λέει ότι είναι δύσκολο το θέμα του μεγέθους των επιχειρήσεων. Για να υπάρξουν μεγάλες επιχειρήσεις είναι απαραίτητος ένας μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων ανταγωνιστικών γύρω από κάθε μεγάλη. Υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις, Κώστα, ή πρέπει να δώσει κίνητρα, δηλαδή να φτιάξει περιβάλλον. Όταν λέω κίνητρα, μην παρεξηγηθώ, εννοώ να φτιάξει περιβάλλον η κυβέρνηση.
23: Άρη, όταν έρθει μια μεγάλη επιχείρηση, αποφασίσει να επενδύσει στην Ελλάδα, σίγουρα θα δημιουργήσει γύρω της και ένα οικοσύστημα από μικρότερες επιχειρήσεις. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Τη δεκαετία του 60 ήρθε και επένδυσε η Πεσινές στην Ελλάδα. Έκανε το αλουμίνιο της Ελλάδος. Μια μεγάλη επιχείρηση
1: και
23: που παράγει αλουμίνιο.
1: Μια μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδος, τη σήκωσε. Πώς να το πω,
23: μόνο αυτό. Ναι. Σήκωσε έναν κλάδο. Ναι. Δίπλα της δημιουργήθηκε ένας κλάδος, αυτό με τα κουφώματα, δηλαδή με προϊόντα αλουμινίου, διέλασης αλουμινίου, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, μια μεγάλη επιχείρηση που ήρθε και επένδυσε στην Ελλάδα δημιούργησε έναν κλάδο με χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, οι οποίες είναι στο αντικείμενο αυτό, δημιουργούν κουφώματα από αλουμίνιο. Ανέφερα ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό που έχει συμβεί στην Ελλάδα.
1: Ναι. Αντιστοίχως δες, τώρα πρέπει να γίνει σε προϊόντα νέας τεχνολογίας, αυτή είναι η ιστορία.
23: Πιστεύω σε προϊόντα νέας τεχνολογίας και επιμένω σε αυτό που είπα, ότι για να έρθει ένας νέος που εργάζεται στην υπολογιστική, στους υπολογιστές, στην τεχνητή νοημοσύνη από την Αγγλία ή από την Αμερική, θα πρέπει να έχει τα κίνητρα και δεν είναι μόνο ο μεγάλος μισθός που θα τον δώσει μια εταιρεία αν αυτός τον αξίζει, είναι και ότι να μην του παίρνει το κράτος το μισθό.
1: Νίκο, ορίστε.
0: Στην ίδια κατεύθυνση θυμίζω και νομίζω το έγραψα και χθες τη φράση του Στέφανου Μανού, ότι χωρίζεται περίπου σε δύο τομείς, σε δύο μεγάλες κατηγορίες οι πολίτες. Τη μία είναι οι άνθρωποι που εισπράττουν, δημόσιοι συνταξιούχοι, και άλλοι είναι οι παραγωγικά απασχολούμενοι, οι οποίοι επιχειρούν και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει στους δεύτερους, προκειμένου να απολαύσουν περισσότερα και οι πρώτοι, που είναι καλό και πρέπει να απολαύσουν, γιατί και έχουν δουλέψει και έχουν προσφέρει και προσφέρουν, αλλά πρέπει πρώτα να παραχθεί. Για να παραχθεί κάτι, πρέπει να δημιουργήσει ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό θα ξεκινήσει από τον εργαζόμενο, τον ποιοτικό, τον καλό, που λέει ο Κώστας, και θα φτάνει μέχρι την επιχείρηση, την καινοτόμα, η οποία θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να την ενισχύσει. Και γι' αυτό θα χρειαστεί ένα σχέδιο. Αυτή τη στιγμή η χώρα στην οικονομία στερείται οράματος. Δεν έχουμε ένα όραμα ξεκάθαρο τι πρέπει.
1: Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει, Νίκο. Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει.
0: Δεν μας το έχει πει, περιμένουμε να το ακούσουμε στις ιδέες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή όραμα τι θα γίνει στην Ελλάδα την επόμενη τετραετία, δεν σου λέω την επόμενη δεκαετία. Την επόμενη τετραετία, την οποία θα διεκδικήσει την ψήφο μας και ο ίδιος. Δεν το έχουμε ακούσει με σαφήνεια. Μάλιστα. Δεν έχουμε ακούσει. Ξέραμε στην προηγούμενη τετραετία ότι θα μείωνε τους φόρους όπως και το έκανε και ότι θα επεδίωκε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εν μέσω κραδασμών. Αυτά έχουν, στον χώρο τουλάχιστον της οικονομίας, έχουν γίνει. Τώρα τι θα γίνει, δηλαδή η περίοδος 2027-2031, τι θα σημαίνει για την ιδιωτική οικονομία εκεί που παράγεται ο πλούτος, για να προκειμένου να διανεμηθεί και στην στους υπόλοιπους ωφελημένους, στην υπόλοιπη οικονομία που θα γίνει φόρους, που θα γίνει εισφορές και όλο αυτό θα γίνει στη συνέχεια παροχές, προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλη τη ζωή μας. Για να γίνει αυτό, εδώ θέλει σχέδιο και θέλει κίνητρα. Και τα κίνητρα αυτά περιμένουμε να τα ακούσω. Εγώ τουλάχιστον αυτά περιμένω να ακούσω στη ΔΕΠ, τα οποία ξεκινούν από την επιχείρηση που θα έρθει την καινοτόμα μέχρι τον εργαζόμενο, τον μισθωτό, ο οποίος συνεχίζει
2: και επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο μέρος αναλογικά των φόρων.
1: Πάντως αυτό που υπενθύμησες θες το άρθρο σου στην Καθημερινή, την εποδό του από μια συνέντευξη του Στέφανου Μάνου, τι σημαίνει δημόσιος υπάλληλος, τι σημαίνει ιδιωτικός υπάλληλος, είναι πάρα πολύ. Πρέπει να το βγάλω αυτό. Πρέπει να το βρούμε αυτό το ηχητικό, να ακουστεί. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Έχω την αίσθηση ότι περιλαμβάνεται και στο βιβλίο που έχετε
1: κάνει. Ναι, αλλά τώρα το ακούμε. Το θέμα είναι λόγω ραδιοφώνου εννοώ. Υπάρχει και στο βιβλίο, αλλά θέλω να ακουστεί. Έχεις δίκιο. Πολύ ωραίο. Συνεπώς, Κώστα, μια κουβέντα για το κλείσιμο.
23: Μια κουβέντα για το κλείσιμο είναι, είπαμε για την παραγωγικότητα που βρίσκεται στα 45 δολάρια ανά ώρα στην Ελλάδα. Αυτό είναι ο μέσος όρος. Δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία για το πόσο είναι η παραγωγικότητα στο δημόσιο τομέα και το πόσο είναι στον ιδιωτικό. Στον ιδιωτικό τομέα πιστεύω ότι είναι πολύ υψηλότερη και στον δημόσιο τομέα πολύ χαμηλότερη. Αν διορθώναμε το ένα από τα δύο, το δημόσιο δηλαδή, πάλι θα είχαμε όφελος και αύξηση της παραγωγικότητας, άρα και της δυνατότητας να υπάρξουν καλύτεροι μισθοί.
1: Ναι. Πάντως η διαπίστωση είναι αυτό και θέλω να το επαναλάβω, ότι όσο είμαστε σε τέτοιο τύπο επιχειρήσεις των 4-5 ανθρώπων, αυτές οι επιχειρήσεις εκ των πραγμάτων αντικειμενικά δεν μπορούν να το δώσουν και στους 4 υπαλλήλους έναν σοβαρό μισθό. Άντε να το πάρει ένας ο πορτομάστορας. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι βοηθοί. Πάντως εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι βοηθοί. Κώστα.
23: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ένα όριο. Δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερους μισθούς γιατί δεν έχουν οικονομίες κλίμακας να παράγουν προϊόντα με χαμηλότερους μισθούς και με χαμηλότερο κόστος και να τα πουλάνε. Να έχουν περιθώρια κέρδους καλά δηλαδή. Έχουν οριακά, φυτοζωούν αυτές οι επιχειρήσεις και να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Οι μικρές, 750.000 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι περισσότερες από αυτές, όχι οι μισές, οι περισσότερες από αυτές, το μόνο κέρδος και όφελος που έχουν είναι η φοροδιαφυγή που κάνουν. Και έχουμε μεγάλη φοροδιαφυγή σε αυτή τη χώρα ακριβώς γιατί έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες κανείς δεν μπορεί να εθελέγξει.
1: Τώρα έβαλες και το κάρφο, μας κάρφωσες, έβαλες και το μαχαίρι μέσα βαθιά. Μας έστειλες, Κώστα μου. Καλημέρα. Αστειεύομαι φυσικά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
23: Καλημέρα.
1: Να πούμε. Να είσαι καλά. Κύριε Φιλιππίδη, μια ατάκα και από εσάς. Και υπενθυμίζω.
2: Περιμένουμε σήμερα επιδότηση. Α, πες Μάρι.
1: Ναι, ναι. Όχι, πες το εσύ και θα κλείσω.
2: Περιμένουμε σε λίγο να βγει, γιατί δεν έχει βγει η παράταση επιδότησης στον δίζελ. Το λέω αυτό γιατί είναι 31 του μηνός και ξέρουμε ότι θα ανακοινώσει κάποια επιπλέον μέτρα στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, μέχρι τη ΔΕΘ έχουμε ακόμα μια εβδομάδα που επί της ουσίας είναι του Σεπτεμβρίου. Και δεν μπορεί να μείνει η αγορά με 2,10 και 2,12 και 2,20. 2,20 θα πολλούνταν σήμερα τον δίζελ χωρίς την επιδότηση των δηληστηρίων και του κράτους.
1: Λοιπόν, κλείνω με τη δική σου παρατήρηση που λες ότι ο Πρωθυπουργός έκανε εκλογές το 23 έχοντας δώσει 40 δις στην αγορά από τον κορονοϊό, έτσι δεν είναι, την περίοδο 20-23, και με τον Πέτρο Λάζο, ο οποίος μου λέει πολύ σωστά το λέει ο Κώστας, αλλά σήμερα οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα όταν για ένα πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγιότητας χρειάζεται να περιμένει εβδομάδες πάνω από 4 και μιλάμε για ηλεκτρονική αίτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχει δίκιο, είμαι παθών πρόσφατα. Ναι. Ακριβώς αυτό, για ακριβώς αυτό το χαρτί που λέει ο Πέτρος Λάζος.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, σας η ώρα είναι 10.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Πέλα FM.
9: 30 δευτερόλεπτα σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: Athens Fly Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Fly Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
25: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίσεται σε παράτασή του για ένα μήνα. Υπογράφεται σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ερεύνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων από το πολύμακρο ναυάγιο του καταμαράν χθες ανοιχτά της Κερινίας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, γνωστοποίησε στον ΣΚΑ Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέφερε ακόμη πως τον Αύγουστο είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιαλωνέματος αλλά και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε Αχαΐα, Ηλία και Τολοακαρνανία οδηγούν η μείωση των γεννήσεων αλλά και η κατάληψη μικρότερων περιοχών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, 4 σχολεία παύουν να υφίστανται ως αυτόνομες μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, στη Θεσσαλία καταργήθηκαν συνολικά 26 μονάδες, 15 είναι η παιδαγωγία και 11 δημοτικά σχολεία. Χαϊσοφυτεία με 320 δεντρίλια εντοπίσαν οι αστυνομικοί στην περιοχή της Βουπρασίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής και η φυτεία εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Κομιβάρδας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άτομα. Το νησί Χάρκ του Ιράν, ενεργειακός κόμβος της χώρας, γίνεται κομματάκια, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σημειώνει το Reuters, προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να υποδεικνύουν μια επίθεση εναντίον του νησιού Χάρκ, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε πως οι ΗΠΑ πιθανόν να παρουσιάσουν κάθε εβδομάδα δευτερεύουσες κυρώσεις εις βάρος της Τεχεράνης, προκειμένου να τις ασκήσουν οικονομική πίεση. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν χθες τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα. Το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι Βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί η απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρετικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα, εβδομάδα της ΔΕΘ. Μην κρατήσετε το ομπρέλα. Αυτό το δεκαήμερο θα βρέχει παροχές.
0: Θα βρέχει παροχές, θα βρέχει δεσμεύσεις, θα βρέχει υποσχέσεις. Γενικά βροχή, βροχή, πολύ βροχή. Και βέβαια δεν ξέρω, να ανεβεί τη Θεσσαλονίκη αυτές τις δύο εβδομάδες είναι καλή ιδέα.
6: Καρχάς δεν θα βρουν να μείνουν.
0: Ναι.
6: Πέρα από το ότι οι τιμές έχουν φύγει, έχουν πενταπλασιαστεί σε σχέση με τις κανονικές τιμές σε δωμάτια, ξενοδοχεία, τα πάντα. Έχει τέτοια απόβαση που φεύγουν ήδη οι Θεσσαλονίκοι. Να πας να κάνεις.
0: Πανέχαν και δική.
6: Αφού ξέρουν.
0: Εντάξει, για να διάσει λίγο η πόλη. Αλλιώς 250.000 κόσμος, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνος, συνάδελφος, είναι πάρα πολύ. Sold out τα πάντα. Και ψάχνεις να βρεις που θα κάτσεις.
6: Και που θα φας και που θα πεις καφέ. Χαμός. Γιατί ξέρεις τι, σου λέει, πάμε τώρα. Τελευταία για πριν τις εκλογές είναι. Όλο και κάτι περισσότερο θα δοθεί.
0: Ναι.
6: Θα ανοίξει κάνουλα και τα καλά.
0: Μπορεί
6: γιατί
0: να
6: υπάρχει αυτή η εικόνα, Αντώνη. Ανοίγει κάνουλα.
0: Ανοίγει κάνουλα, λοιπόν, έχουμε εκλογές. Άρα μπορεί να θες να είσαι έξω από το βελίδιο το Σάββατο βράδυ, να τα ακούσεις ο ίδιος.
6: Να εισπράξεις κατευθείαν.
0: Να είσαι στην πηγή, ναι. Να πεις περιμένω τώρα, θα φύγω με λεφτά.
6: Υπάρχουν και αυτοί που έχουν πάει για να διαμαρτυρηθούν, ε.
0: Ναι, καλά. Υπάρχει
6: και αυτός ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη. Διαμαρτυρίας.
0: Και πιο νωρίς, 5 Σεπτεμβρίου, έχει πανελλαδικό συλλαλητήριο.
6: Θα έχει την ημέρα που θα είναι και ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο απ' έξω κόσμο. Άρα έχεις δύο επιλογές. Ή να πας για τις παροχές, ή να πας να διαμαρτυρηθείς, γιατί αυτά δεν φτάνουν.
0: Υπάρχει και τρίτη, να είσαι στην παραλία κάτω.
6: Για καφεδάκι.
0: Για καφεδάκι, ναι.
6: Αλλά για να βρεις κανονικές τιμές στη Θεσσαλονίκη τέτοια εποχή, πρέπει να κλείσει 1,5 χρόνο πριν.
0: Να σου πω, αυτές τις παροχές που θα ακούσουμε, παράδειγμα για τους συνταξιούχους, θα τις περιμένουμε μετά στην τσέπη από Δεκέμβριο, Ιανουάριο ή άμεσα.
6: Άμεσα.
0: Οκτώβριο δηλαδή.
6: Όχι.
0: Κάποιες.
6: Όχι. Το επίδομα δεν δίνεται Νοέμβριο. Καλά,
0: το επίδομα,
6: θυμάμαι.
0: Ναι. Το επίδομα ναι.
6: Αν το επίδομα από 300 γίνει 400, πότε θα τα πάρουνε το κατοσταρικάκι?
0: Ναι.
6: Νοέμβριο.
0: Άρα μόνο για τους χαμηλοσυνταξιούχους μιλάμε.
6: Όταν θα πάρουν αύξηση όμως, πότε θα τη δούνε?
0: Πότε θα τη
6: δούνε? Ιανουάριο.
0: Ιανουάριο, ναι, αυτό.
6: Άρα έχουν να παίρνουν διαρκώς. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν κάτι όλοι σταθερά, Αντώνη, μέχρι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου που θα γίνουν οι εκλογές.
0: Γιατί, Γιάννη?
6: Και πάντα υπάρχει το παράθυρο του Απριλίου να δοθούν και άλλα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Γιατί έτσι λειτουργούν οι κυβερνήσεις πάντα, τι να κάνουμε. Εκλογές έχουμε.
6: Εκλογές έχουμε και ο Μητσοτάκης το σκέφτηκε έξυπνα όμως. Δεν σου λέει, θα μου πούνε εμένα ότι λειτουργώ προεκλογικά. Είχε δώσει και τον προηγούμενο Απρίλιο, είχε δώσει και τον προηγούμενο. Άρα θα σου πει σταθερά. Ο κάθε Απρίλιο από το πλεόνασμα κάτι δίνω.
0: Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πάει σε εκλογές, για να δει πρώτα ο κόσμος στην τσέπη του το.
6: Στο λέω τόσο πακετάκι. Καιρό δεν με ακούς.
0: Εντάξει, είπαμε.
6: Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Έπαιξα την έκπληξη. Τι να κάνουμε?
6: Θα κάνουμε κανονικό Πάσχα. Θα πάνε όσοι θέλουν να κάνουν και προεκλογική εκστρατεία στην επαρχία.
0: Προτιμώ
6: και
0: να μην κάνω Πάσχα για να κάνω καλοκαίρι, Γιάννη.
6: Αντώνη, θα σου χρωστάει έναν Αύγουστο ο Πρωθυπουργός. Το έγραψε και στην ανάρτησή του.
0: Εντάξει. Πολύ πολιτική μας
6: χρωστάει
0: πολλούς Αύγουστους.
6: Σου χρωστάω έναν Αύγουστο, θα σου λέει ο Μητσοτάκης μετά.
0: Για Ιούλιους δεν θα το συζητήσω, είναι σχεδόν όλοι.
6: Καλά, αυτό είναι. Ο Ιούλιος είναι δεδομένος. Είτε μία κάλπη, είτε δύο κάλπες. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Δευτέρα αρχίζει η εβδομάδα, όπως είπαμε, της ΔΕΘ και των παροχών. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Και Γιάννης Καντέλης.
6: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα, γιατί είναι γεμάτη η επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα. Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας ιδέες στο skyradio.gr στο πλαίσιο Πες την άποψή σου ή πιο παραδοσιακή στο 210-4800-170-170. Στον ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Σπανός. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης απαντάει στα τηλέφωνα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Η δημοσιογραφία πάρα πολύ πλούσια και σήμερα. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις σχετικά με τις τιμές από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Περισσότεροι από 1.700 κωδικοί και μια μέση μείωση τιμών γύρω στο 9%. Άρα λοιπόν πηγαίνετε πλέον στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε την ειδική ταμπέλα να δείτε πού θα πάρετε μειωμένα προϊόντα και είναι αρκετά και σχολικά ήδη βεβαίως.
6: Τα νούμερα που ανέφερες είναι πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί. Μιλήσαν για 1.000 προϊόντα στην. Πώς ξεκίνησε αυτό, σε μια σύσκεψη στο Μαξίμου 29 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο ΣΕΒ, τα σούπερ μάρκετ, η βιομηχανία τροφίμων, λένε πάμε για 1.000 προϊόντα με μέσο όρο μείωση γύρω στο 7%. Φαίνεται ότι ο στόχος υπερκαλύπτεται. Δεν πάει να πει όμως ότι εσύ έπαιρνες μια συγκεκριμένη εταιρεία μακαρόνια, ότι θα είναι και το συγκεκριμένο προϊόν σίγουρα 9% κάτω.
0: Άλλαξε εταιρεία.
6: Μπορεί να είναι μια άλλη εταιρεία. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι οριζόντια αυτή η μείωση, γιατί είναι εθελοντική. Ναι. Δεν είναι ότι το κράτος τσοντάρει στο να πέσουν οι τιμές. Εμείς δηλαδή μέσω με τους φόρους μας.
0: Μη στυλώσετε τα πόδια στα μακαρόνια δηλαδή και στο ρύζι. Άλλαξτε μάρκα, δεν τρέχει τίποτα.
6: Αυτό, άμα η εξοικονόμηση βολεύει, καλύτερα να πας σε μια άλλη εταιρεία που έχει κάνει τη μείωση και έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
0: Στο Τελ Αβίβ σήμερα θα υπογραφούν οι συμφωνίες ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την αντιαεροπορικό θόλο, την περίφημη ασπίδα του Αχιλέα. Κρατάμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή, Γιάννη, για την αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι.
6: Καλά, και αυτό είναι με λεφτά άλλων. Για τον κατώτατο μισθό. Τον εξήγηλε και καλά έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε, ο στόχος ήταν τον Απρίλιο του 27 να είναι 950 ευρώ, θα πάει παραπάνω. Εικάζω ότι μπαφτά στο χιλιάρικο, Αντώνη.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
6: Να πλησιάσει τουλάχιστον.
0: Εντάξει, αφού οι άλλοι δεν
6: έχουν γραψήφιο. Αλλά αυτό θα το δώσουν οι επιχειρήσεις. Δεν θα το δώσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Άρα θα σου πει ο Μητσοτάκης παροχή από τη ΔΕΘ, αλλά δεν βγαίνουν από το δημόσιο ταμείο αυτά. Πρέπει όμως για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να τα πληρώσουν, κάτι να δώσει στις επιχειρήσεις. Ναι. Γιατί οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο αυτό που έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, η μεγάλη πολυεθνική. Επιχειρήσεις είναι και η ταβέρνα στη γειτονιά, είναι και το καφέ, είναι και μικρές επιχειρήσεις που ζορίζονται πολλές φορές να τα βγάλουν πέρα. Άρα αυτή η αύξηση που συμπαρασύρει και εισφορές και φορολογία κτλ. Δεν είναι μικρή ούτε εύκολη να τη σηκώσουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά κάτι πρέπει να δώσει εκεί. Είτε σε εφορία, είτε σε ασφαλιστικές εισφορές.
0: Είναι αλυσίδα. Οπότε περιμένουμε το Σάββατο βράδυ, 5 Σεπτεμβρίου, στο Βελίδιο να δούμε πώς θα λειτουργήσει σε αυτή η αλυσίδα, τι θα πει σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές. Ο Τσίπρας πήγαινε, έρχεται Θεσσαλονίκη, σήμερα Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη Θεσσαλονίκη, την άλλη εβδομάδα Θεσσαλονίκη, τρεις φορές μέσα σε 10 μέρες.
6: Να σου πω κάτι, εσύ που θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο 5 με 6. Σου φτάνει. Άμα σου λέγανε πήγαινε και το επόμενο, θα έλεγες όχι.
0: Μα είσαι καλά. Σκέφτομαι να πάω και στο Ανδρουλάκι μετά. Από 12-13.
6: Άρα.
0: Να μην σου πω να πάω και στον Τσίπρα.
6: Καλά δεν κάνει ο Τσίπρας.
0: Άμεσα.
6: Καλά δεν κάνει
0: ο Τσίπρας. Μια μέρα θα λείψω, να ξέρεις.
6: Ο Τσίπρας θα την άξει την μπάνκα στον αέρα με κανένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης να προσπαθεί ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να τα δώσει.
0: Θα είναι κοστολογημένο, λένε. Κάτσε να δούμε. Κάτσε. Μην προτρέχεις. Αυτά γίνονται μια φορά. Το 14 δεν ξαναγίνονται.
6: Εντάξει, το 14 δεν είναι όμως κοστολογημένο. Σου λέγε θα βρεθούν τα λεφτά από εκεί.
0: Ναι. Δεν βρέθηκαν όμως τόσο εύκολα. Ναι.
6: Ήταν
0: λίγο σκληροί οι ξένοι τελικά.
6: Δεν χόρεψαν.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται η διαμάχη στο τρίγωνο Μαξίμου Τρικού Πικουμουνδούρου με την Έλενα Κρήτα και νομίζω ότι η δυσάρεστη είδηση προχθεσινή είναι ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια, έτσι.
6: Ναι, το φάγανε το παιδί. Τόση συγκρίνια για αυτή τη μεταγραφή που έφαγε. Το φάγανε.
0: Όλη η Ευρώπη μιλούσε γι' αυτό. Περαστικά γρήγορα και μακάρι να προλάβει και κάτι από τη σεζόν γιατί είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, το καθυστερήσαμε. Πάμε στον εξώστη. Έχουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά πράγματα.
6: Έχουν υποθεί διαμάντια.
0: Και έχουμε καταρχάς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έβαλε το θέμα του κέντρου. Τι έκανε, ανέλυσε μια γραβάτα. Το χρωματισμό της.
6: Ναι, ήταν ένας δήμαρχος της περιοχής που φορούσε μια γραβάτα που ξεκινούσε από πράσινο και κατέληγε σε μπλε.
0: Ναι.
6: Και έντονα χρώματα, δηλαδή το πράσινο το φωσφοριζέ. Ναι. Και κατέληγε σε ένα ανοιχτό μπλε.
0: Και το είδε και το τσίπησε.
6: Είδε πολιτικό μήνυμα.
0: Πάμε
6: από
0: να τον ακούσουμε.
7: Πώς το πράσινο τελικά γίνεται μπλε.
0: Και το δείχνει και είναι σίγουρος ότι εκεί πάμε, εκεί πάει το πράγμα.
6: Με αυτό το πονηρό χαμόγελο ότι θα τα κάνω όλα μπλε. Βέβαια, δεν ξέρω αν το πρόβλημά του είναι το πράσινο αυτή τη στιγμή του Πρωθυπουργού, αν αυτό έχει απέναντί του. Έχει πολλά άλλα.
0: Το πρόβλημά του είναι ο Σαμαράς, τα έχουμε πει αυτά. Όλα τα άλλα ξεπερνιούνται με κάποιο
6: τρόπο. Βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι το είπε στη Δυτική Μακεδονία.
0: Όχι, όχι.
6: Στη Δυτική Μακεδονία το Πασόκ είναι δεύτερο. Τίποτα. Ήταν και σε εκλογές δεύτερος, ευρωεκλογές.
0: Εσύ τα έχουν μελετήσει, μας τα ανέλησες εδώ την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Οπότε σου λέει Ο αντίπαλός μας εδώ είναι το Πασόκ.
0: Κοιτάξτε, του έδωσε μερικά credits, γιατί από αυτή τη βδομάδα ξεκινάει η μάχη με τον Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Πασόκ.
8: Ειδικά, ας πούμε, του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος τον κ. Στουκνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.
0: Βέβαια, αρέσει αυτό με το Στουρνάρα, εντάξει, το είχε δικαιολογήσει το Πασόκ και είχε μια βάση αυτό που είχε πει. Στουρνάρας, δεν έχουμε τίποτα με το Στουρνάρα, όχι τρίτη θητεία. Δεν ανάγκη να δίνεται αυτό το παράδειγμα.
6: Η πολιτική είναι και μηνύματα. Όταν θέλει να συγκρίνει ο Μητσοτάκης για να χτυπήσει το Πασόκ, μετά θα συγκρίνει. Σου λέει, δεν ψηφίζει Στουρνάρα και ψηφίζει Ακρίτα.
0: Εντάξει.
6: Με χαρά για το χώρο του κέντρου, γιατί ο Στουρνάρας είναι και ένα πρόσωπο. Πέρα θητείες και τα ακούω. Αλλά ο Στουρνάρας είναι ένα πρόσωπο που έχει μια απήχηση στους κεντρώους ψηφοφόρους. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι αποδοχής από αυτόν τον χώρο και προέρχεται από αυτόν τον χώρο. Ναι. Άρα προφανώς πολιτικά ο Μητσοτάκης καλά κάνει και το εκμεταλλεύεται. Άμα παίρνει και πάσες από το Πασόκ, όσο πιο αριστερά πηγαίνει το Πασόκ, τόσο καλύτερα για το Μητσοτάκη. Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ούτε αυτό είναι πάσα από το Πασόκ. Το κάθε κόμμα προτείνει ένα πρόσωπο προκειμένου να έχει εκπρόσωπο όλα τα κόμματα στο Προεδρείο της Βουλής. Δηλαδή, εντάξει, θα βάλουμε κόφτη και στα κόμματα τώρα ποιον θα προτείνουν.
6: Να σου πω κάτι. Πώς το είπε, βγήκε χθες στο Mega News, νομίζω, η κυρία Ακρίτα χθες και λέει: θεωρώ κωμικοτραγικό σε μια εποχή που η Ελλάδα είναι σε βάλτο και προσπαθούμε να, από παντού να αρπαχτούμε, να βγούμε στην επιφάνεια και όλα αυτά να ασχολείται ένα ολόκληρο κράτος αν θα είμαι εγώ ή κάποιος άλλος. Ωραία. Ας προτείνει κάποιον άλλον. Εντάξει, μια... να έχει εκπρόσωπο αυτό, τον θέλει, δεν θέλει την κυρία Κρήτα.
0: Δεν θα προτείνει άλλο, θα μείνει στην κυρία Κρήτα. Αλλά προφανώς ήταν ευκαιρία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει αυτή την εφόρμηση όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και στο κέντρο.
6: Και πολύ δυνατή εφόρμηση στο κέντρο.
0: Για πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα που έχει αντίπαλό του μόνο τη Νέα Δημοκρατία.
9: Και η στρατηγική μας αυτή ορίζει εκ των πραγμάτων και τον αντίπαλό μας. Το μόνο αντίπαλο της Ελλάς που είναι η σημερινή κυβέρνηση και κανείς άλλος. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη υπεύθυνη και υπόλογη για όλα τα τραύματα της κοινωνίας και της χώρας τα τελευταία χρόνια που μας κυβερνά.
6: Πάλι καλά που είπε μόνο στο διάστημα που κυβερνά. Και δεν φταίει για τα τραύματα και τα προβλήματα της κοινωνίας διαχρονικά.
0: Καταρχάς τώρα.

0: αναγκαστικά.
1: Το Πασόκ πιστεύεις ότι μπορεί να προσεγγίσει τον Τσίπρα?
0: Τι εννοείς να τον προσεγγίσει?
1: Δημοσκοπικά.
0: Νόμιζα να τον...
1: Όχι.
0: Κοίταξε, θα πρέπει το πρόγραμμα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη να είναι εμφανώς κατώτερο του Πασόκ. Θα πρέπει τα πρόσωπα τα οποία έχει βγάλει προς τα έξω να μην ανανεωθούν και να μην δώσει τίποτα παραπάνω. Ξέρεις και ο Τσίπρας γραμμικά κάποια στιγμή θα εμφανίσει μια κόπωση, δεν γίνεται. Αλλά σίγουρα αν το Πασόκ δεν ανεβαίνει, η ψαλίδα αυτή 5 με 6 δεν καλύπτεται εύκολα.
1: Άρα, αν το Πασόκ φτάσει κοντά στις εκλογές, για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη συζήτηση, σε αυτή την κατάσταση Τσίπρας και Μητσοτάκης θα πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει.
0: Ναι, εννοείς σε ένα πρώτες κάλπες ή στις δεύτερες?
1: Στις δεύτερες σίγουρα, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτή η πίεση θα ξεκινήσει από τις πρώτες.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι αυτή η μάχη για Τσίπρα Ανδρουλάκη είναι υπαρξιακή μάχη. Ο τρίτος χάνεται. Ο τρίτος δηλαδή δεν δικαιολογείται με τίποτα. Ούτε για τον πρώην Πρωθυπουργό που έχει για το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι καινούριο δυνατό. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τρίτη ευκαιρία, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω να υπάρξει. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει άλλα προβλήματα που έρχονται από τα δεξιά της.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
3: Τι εννοείται τώρα?
2: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ. Το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με λίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς.
1: Πρέπει να φτιάξει λίγο το αφήγημα από την πλευρά του κόμματος του κ. Σαμαρά. Δηλαδή, αυτά από ο κ. Τσούσιας δεν νομίζω ότι βοήθησαν.
0: Καταρχάς, εσύ, για σέμενε στο σημειτικό Πασόκ. Τι το ήθελε αυτό το λαός?
1: Που πιάνει στους δεξιά, ένα κομμάτι της δεξιάς, πιάνει το σημειτικό Πασόκ. Οκ, okay, πιάνει σε κάποιους δυσαρεστημένους, ναι, που έχουν γυρίσει την πλάτη. Μπορεί να. Το λαός που. Ο κύριος Σαμαράς έφερε στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Βορύδη. Και βγαίνει ο κύριος Τσούσιας να τα βάλει με αυτούς. Δηλαδή, είναι σαν να αρνείται ο Σαμαράς τον Σαμαρά. Τον ίδιο τον εαυτό.
0: Εντάξει, το απάντησε ο Άρη Γεωργιάδη, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το απαντήσει.
1: Και το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε, εγώ κρατάω την ατάκα από το Twitter, από το social που έγραψε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που το αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα, μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα.
0: Έχουμε πολλούς υποψήφιους αρχηγούς, Γιάννη, σε αυτή την προεκλογική περίοδο και ένας από αυτούς, και τα λέγαμε από την προηγούμενη Δευτέρα εδώ εμείς, έχει δείξει τις προθέσεις του και είναι ο Παύλος Πολάκης. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
5: Ο Παύλος ο Πολάκης έχει μεγάλη γνώση για το πώς μπορεί να υπάρξει ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο αριστερής διακυβέρνησης.
6: Και εσείς καταρχήν δεν μας είπατε και πού θα είστε υποψήφιος. Θα είστε στα Χανιά?
5: Γιατί... Αν είμαι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι σε τρεις περιφέρειες που η μία θα είναι στα Χανιά. Εμένα ναι, η αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαφές ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και αν είναι να πάρω μια τέτοια απόφαση, δεν θα την πάρω σε συνάρτηση με το αν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Μπορεί να την πάρω και νωρίτερα.
0: Θέλω από εδώ και πέρα, όταν μιλάς για τον εαυτό σου, να λες ο Γιάννης ο Καντέλης θα κάνει αυτό. Ο Γιάννης ο Καντέλης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη.
1: Να σου πω κάτι, εσύ που είσαι φίλος μου, πέρα από συνάδελφος και συνεργάτης, είσαι και φίλος μου. Αν το κάνω αυτό, θα πει σε κάποιον δικό μου παιδιά, λίγο να το δούμε το παιδί, να ένας γιατρός, λίγο να το βοηθήσουμε.
0: Όχι,
1: ή θα με αφήσει καταλήψει έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Θα το παίζω Ναπολέοντα.
0: Όχι, όχι, θα σε αφήσω. Έχω ακούσει κι άλλον, θέλω να σου πω. Δεν μπορώ να το πω. Δυστυχώς πολιτικό αρχηγό να μιλάει στο τρίτο πρόσωπο, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτό.
1: Γιατί δεν μπορείς να το πεις?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το πω.
1: Θα το πεις άλλη μέρα.
0: Ναι, θα το πω άλλη μέρα.
1: Θα το ψήσω να μας το πει. Ο Παύλος ο Πολάκης σε τρίτο πρόσωπο. Και... αυτός ξέρει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα.
0: Και λέει, θα γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνω?
1: Δήμαρχος.
0: Η περιφερειάρχη. Απλά πράγματα.
1: Κάτι μια θα θέση είμαι εγώ θα την έχω. Γιατί μου αξίζει, κάποιον πρέπει να σώσω. Αν δεν σώσω τη χώρα, γιατί εσείς είστε στούρνοι και δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τη σώσω, θα σώσω το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν είναι και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να με βουλευτεί σε μία από τις τρεις περιφερειές που θα βάλω, τι θα σώσω? Την Κρήτη.
0: Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Είσαι κακός άνθρωπος και το βλέπεις έτσι.
1: Εγώ που λέω θα σώσει.
0: Εγώ το βλέπω αλλιώς, ότι αυτό που είπε είναι ουσιαστικά ότι αν δεν βγω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα φτιάξω άλλο κόμμα όπως πολλοί με κατηγορούν. Θα κατέβω με το ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη.
1: Πόσα κόμματα πια. Η διάσπαση του ατόμου είναι αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί.

0: Τι να φτάσει στα 10 κόμματα, είναι στα 7-8
1: η
0: τώρα.
1: Η Κουμουνδούρου, πόσο όρο.
0: Το διψήφιο τον έχει.
1: Η Κουμουνδούρου, πόσο. Επειδή 7. Δεν έχω πάει εγώ. 7. Να σου πω κάτι. Επειδή τώρα είναι και στενά τα οικονομικά, λένε τα. Λένε, δεν ξέρω τώρα. Των κομμάτων.
0: Δεις πώς θα είναι μετά.
1: Μήπως θα πρέπει όλες αυτές οι διασπάσεις να πάρουν από έναν όροφο. Δηλαδή, πρώτος όροφος, Νέα Αριστερά. Δεύτερος όροφος, Κασελάκης. Τρίτος όροφος, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, εντάξει, θα πάρει τον 7ο, γιατί έχει διατελέσει και πρωθυπουργός. Και να μοιράσουν και τους ορόφους, να βγαίνει λίγο το πράγμα.
0: Έχεις ξεχάσει, είπες Κασελάκη, είπες, είναι το Μέρα 25, είναι η Πλεύση Ελευθερίας, είναι η ΛΑΕ. Μπορείς να βάλεις και τον κόσμο του Πέτρου Κόκαλη.
1: Την Ελλάδα στην Ελλάδα.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 έχω τώρα και κάτι θα ξεχνάω.
1: Να σου πω κάτι, θα μείνει και ένα ορόφο. Ο Κόκαλη βάλει τον Μάνο Τσίπρα, δεν πήγε στο κόμμα.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά φτιάχτηκε και αυτό όμως. Ναι, εντάξει. Υπάρχει το κόμμα όμως ακόμα.
1: Αυτό που,
0: έφυγε ο πρόεδρός του.
1: Αυτό που με προβλημάτισε τώρα στην ιδέα που σου είπα είναι ότι θα πέσει πολύ, θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός Τσίπρα-Κωνσταντοπούλου. Σιγά μην αφήσει Κωνσταντοπούλου άλλον στον 7ο όροφο.
0: Το θέμα είναι ότι δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε όλο τον εξώστη και το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος. Αλλά θα το πάμε στο δεύτερο μέρος.
1: Ναι, έτσι. Θα κλείσουμε με τα καλά στο δεύτερο μέρος.
0: Θα κλείσουμε με πανηγύρια. Έτσι.
1: Με πανηγύρια.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
11: Γιάννης Τζούνος.
13: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
14: Και τελείωσε η υπόθεση.
11: Νότης Παπαδόπουλος.
15: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
11: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
16: Πώς εδώ ήτανε.
17: Γεια σας.
18: Καταπληκτικό.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνωμένων από το πολύλεγκρο ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον Sky. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι ο Εξώστης. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 11 και αυτό το δεύτερο ημίωρο θα το ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήθελα να ξεκινήσουμε με τα πρόσφατα που αφορούν και το Υπουργείο σας. Είχαμε μια εξέγερση χθες στην κλειστή δομή στις ΣΕΡΕΣ. Καταρχάς, έχουν λήξει εκεί τα προβλήματα?
1: Ναι, εκεί πέρα κοιτάξτε, γιατί πρώτα απ' όλα η συγκεκριμένη δομή είναι του Υπουργείου Μετανάστευσης, που επειδή μέσα βρίσκονται άτομα τα οποία είναι σε διοικητική κράτηση και έχει απορριφθεί το άσυλό τους, άρα πλέον δεν είναι ούτε πρόσφυγες ούτε τούτες πρόσφυγες. Η συγκεκριμένη δομή, μέρος για την ακρίβεια της δομής, έχει παραχωρηθεί στην αστυνομία προκειμένου να μπορούν να είναι διοικητικά κρατούμενοι. Αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί ακούω πολλές φορές κάποιες θέσεις που λένε για τους καημένους τους ανθρώπους και τι κάνετε, το εναλλακτικό, να μας πει κάποιος ποιο είναι. Άνθρωποι που έχει απορριφθεί το άσυλό τους, άρα κακώς βρίσκονται στην Ελλάδα και σιγά σιγά απελάβνονται. Ήδη δηλαδή φύγανε 15 από το Μπαγκλαντές προχθές από τη συνθήκη που βρισκόντουσαν.
0: Πολλοί λένε ότι το σιγά σιγά παρά είναι σιγά.
1: Ναι, ωραία, εγώ σας λέω να δεχτώ ότι το παρά είναι σιγά. Και θα σας πω για πολλούς λόγους παρά είναι σιγά. Γιατί όταν κάνει μια χώρα να πιστοποιήσει ότι είναι δική τους πολίτες 7-8 μήνες, γιατί σου λέω ότι εγώ πρέπει να στείλω τα χαρτιά να δω να κάνω ταυτοποίηση. Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι μπορείς να πιέσεις για ταυτοποίηση χώρες όπως η Αίγυπτος και το Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν, π.χ. που το Πακιστάν παρεπιπτόντως συνεργάζεται πιο γρήγορα. Σου επικαλούνται ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος λες εσύ ότι είναι Μπαγκλαντεσιανός, πρέπει εγώ να πιστοποιήσω ότι είναι Μπαγκλαντεσιανός. Αυτό καταλαβαίνετε είναι απολύτως λογικό και σαφές. Μια χώρα δηλαδή αν αύριο το πρωί μας πούνε πάρτε πίσω έναν Έλληνα, εμείς δεν θα πιστοποιήσουμε ότι είναι Έλληνας. Τώρα αυτοί έχουν και τους δικούς τους χρόνους που πιστέψτε με, τους πιέζουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο. Αλλά κάποιος που μας ακούει, αν πιστεύει ότι η πίεση π.χ. στο Μπαγκλαντές για να κάνει πιο γρήγορα την ταυτοποίηση, που ενδεχομένως μπορεί να έχει και γραφειοκρατικό θέμα, δεν ξέρω εγώ τις υπηρεσίες πώς είναι, ή μπορεί να υπάρχει και μια λογική κολλησιεργίας. Και πιστέψτε με, και εκεί είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα, ειδικά για τον Μπαγκλαντές. Ότι το πρώτο περίπου εξάμηνο δεν γινόντουσαν πτήσεις Frontex στο Μπαγκλαντές, γιατί βρισκόμασταν λόγω του πολέμου. Οπότε ακόμα και ταυτοποιήσεις να γινόντουσαν, που γίνανε, έχουν γίνει γύρω στις 200 ταυτοποιήσεις και έχει δρομολογηθεί η επιστροφή τους, δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες πτήσεις.
0: Άρα, εγώ,
1: γιατί βάζω όλο αυτό τον παράγοντα? Εδώ φτάνει το τελικό ερώτημα. Αυτόν λοιπόν που το απορρίψαμε το ΑΣ και πρέπει να τον επιστρέψουμε πίσω. Και προσπαθούμε να τον επιστρέψουμε και να δεχθώ εγώ την κριτική ότι πρέπει να τους επιστρέφουμε πιο γρήγορα. Αλλά τελικά, μέχρι να τον επιστρέψουμε, θέλουμε να τον έχουμε ελεύθερο και αν μετά τον βρούμε, γιατί το εναλλακτικό που έχουμε είναι να του πούμε, προσέξτε τώρα για να δείτε την κοροϊδία του πράγματος, ότι δήλωσε μας μια διεύθυνση και όταν έρθει η ώρα να σε απελάσουμε, να έρθουμε να σε βρούμε, να σε πάρουμε. Εγώ λοιπόν όσες φορές εφαρμοζόταν αυτό, γιατί πριν το Σύμφωνο Μετανάστευσης είχαμε εφαρμογή αυτού του μοντέλου, ήτανε μην είδατε τον Παναγή. Γιατί κανένας που ξέρει ότι θα απελαθεί δεν θα βρίσκεται στη διεύθυνση που σου έχει δηλώσει για να εμφανιστεί κάποιος να απελάσει.
2: Η κατάσταση, Η κατάσταση στη δομή πώς είναι τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή προφανώς έχουν γίνει, με έχει ενημερώσει η αστυνομία ότι έχουν γίνει εκτεκταμένες δολιοφθορές. Έχει γίνει μεταφορά πληθυσμού στα προκεκά, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι κατεξοχήν δομές για αυτές τις περιπτώσεις είναι τα προκεκά, αλλά και τα ίδια τα προκεκά της αστυνομίας, καταλαβαίνετε, γιατί η αστυνομία κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουν υπερκορισμό σε κάποιες περιπτώσεις και άρα συνδράμουμε κι εμείς με μια δομή που δεν έχει στηθεί για να είναι προκεκά η δομή. Η δομή αυτή έχει στηθεί για να έχει μέσα ετούτες άσυλο. Οπότε βελτιώνονται οι δολιοφθορές, γίνεται μεταφορά του κόσμου με βάση τη δυνατότητα που έχει η αστυνομία σε χώρους κράτησης, αλλά υπάρχει σαφής θέση και σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι ότι άτομα που μπαίνουν σε διοικητική κράτηση και έχει προγραμματιστεί η απέλασή τους δεν θα μείνουν σε καθεστώς ελευθερίας.
0: Σε όλη αυτή την κατάσταση που συζητάμε, η συζήτηση που γίνεται και εφόσον γίνει και πράξη για μεταφορά ανθρώπων οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, στην Ρουάντα ή στην Ουγκάντα ήταν μια συζήτηση. Διάβαζα χθες στην Desite ότι επιλέγεται η Ρουάντα σε αυτή την πρωτοβουλία που συμμετέχει και η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, αν δεν κάνω λάθος. Και έχετε μια συνάντηση την Παρασκευή στην Κοπενχάγη προκειμένου να ληφθούν τελικές αποφάσεις. Θα προχωράει αυτό το σχέδιο, θα δούμε σύντομα μια απόφαση που αυτές οι χώρες, δίνοντας το αντίτιμο και σε μια συμφωνία με τη Ρουάντα, θα στέλνουν εκεί αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο.
1: Λοιπόν, αυτό ακριβώς τώρα είναι το μοντέλο για να το καταλάβουμε των κέντρων επιστροφής. Την Παρασκευή ουσιαστικά θα κάνουμε τη μεταξύ μας πέντε απόλυτα συμφωνία στο πώς θα λειτουργούν αυτά τα κέντρα. Οι χώρες πάνω κάτω ακόμα έχουμε μια εμπιστευτικότητα, αλλά λίγο πολύ έχουν γραφεί και οι ίδιες οι χώρες. Μία από αυτές μάλιστα έχει επιβεβαιώσει τις συνομιλίες ότι είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Τώρα κοιτάξτε το, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, πρέπει να βλέπουμε τον ρεαλισμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έρχονται λοιπόν αυτό που σας περιέγραψα ως πρόβλημα πριν. Φανταστείτε πόσο πολύ πιο εύκολα λύνεται. Εάν λοιπόν όταν τον Μπαγκλαντές ή η Αίγυπτος θέλουν οι άνθρωποι 5-6 μήνες για να ταυτοποιήσουν μια υπόθεση. Όταν εγώ έχω απορρίψει το άσυλό του και είναι κάτοικος του Μπαγκλαντές ή της Αιγύπτου και τους πούμε ότι εμείς επιστρέψουμε να σε δεχτεί πίσω η χώρα σου, θα σε μεταφέρουμε σε ένα κέντρο κράτησης, κέντρο επιστροφής, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα. Τι πιθανότητες δίνεται ο ίδιος ο αλλοδαπός να ζητήσει να πάει απευθείας πίσω στη χώρα καταγωγής του που δεν κινδυνεύει? Αυτές είναι πάρα πολλές. Και μάλιστα, για να μην γίνεται μια παρερμηνία, με αυτές τις χώρες μιλάμε για μια συνολική ρύθμιση του μεταναστευτικού. Δηλαδή, επειδή ακριβώς οι συζητήσεις γίνονται και με την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχουν ευαισθησία σε κάποια θέματα, η παρουσίαση είναι ότι αυτές οι χώρες διαχειρίζονται σειρά προσφύγων και μεταναστών. Δηλαδή, υπάρχουν κάμπ και κέντρα σε όλες αυτές τις χώρες. Οπότε η λογική είναι ότι οι ίδιες οι χώρες που συζητάμε ζητάν να πάνε εκεί πέρα άτομα τα οποία στην πραγματικότητα θα μπουν στο καθεστώς το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τίθεται θέμα παραβίασης. Του λες λοιπόν εσύ ότι από τη στιγμή που απορρίφθηκε το άσυλό σου ή θα γυρίσεις στη χώρα καταγωγής που δεν κινδυνεύεις, αν αρνηθείς να γυρίσεις θα σε πάω σε μια άλλη χώρα που θα σου διασφαλίσω συνθήκες που θα σου διασφάλιζα και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να μείνεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και πιστεύουμε ότι αυτό το εγχείρημα όπως στείνεται τώρα, γιατί ο αντίλογος είναι γιατί δεν προχώρησαν άλλα τα εγχειρήματα του παρελθόντος, επειδή ακριβώς γίνονται σε ένα άλλο πλαίσιο, με την πλήρη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ύπαρξη ενός νέου κανονισμού και με μια λογική ότι η μεταφορά δεν είναι απλώς μια απάνθρωπη κατάσταση που πάω και σε κλείνω σε ένα κέντρο στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα, αλλά ουσιαστικά σε πηγαίνω εκεί που διαχειρίζονται πρόσφυγες και μετανάστες. Και αν εσύ αισθάνεσαι ότι κινδύνευες και απορρίφθηκε το άθεσιλό σου και δεν θες να γυρίσεις στη χώρα σου, γιατί κινδυνεύεις, σου δίνουμε μια άλλη δυνατότητα που δεν μπορείς να την αρνηθείς. Δεν είναι υποχρεωμένη η Ευρώπη, σώνει και καλά, να σε δεχτεί.
2: Να κλείσουμε λίγο τη συνέντευξή μας με λίγο τα πολιτικά. Θα ήθελα να μας σχολιάσετε την αναφορά χθες του στενού συνεργάτη του κ. Σαμαρά, του κ. Τσούτσια, που μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι είναι αποτελείται από σημειωτικό Πασόκ, αλλά και από λίγο λαός. Και νομίζω ότι το δεύτερο σχόλιο σας αφορά.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, εγώ και τον Νίκο το Τσούτσια το ξέρω και το γνωρίζω πολλά χρόνια. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, πρώτα απ' όλα, εμείς είχαμε την τύχη να έρθουμε στη Νέα Δημοκρατία σε κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά. Και κύριε Κατέλη, εμείς ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στο κάτω του 20%. Γιατί πολλές φορές εμφανίστηκε κόσμος στη Νέα Δημοκρατία σε καλές εποχές. Σε εποχές που πηγαίναμε να πάρουμε κυβέρνηση. Εμείς πήγαμε στη Νέα Δημοκρατία σε εποχές που η Νέα Δημοκρατία ήταν σε ιστορικό χαμηλό. Γινόταν ένα τεράστιο κάλεσμα.
2: Καλά, και ο λαός είχε μείνει εκτός βουλής, βέβαια, με 2,9%.
1: Όχι, με συγχωρείτε, ο Μάκης με τον Άδωνη πήγανε πριν μείνει ο λαός εκτός. Συμμετείχαν στην
2: εκλογή. Ενώ δεν ήταν στα καλύτερά του, αυτό εννοώ. Αυτό
1: ναι, αλλά προσέχτε. Εκεί, για να θυμηθούμε όλη την ιστορία, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είχε ψηφίσει το μνημόνιο. Το είχαμε ψηφίσει, αν θυμόσαστε.
2: Βεβαίως.
1: Άρα, εγώ, ο Μάκης και ο Άδωνης, στην πραγματικότητα διαφωνήσαμε με μια πολιτική που άλλαζε στρατηγική ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και μπαίνε στο αντιμνημονιακό μπλοκ και στηρίξαμε τότε τη Νέα Δημοκρατία που στην πραγματικότητα ερχόταν στη λογική ότι πρέπει να έχουμε συμφωνία για να μην πτωχεύσει η χώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς μας κάλεσε. Η αναφορά η οποία γίνεται, με συγχωρείτε, τη θεωρώ τελείως άκερη, υπό ποια έννοια? Όχι ότι ιστορικά προφανώς ανήκαμε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Μια λογική όμως που μας βάζει ένα συμψηφισμό του τύπου ότι έχει αλλάξει ιδεολογική γραμμή η Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει και ο λίγων πρώην λαό στην κυβέρνηση, όταν για πρώτη φορά υπουργοί ο Μάκης και ο Άδωνης γίνανε από τον Αντώνη Σαμαρά, και από το 2012, 17 χρόνια τώρα με το καλό, μπαίνουμε στα 15 χρόνια τώρα, συμμετέχουμε ανελιπώς στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, εκλεγόμαστε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και συμμετέχουμε σε όλες τις μάχες που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε, δεν μπορεί κάποιος να μας θεωρεί λιγότερο νεοδημοκράτες από άλλους.
0: Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς, γιατί πλέον καταλαβαίνω ότι και με αυτές τις αναφορές του κύριου Τσούτσου και χθες, πάμε σε μία μετοπική με τη Νέα Δημοκρατία, ότι το σχέδιό του είναι να μπει με κάποιο τρόπο στην επόμενη Βουλή και λέγοντας πως δεν μου φταίει η Νέα Δημοκρατία, μου φταίει ο Μητσοτάκης και οι επιλογές του, να επιχειρήσει μια συγκυβέρνηση υπό άλλες συνθήκες στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό είναι ένα πολιτικό σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η τοποθέτηση χθες ήταν του στενού συνεργάτη και σας λέω εγώ τον Ούκο Τσούς, γιατί είχε ένα άτομο που τον γνωρίζω και τον γνωρίζω καλά. Θεωρώ ότι έκανε τη δική του πολιτικό σχόλιο. Πιστεύω, για τους λόγους που σας εξήγησα, ότι στο κομμάτι που αφορούσε εμένα εμέσως ή αμέσως σφάλι για το λόγο που σας περιέγραψα, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τις αποφάσεις που θα πάρει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο εγώ τον σέβομαι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και στο ιδεολογικό επίπεδο και στο προσωπικό επίπεδο, θέλω να πιστεύω ότι οι όποιες αποφάσεις του θα είναι αποφάσεις που, όπως άκουσα και εγώ τον κύριο Τσούτσια να λέει, θα είναι σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης, δεν θα είναι σε επίπεδο προσωπικής αντιπαράθεσης. Τώρα, το τι θα θέλει να κάνει ή δεν θα θέλει να κάνει στην πορεία δεν το γνωρίζω. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω και νομίζω ότι είναι αυτονόητο, ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα πάει στις εκλογές για να τις κερδίσει και να πάρει αυτοδυναμία, να εξαντλήσει τις πιθανότητες. Ακόμα και αν δεν έπαιρνε αυτοδυναμία και συζητούσε κάποιος για οποιαδήποτε στην κυβέρνηση, είναι προφανές ότι η παράδοση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στις λίγες περιπτώσεις στην κυβερνήσεων στη χώρα ήταν ότι δεν αμφισβητούταν ποτέ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
2: Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
4: Απορρίπτει ο κύριος Πλεύρης τα ενδεχόμενα αλλαγής ηγεσίας στην Δημοκρατία, αν συνεργαστεί ο Σαμαράς, τόσο πάνω όλα αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν. Ο κύριος Σαμαράς όμως κάνει ό,τι μπορεί να τροφοδοτήσει. Μαθαίνω ότι ακόμη και σε έναν δύο τους έχει πει ελάτε να στηρίξετε, να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε συγκυβέρνηση και εγώ θα σας κάνω υφυπουργούς.
5: Πιστεύεις δηλαδή πως αν ο Μητσοτάκης φτάσει στο 35,4% και έχει ένα 4,5% Σαμαράς, ένα 5, ένα 6 τέλος πάντων, ένα ποσοστό που τους δίνει τον δύο την αυτοδυναμία, θα συγκυβερνήσουν και θα κάνουν κυβέρνηση με Μητσοτάκη?
4: Όχι.
5: Εντάξει, όχι. Συμφωνώ.
4: Όχι. Δεν θα χάσει άλλο που καλεί, Αντώνη, αλλά όχι.
5: Συμφωνώ.
4: Αν φτάσει ο Μητσοτάκης στο 35, θα έχει φτάσει τόσο πολύ την αυτοδυναμία που θα την πετύχει. Αν φτάσει εκεί.
5: Ναι, στο 35 στις δεύτερες εκλογές.
4: Εντάξει. Φτάσει την αυτοδυναμία. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί και κάνα 2-3 βουλευτές. Πώς θα του λείπουν, πιστεύεις?
5: Να μαζέψει βουλευτές. Στο 35% μπορεί να του λείπουν αρκετοί, μην νομίζεις. Μπορεί να είναι 144, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις πώς.
4: 6 βουλευτές.
5: 6 βουλευτές. Έτσι το ζήσει, 6 βουλευτές, ρε Σιγιάννη.
4: Γιατί, συγγνώμη, τώρα έχουν προκύψει 53 ανεξάρτητοι, δεν κατάλαβα.
5: Καλά. Στην πορεία πέρασα και 3 χρόνια. Πολλοί είναι, το καταλαβαίνω, αλλά οι ανεξάρτητοι.
4: Ειδικά στην αρχή, όταν υπάρχει και μια τετραετία μπροστά.
5: Άρα λοιπόν θα αποσκυρτήσουν από τα κόμματά τους για να μην
4: γίνει σενάρια
5: τη χώρα.
4: Τώρα σενάρια κάνουμε, αλλά να σου πω κάτι.
5: Κάποτε λοιπόν έφυγε ο ένας και έγινε.
4: Δεν θα μπορούσε να είναι πατριωτικό καθήκον για κάποιους το η Ελλάδα να μην είναι κυβέρνητη τη στιγμή, μάλιστα όταν αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Το φτιάχνεις το αφήγημα μια χαρά, ναι, όπως το είπες.
4: Το εθνικό
5: καθήκον
4: δεν είναι πάνω από το κομματικό, Αντώνη.
5: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Με έπεισες τώρα, έτσι ακριβώς θα γίνει. Αλλά 6 δεν βρίσκονται εύκολα. 2-3. Άντε, να το συζητήσω.
4: Καλά.
5: Λοιπόν, είχαμε, όπως έμαθα χτες, μια πασοκική συνάντηση με ενδιαφέρον.
4: Πώς κολλάνε όλα τα θέματα, για πες.
5: Λοιπόν, στις Βάκχες του Ευρυπίδη, μια διονυσιακή υπόθεση, έτσι. Που
4: άλλο θα ήταν το Πασόκατο.
5: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Στο θέατρο του Λυκαβητού, πρώτη σειρά, δίπλα-δίπλα, Ευάγγελος Βενιζέλος, Χάρης Δούκας.
4: Φαντάζομαι χαιρετήθηκαν ευγενικοί άνθρωποι και οι δύο.
5: Φαντάζομαι, ναι, δεν μου το μετέφεραν αυτό. Εντάξει, δεν συμφωνούν πολιτικά, αλλά οκ.
4: Είναι στο ίδιο κόμμα.
5: Φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό.
4: Θα πορευτούν μέχρι τις εκλογές.
5: Ναι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση που μου μετέφεραν επίσης, γιατί ξέρεις πώς αλλάζουν οι εποχές έτσι. Πολιτική Επιτροπή Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα το Σάββατο. Πολιτική Επιτροπή είναι σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Που ξεκινούσε 11 το πρωί και τελείωνε 10-11 το βράδυ.
4: Ναι, το ίδιο πράγμα μιλάμε. Συνέχισε, δεν χρειάζεται παρομοίωση.
5: 4 ώρες κράτησε. Δεν έχει εδώ πέρα πολιτικές πλατφόρμες.
4: Μιλούσε 3,5 ώρες ο Τσίπρας.
5: Όχι, όχι. Μίλησαν σχεδόν όλοι. Είναι μικρότερο το όργανο, είναι 75 άτομα. Αλλά εδώ, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει κατεβάζω τροπολογία, κατεβάζω πολιτική πλατφόρμα και πάρε και αυτό και να ψηφίσουμε και αυτό.
4: Περίπου ο Τσίπρας πόσο μίλησε?
5: Ο Τσίπρας μίλησε στην αρχή και στο τέλος. Μίλησε 15 και 15 λεπτά.
4: 25.
5: Βάλε
4: άρα μίλανε 3,5 ώρες.
5: Ναι.
4: Δηλαδή πήρε
5: 75
4: είναι μαζί με τον Τσίπρα.
5: Ναι.
4: Πόσοι μίλησαν?
5: Ναι, ναι.
4: 65.
5: Να μίλησαν.
4: Πήρε 3,5 ώρες σε 65 άτομα να πούν συμφωνούμε με τον Πρόεδρο.
5: Ναι, το είπανε όμως πιο ανοιχτά. Πώς το λένε στη Νέα Δημοκρατία που δεν τσακώνονται ποτέ για τίποτα? Κάτι τέτοιο έγινε εκεί πέρα. Νομίζω υπάρχει μια.
4: Να σου πω κάτι. Προσεγγίζει ο Αλέξης Τσίπρας την σοσιαλδημοκρατία σταδιακά και βλέπω και επεκτείνεται.
5: Αν δω και συνέδριο Ελλάς και να μην ανοίγει μύτη, θα πω εντάξει, εδώ είμαστε. Πρότυπα Πειραιός.
4: Το μόνο κόμμα στο οποίο άνοιγαν μύτες κανονικά ήταν το Πασόκ.
5: Καλά, εντάξει, και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι είναι αυτά που λες.
4: Όχι, κανονικά μύτες. Φεύγαν καρέκλες κτλ.
5: Εντάξει, έχουμε φτάσει και εκεί κοντά. Συντονιστικό Ελλάς. Έχουμε κάποιους πρώην. Αλλά πρόσεχε.
4: Συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, άμα κάνανε κανένα λάθος και ψηφίζανε λάθος, ανέβαινε ο Τσίπρας μετά και έλεγε: Παιδιά, ψηφίσατε λάθος. Ξαναψηφίζανε και ψηφίζαν το σωστό. Λυνότανε. Δηλαδή, είχε βρεθεί το modus vivendi, πώς είχε βρεθεί ο τρόπος που τα λάθη διορθώνονταν άμεσα.
5: Μία η ώρα τα ξημερώματα. Και το πήρε χαμπάρι ο Γιώργος ο Κατσίγιαννης, θέλω να σου πω. Ήμασταν όλοι εκεί.
4: Κατάλαβες. Έχει βρεθεί ο τρόπος να λύνονται αυτά.
5: Δεν καταλάβατε τι ψήφιζα. Δεν καταλάβατε τι είπατε.
4: Ξέρει πώς να το κάνει.
5: Ήταν για την ποσόστοση των βουλευτών αυτό το θέμα. Στην Κεντρική Επιτροπή.
4: Διορθώθηκε. Ψήφισαν σωστά μετά.
5: Ναι, τα λάθη διορθώνονται. Έτσι. Τα λάθη τα διορθώνει ο αρχηγός.
4: Έτσι, για άλλη μια
5: δημοκρατία θέλετε πια.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, στο συντονιστικό της Ελλάς που ανακοίνωσε ο Τσίπρας για τις περιφέρειες, έχουμε πρώην βουλευτές οι οποίοι δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Είχαν απομακρυνθεί. Δηλαδή, δεν είναι ότι αρχίζει να προσεγγίζει πρώην. Δηλαδή, είναι ο Μπιάλας που ήταν πρώην βουλευτής Γερεβενών, θα είναι στη Δυτική Μακεδονία. Είναι ο Βέτας που ήταν στη Φθιώτιδα. Είναι ο Κόκαλης. Θα είναι στο ψηφιακό κόμμα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, συντονιστής ψηφιακού κόμματος.
4: Και όπως είχα κάνει με το βιντεάκι που είχα κάνει με την Θεοπούλα ο Αλέξης Τσίπρας που έλεγε εδώ θα πατήσει εκεί, θα πατάς εκεί, θα πηγαίνει. Ποιοι θέλουν να γραφτούν, όσοι έχουν πρόβλημα θα παίρνουν. Θα πηγαίνει ο Πέτρος Κόκαλης, θα τους βοηθάει.
5: Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε και τα πανηγύρια να παίξουμε. Μην με αποσπάσει. Λοιπόν, Στέλιος Αποστόλου, ο στενός συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος είχε παραιτηθεί εδώ και καιρό από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Κεντρική Επιτροπή, θα είναι υπεύθυνος εκδηλώσεων. Και έχουμε και τον πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωτήρη Αλεξίου. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πρόσωπα ψηλογνωστά, οι άλλοι είναι από την Νέα Φουρνιά. Και νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον μεθαυριανή εκδήλωση του Νίκο Ανδρουλάκη. Και ποιοι θα πάνε εκεί.
4: 3η Σεπτέμβρη, Αντώνη.
5: 3η Σεπτέμβρη.
4: Είναι γιορτή για τη χώρα.
5: Ναι.
4: 3η Σεπτέμβρη είναι γιορτή για τη χώρα. Γιατί, όπως
5: γιατί δεν
4: πας
5: εκεί. Γιατί
4: όλοι πασόκοι μας.
5: Να πας εκεί.
4: Θα μας στείλεις, εγώ πάω.
5: Μου έκανες έτοιμο, τώρα είναι πολύ αργά.
4: Θα βγαίνω εγώ από εκεί στην εκπομπή. Το Ηράκλειο. Θα πάω και στο ψυχρό πάνω να φάω τα φασολάκια αυτά που μου έχουν πει ότι είναι καταπληκτικά με τα κρέατα που έχει εκεί η ταβέρνα.
5: Είναι δύσκολο
4: να κάνει το τραπέζι, αν δουλέψει. Αντέχω εγώ. Τον κάνω το δρόμο, Αντώνη.
5: Να σου πω
4: για το ρεπορτάζ. Αντώνη για το ρεπορτάζ.
5: Α, για το ρεπορτάζ. Τι θυσιάζεσαι κι εσύ.
4: Εντάξει, τι να κάνουμε.
5: Λοιπόν, όλο αυτό το νησιώτικο όμως με Κρήτη με παραπέμπει σε.
4: Η Νέα Δημοκρατία θαλωνίζει τη Βόρεια Ελλάδα με τα κλιμάκια που ξεκινάνε από σήμερα. Ψάχνει να βρει υπουργό και σου λέει: Δεν μπορώ εκείνη την ώρα, είμαι σε περιοδία. Δεν προλαβαίνω.
5: Δύο αποβάσεις.
4: Ναι, και το Πασόκ στην Κρήτη.
5: Και μια μήνυ απόβαση και ο Τσίπρας σήμερα που είναι Θεσσαλονίκη παραγωγικούς φορείς.
4: Εντάξει τώρα. Δεν είναι τίποτα αυτό.
5: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα πανηγύρια.
4: Για πάμε τα πανηγύρια.
0: Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί φέτος βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά. Τα πανηγύρια δεν είναι ντεμοντέ, αντιθέτως είναι τρέντι. Τα πανηγύρια για τα νέα παιδιά είναι in.
4: Μάξιμος Καρακόπουλος, πρέπει να το πάρεις πάνω σε αυτό να το εξηγήσεις, διότι είναι αυτό στην κεντρική, που ακούμε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ως αγιοκαμπίτης εσύ λοιπόν, θα πρέπει να μας εξηγήσεις για αυτό το πανηγύρι που έγινε χαμός από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Εγώ ξέρω για το πανηγύρι που γίνεται στο χωριό μου, στη Σκήτη, κάθε Σεπτέμβριο. Δεν ήξερα ότι το φτιάχνουν και στη Λάρισα. Αλλά προεκλογικά, νομίζω θα ακούσουμε κόμματα να προαναγγέλουν πανηγύρια στην Ικαρία και αυτός που θα κάνει το καλύτερο θα κερδίσει. Άνοιξη, Ικαρία.
4: Καταρχάς, τρόπος να προσεγγίσεις τους νέους. Βάζεις. Ναι. Trendy.
5: Όντως είναι της μόδας, έτσι.
4: Καλά, χαμός γίνεται. Εγώ πέρσι που είχα πάει, δεν δούλευα γιατί φέτος δούλευα 15 Αύγουστο, ναι. Πέρσι που είχα πάει στο χωριό της μάνας μου στους Χράνους, στην Αρκαδία, σηκώθηκαν στις 11 τα παλιόπαιδα, 16 με 22. Και μέχρι τις 3 που έφυγα εγώ δεν είχαν κάτσει ακόμα.
5: Βέβαια, δεν κουράζονται. Πες
4: κουράζονται. Τα παλιόπαιδα δεν κουράζονται.
5: Λοιπόν, περισσότερα.
4: Έχουμε και μία μεγάλη και έχουμε και μία πρεμιέρα σήμερα στο πρόγραμμα του Sky από σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου το νέο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky εμπλουτίζεται με μια ολοκαίρνια εκπομπή το στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά οι δύο δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο, φιλτράνουν την επικαιρότητα και εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν, συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους και προτείνουν αφορμές για μικρές απολαύσεις καθημερινότητας.
5: Και βέβαια, μείνετε.
4: Μικρές απολαύσεις μας έχουν μείνει.
5: Αυτό είναι το βασικό. Μείνετε στο Sky. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο αύριο στις 10 η ώρα το πρωί εδώ στον Εξώστη.
4: Καλημέρα.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου.
3: Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτι για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν.
3: Η ώρα είναι 11.
14: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Πέλα FM.
18: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
19: Για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγωνιμωμένων από το πολύνεκρο ναυάγιο του καταμαράν εχθές ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα, 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στην σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Ο καπετάνιος και το πληρώμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε μέσω του Sky ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απαντώντας στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων. Ρώτησε μάλιστα την κυρία Παπαδοπούλου αν γνωρίζει το ποσοστό τηλεδιοίκησης στον ίδιο άξονα όταν παρέδωσε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι αυτό αντιστοιχούσε σε 1%. Απαντήσεις σχετικά με το εάν πρόκειται για έμβριο ή βρέφος, καθώς και για συνθήκες θανάτου και διατήρησής του, αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή στο έβριμα που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα οικογένεια στην Κυψέλη. Για την υπόθεση είχαν προσαχθεί συνολικά 6 άτομα στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, 4 από τις προσαγωγές μετατράπηκαν σε σύλληψεις. Σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε Αχαΐα, Ηλία και Ετωλακαρνανία οδηγούν η μείωση των γεννήσεων αλλά και η εγκατάλειψη μικρότερων περιοχών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, 4 σχολεία πάβουν να υφίστανται ως αυτόνομες μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, στη Θεσσαλία καταργήθηκαν συνολικά 26 μονάδες, 15 νηπιαγωγεία και 11 δημοτικά σχολεία. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Το Νεπάλ είναι αντιμέτωπο με αδιανόητη και συγκλονιστική φυσική καταστροφή, τόνισε χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός της χώρας. Στην αθλητική ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι Βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 31η Αυγούστου. Η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρώτης και μαζί και χώρια. Αφού είναι 31, αύριο και εγώ είμαστε.
0: Τελειώνει
1: είναι
0: το καλοκαίρι. Είναι η τελευταία καλοκαίρι. Μέρα του καλοκαιριού σήμερα στο
1: θεωρητικό.
0: Ουσιαστικά όμως είναι η πρώτη μέρα της νέας πολιτικής σεζόν, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή μπαίνουν στην ντουλάπα τα μαγιό και βγαίνουν τα κουστούμια. Σωστά δεν τα λέω?
1: Σωστά τα λες, αλλά θα έλεγα ότι τα κουστούμια μπαίνουν από το Σάββατο τυπικό θεσμικό στη ΔΕΘ και από την Πέμπτη μια και πάει ο κύριος Τσίπρας. Με κουστούμι θα πάει, υποθέτω, αλλά χωρίς γραβάτα. Ή λες να του κάνουν δώρο καμιά γραβάτα?
0: Εντάξει, είχε βάλει ένα στόχο ο κύριος Τσίπρας να βάλει γραβάτα αν διαγραφεί το χρέος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δικαιούται να βάλει γραβάτα.
1: Γρήγορη διόρθωση εδώ από τον εκλεκτό ηχολήπτη. 2 του μηνός πάει ο Τσίπρας. Είπα Πέμπτη, λάθος. Είναι Τετάρτη.
0: Μην μπερδέψουμε. Οπαδό του Τσίπρα είναι ο Κώστας Πανός.
1: Δείχνει ότι είναι μεθοδικός. Μεθοδικός ο Κώστας.
0: Όχι σαν και εμένα. Πότε θα είναι?
1: Όχι σαν και εμένα.
0: Λοιπόν, εντάξει, εμείς ας πούμε, που είναι και η δουλειά μας, δεν είμαστε τόσο, δεν έχουμε τέτοια οικειότητα με το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, να σημειώσουμε τι σημαίνει γρήγορη διόρθωση, αυτό είναι το
0: αλήθεια,
1: θέμα.
0: Είναι.
1: Γρήγορη,
0: αλήθεια.
1: Ακαριέα μάλλον, όχι καν γρήγορη.
0: Μια που μπήκαμε στις συστάσεις, ο κύριος Κώστας Πανός απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννήρης πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με συμμετοχή σημαντική θα έλεγα σε όλους τους τομείς της εκπομπής μας. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια, Πέτρος Μωραΐτης και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε όπως κάνετε κάθε μέρα να επικοινωνείτε μαζί μας 210-4800-170-174 skyradio.gr τα μηνύματά σας. Αν αναζητήσετε, πατήσετε το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Μια που λέμε για την χρονιά που μπαίνει, λες ότι ξεκινάει η χρονιά η πολιτική σεζόν από τη ΔΕΘ.
1: Είναι η εβδομάδα.
0: Η εβδομάδα της ΔΕΘ, πέραν του Τσίπρα, είναι και η εβδομάδα που ξεκινούν να μετρούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Α, βλέπεις.
0: Άρα εκεί για μένα είναι η έναρξη της πολιτικής σεζόν, γιατί έχουμε τη βάση, την αφετηρία, την εκκίνηση.
1: Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα των ερευνών. Έχουμε καιρό ακόμα. Εντάξει, προς το παρόν θα δούμε τις εμφανίσεις. Θα δούμε τα προγράμματα, θα δούμε τις δεσμεύσεις και θα τις συγκρίνουμε.
0: Εγώ
1: μεταξύ μας, αντικριστά.
0: Μεταξύ μας δεν δίνω και μεγάλη σημασία. Δεν δίνω μεγάλη σημασία πέραν των κυβερνητικών εξαγγελιών, γιατί κάθε κυβέρνηση έχει το μαχαίρι και το καρπούζι που λέμε να παράγει πολιτική, να ανοίγει το πουγγί, να δίνει χρήματα. Όμως ακόμα και αυτό έχει δείξει το παρελθόν ότι έχει μικρή αντανάκλαση στην ψήφο των πολιτών. Σου θυμίζω, εκτός από το 2014-2015 που φαινόταν ότι θα έρθει ο κύριος Τσίπρας, που ήταν εμβληματική η παρουσία του, δεν θα έλεγα πολύ επιτυχημένη εκ του αποτελέσματος, διότι οι δεσμεύσεις δεν τηρήθηκαν, αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιος βλέπει τις δημοσκοπήσεις πριν την διεθνή έκθεση και μετά τη διεθνή έκθεση, βλέπει πολύ μικρές αυξομοιώσεις και μικρό περιθώριο να αλλάξει στην επιλογή των πολιτών. Δεν ξέρω αν διαφωνήσεις σε αυτό.
1: Εγώ η μόνη μου, ας το πω, ένσταση είναι ότι πέρα από το τι θα ακριβώς θα υποθεί και πόσο συγκεκριμένο θα είναι, γιατί γενικολογίες περί δημοκρατίας, δικαιοσύνης, όπως λέει η κυρία Καρεστιανού και τα λοιπά, μπορούν να πούνε όλοι και πολλοί άλλοι ίσως καλύτερα. Το θέμα είναι με ποιες χειροπιαστές προτάσεις για τα γενικότερα ζητήματα, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, αλλά και τα διεθνή, θα προσπαθήσουν να αντιπαρατεθούν ή να καταθέσουν κάποιες στοιχειώδεις προτάσεις.
0: Πολύ σωστά.
1: Στοιχειώδεις προτάσεις, ξαναλέω.
0: Άκουγα το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε τον Νίκο Φιλιππίδη, το έχει ξαναπεί και σε εμάς, αλλά το λέει συνεχώς και το γράφει, ότι κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει πει πώς φαντάζεται την Ελλάδα το 2031, δηλαδή την τετραετία που θα ολοκληρωθεί το 2031. Και θα κυβερνάει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή. Δηλαδή, δεν έχουμε ακούσει τι θα διαφοροποιεί τη στρατηγική, το όραμα, την στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον Νίκο Ανδρουλάκη και όποιον άλλον διεκδικεί ρόλο στα πολιτικά πράγματα, ειδικά στη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν ξέρω αν διαφωνεί σε αυτό, αλλά δεν έχουμε κάποιο σχέδιο. Για παράδειγμα, το 2023 θα μπορούσε κανένας να πει ότι υπήρχε μία συζήτηση ποιος θα διαχειριστεί τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που λήγουν σήμερα. Έτσι δεν είναι? Σήμερα, τελευταία μέρα που λήγει η...
1: Κλείνει.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ένα εμβληματικό χρηματοδοτικό εργαλείο που βοήθησε πολύ και στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Δεν ξέρω σε πόσο ποσοστό βοήθησε, αλλά σε κάθε περίπτωση βοήθησε. Όμως πράγματι λείπει αυτό. Λείπει το όραμα, λείπει η στρατηγική, λείπει ο στόχος για αυτό που θέλουμε για την πατρίδα μας για το 2031 και κυρίως για τις νεότερες ηλικίες. Πώς θα βάλουμε τις βάσεις οι νεότερες ηλικίες να είναι καλύτερα, να τους παραδώσουμε καλύτερη πατρίδα από αυτή που σήμερα βλέπουμε. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν διαφωνείς.
1: Θέλω να πω γρήγορα, μόνο επειδή είπες κάτι για τις εκλογές του 23 περισσότερο, τις βουλευτικές εννοώ. Νομίζω ότι τότε, πέρα από τις αυταπάτες που είχε και ο κύριος Τσίπρας και πολλοί άλλοι στην αντιπολίτευση, η κυβέρνηση είχε να επιδείξει μια ουσιαστικά αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας στα πλαίσια μιας άγριας κατάστασης και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό τις πρώτες πιέσεις από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Αυτό της πιστώθηκε της κυβέρνησης και θα ήταν... Τι να πω, μου φάνηκε και τότε πώς δεν το καταλαβαίνανε πολλοί ότι αυτό ενώ και οικονομικά. Να θυμίσω ότι κάποιοι στην αντιπολίτευση τότε λέγανε θα εκτιναχθεί η ανεργία. Να φέρω ένα πολύ λαϊκό παράδειγμα. Η ανεργία όχι μόνο δεν εκτινάχθηκε, αλλά τελικά αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με τις υποστηρίξεις και τις δανειοδοτήσεις και τις χρονικές προθεσμίες των εταιριών. Να. Άρα ένα βασικό στοιχείο, όχι μόνο το θέμα της υγείας. Το πώς αντιμετωπίστηκε με τα εμβόλια και τα λοιπά.
0: Κοινωνική συνοχή.
1: Ωραία, πάει αυτό τώρα.
0: Εγώ απλώς.
1: Η δεύτερη τετραετία έχει όμως πολλά ζητήματα τώρα.
0: Αστερίσκο.
1: Και θα δούμε γι' αυτό λέω. Εδώ είναι το θέμα της ΔΕΘ. Σ' ακούω.
0: Έχεις δίκιο. Ένα αστερίσκο στο πρώτο, προς επίρρωση των όσων λες, ότι παγκοσμίως δεν είχε ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο να κλείσει η παγκόσμια οικονομία. Οπότε η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου φαινομένου για μένα. Πολύ αποτελεσματικά το διαχειριστήκαμε εδώ στην πατρίδα μας, όπως και εσύ αναγνωρίζεις. Νομίζω ότι ήταν ένα στοίχημα που θα καθόριζε γενιές επί γενναιών, διότι θα μπορούσε να έχει καταρρεύσει και η παγκόσμια οικονομία και η τοπική οικονομία. Νομίζω και η Ευρώπη έβαλε μπροστά τον μπαζούκα όπως είχε υποθεί.
1: Και στο καθυστερημένα προσπάθησε και με τα εμβόλια και με τις ενισχύσεις και με τα οικονομικά και με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Έτσι.
1: Εδώ βλέπουμε ότι και με καθυστερήσεις και με ελλείμματα και αβαρίες κουνιέται λίγο η Ευρώπη. Θα πιάσουμε όμως και τα τωρινά της ζητήματα. Άρα λέω για μας τώρα, επειδή πάμε στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, γιατί εγώ πάντα πίστευα και θεωρώ ότι έτσι είναι το σωστό να κλείνουν οι κυβερνήσεις, αν είναι δυνατόν στη δημοκρατία που λειτουργεί κοινοβουλευτικά, τις θητείες τους, έστω γκρόσο μόντα το λέω, νομίζω ότι πραγματικά τα στοιχήματα θα είναι οι προοπτικές που θα δίνει η κυβέρνηση για το να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία μετά από μια κόπωση οκταετίας, ενώ τώρα καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κοινωνική κόπωση εκ των πραγμάτων. Είναι μια κυβέρνηση που.
1: Εδώ, όπως λέμε και τα ανέκδοτα, λένε: κοίταξε να δεις να αλλάζεις φαγητό, να αλλάζεις πολλά πράγματα, γιατί η επανάληψη είναι κουραστική. Αλλά ταυτόχρονα να θυμίσουμε ότι το περπάτημα της οικονομίας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνεχίζει. Δεν το λέω τυχαία για την ανεργία. Η ανεργία δεν συνεχίστηκε να έχει μία κάμψη και να έχει μία μείωση. Τώρα τι γίνεται, η αντιπολίτευση προσπαθεί να βρει για ποιο λόγο είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εντάξει, να δούμε όμως από εδώ και πέρα, ξαναλέω, συνολικά τις προτάσεις. Ήδη είδαμε το Πασόκ, συζητήσαμε και με τον κύριο Τσουκαλά τις προάλλες την πρόταση που καταθέτει για το ιδιωτικό χρέος. Εγώ δεν έκανα σχόλιο αν είναι πετυχημένη ή είναι πετυχημένη.
0: Είναι όμως μία πρόταση.
1: Είναι όμως μία πρόταση.
0: Προσυζήτηση.
1: Όταν έρθει στη Βουλή. Θα είμαστε ακόμα πιο τεκμηριωμένοι κι εμείς, γιατί πιστεύω ότι φέτος, αν πρέπει να βοηθήσουμε εμείς ως δημοσιογράφοι τους συμπολίτες μας, είναι να ακούσουν όλες τις προτάσεις και τα προγράμματα, αλλά να ακούσουν και τον αντίλογο από τις πολιτικές δυνάμεις και τον σχολιασμό το δικό μας. Και παράδειγμα γι' αυτό, για να γίνω συγκεκριμένος, μου κάνει εντύπωση τώρα που το θυμήθηκα, και μετά θέλω να πω κάτι άλλο καθημερινά που λέω. Αλλά τέλος πάντων, τι θυμήθηκα τώρα, ότι πριν 3-4 μέρες εστάλει μια επιστολή στη σημερινή προεδρεύουσα χώρα, την Ιρλανδία, για το θέμα της Ευρώπης εννοώ, που μια σειρά ισχυρές χώρες βάζουν τον προβληματισμό να υπάρξει αντιμετώπιση με έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών και ενεργειακών εταιριών. Το οποίο γενικά στην Ελλάδα έχει πέρασει λίγο ντουκ. Θα δούμε αν θα έχει συνέχεια. Απλά το αναφέρω, γιατί όταν είναι μέσα η Γερμανία, η Ιταλία. Γιατί θα έλεγε κανείς, καλά, η Γερμανία είναι η Γερμανία. Η Ιταλία είναι η Ιταλία. Μα και η Ισπανία μέσα. Θέλω να πω, επειδή εύκολα εδώ βάζουμε, πώς το λέμε, μαύρο, άσπρο, μαύρο στούμπος, άσπρο μουρούτης, καταλαβαίνετε τι λέω, είναι πιο πολυχρωμία στα ζητήματα και να δούμε αν πράγματι η Ευρώπη μπροστά στις συνθήκες τις ενεργειακές που ανεβαίνουν στις δυσκολίες, το έχουμε ξανασυζητήσει και με τον εκλεκτό συνάδελφο τις προάλλες, τον Φιλιππίδη, νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτό που έρχεται είναι μια ενεργειακή μεγάλη δυσκολία, γιατί θυμίζω ότι εδώ μιλάμε ότι ακόμα και τώρα, πέρα από τους βερμπαλισμούς, τις απειλές και τις στοχεύσεις του κυρίου Τραμπ, ο πόλεμος συνεχίζεται, είχαμε και χθες τα επεισόδια, και απ' την άλλη έχουμε την ανάγκη της Ευρώπης να εφοδιαστεί ενεργειακά. Και εδώ λοιπόν να δούμε τι θα πούνε. Είδαμε και τον Πρωθυπουργό, να μην το ξεχάσω, που έκανε την περιοδία και είπε ότι πάει για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Κάτι προσπάθησε να παρουσιάσει ενώ στη Δυτική Μακεδονία και θέλω να δω και εκεί τις ενστάσεις. Έγιναν τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό.
0: Βεβαίως.
1: Και κάποιοι το υποτιμάνε. Γιατί το υποτιμάνε? Και εγώ θα ήθελα περισσότερα ή θα ήθελα να έχουν γίνει νωρίτερα, όπως λένε πολλοί Θεσσαλονικείς. Mm-hmm. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι έργα αυτά, όπως έλεγε ένας άλλος Μακαρίτης, έλεγε δεν είναι μακέτο
0: είναι
1: αυτό.
0: Ναι, όχι, όχι. Είναι έργα, είναι σημαντικά για τη ζωή των πολιτών. Είναι έργα που μεταξύ μας το πολιτικό σύστημα είχε κοροϊδέψει για πολλές δεκαετίες τους πολίτες εκεί, ειδικά της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος, για τις υποδομές της πόλης. Να, τώρα παραδίδονται, ανεξαρτήτως αν τυχαίνει να τα παραδίδει αυτή η κυβέρνηση, όμως τα παραδίδει. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικά για την ποιότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Να σε πάω όμως, πριν πάμε ξαναγυρίσουμε στα δικά μας, να σε πάω σε δύο σημαντικά ζητήματα που εγώ εντόπισα το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι πρέπει να τα σχολιάσουμε. Το πρώτο είναι το δημοψήφισμα στην Ισλανδία για το αν θα συνεχίσουν και θα υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες της Ισλανδίας με την Ευρώπη για το ενδεχόμενο της εισόδου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η δεύτερη είδηση για μένα είναι οι δηλώσεις του Μέρτς στην Γερμανία, ο οποίος προειδοποιεί ότι μια κυβέρνηση της AfD στη Σαξονία θα έφερνε οικονομική ζημιά, καταστροφή, και καταλογίζει επίσης την προκάτοχό του στο κόμμα του, στην Άγγελα Μέρκελ, ευθύνες και για το μεταναστευτικό και για την ενεργειακή πολιτική και προφανώς για την άνοδο των άκρων, των ακραίων στην Γερμανία, όπως το AfD στην Σαξονία. Ρινανία, νομίζω είναι μαζί ενιαίο το κρατήριο.
1: Και τα δύο είναι σοβαρά θέματα, όπως θέτεις. Επειδή έχουμε καιρό ακόμα για την ιστορία της Γερμανίας να τη συνεχίσουμε, καλά κάνεις και αναφέρεσαι στη δήλωση του Μέρτς, ο οποίος έχει μεγάλες δυσκολίες, δεν έχει μπορέσει να πείσει ότι δίνει διέξοδο σε μια σειρά ζητήματα, αλλά παρότι είπα προηγουμένως ότι ο Υπουργός του των Οικονομικών, έτσι, και Αντικακελάριος, είναι ανάμεσα στους έξι που ζητάει να αντιμετωπιστούν με έκτακτες οικονομικές κυρώσεις, με φόρους, όπως θέλετε πέστε το, τα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών. Αλλά θα ήθελα να πω ειδικά για την Ισλανδία, παρότι πρέπει να το συνεχίσουμε ως συζήτηση. Θα πει κανείς, μα τώρα τι ασχολείστε με την Ισλανδία, μικρή χώρα κλπ.
0: Παρένθεση πριν το πεις, ότι στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, που ξέρει όσο κανένας άλλος τα ευρωπαϊκά, ήταν και πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μας το αναλύσει αυτό.
1: Εγώ θα μείνω μόνο σε μία κουβέντα, ότι στην ουσία πρόκειται για ένα δημοψήφισμα, άρα η έκφραση της Βούλης ευρύτερα των εκλογέων των εν δυνάμει Ευρωπαίων συμπολιτών μας Ισλανδών. Για ποιο θέμα? Για το αν θα πρέπει να ανοίξουν οι συνομιλίες για ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχουν παγώσει εδώ και 13 χρόνια τότε με την κρίση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θυμίζω, μία από τις πρώτες χώρες που κατέρευσε το τραπεζικό της σύστημα στην Ισλανδία, είχαμε μια σειρά γεγονότα που όμως αντιμετωπίστηκαν. Και το λέω τώρα γιατί και ως Ευρωπαίοι γενικώς εμείς θέλουμε ενοποιητικές διαδικασίες, αλλά να καταλάβουμε και τα προβλήματα της Ευρώπης, γιατί η εικόνα της δεν είναι πάντα η καλύτερη.

0: Αγγλία, ο αστικός
1: Βρετανία.
0: Και η Ελλάδα. Και στο δημοψήφισμα το δικό μας είχε αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι ο αστικός πληθυσμός του Ρέκιαβικ ψήφισε υπέρ της Ευρώπης. Ο ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός, οι ψαράδες που θα λέγαμε στην Ισλανδία, ψήφισαν κατά. Και μάλιστα υπάρχει και ένα debate που έλεγε ο Αλέφαντος ο Μακαρίτης. Ένα debate δηλαδή στην Ισλανδία, αν θα πληγεί ο Βακαλάος, ο Μπακαλιάρος, που είναι βασική πηγή.
1: Το τεράστιο θέμα.
0: Ακριβώς με την συμμετοχή της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χώρα έχει τα τοπικά της ζητήματα. Εγώ έβαλα τα δύο θέματα αυτά, Δημήτρη, για να δούμε ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος που βλέπουν τα κράτη και οι λαοί πια την Ευρώπη. Δηλαδή, εκεί που η Ευρώπη για κάποιους λαούς ήταν το βάλσαμο στα προβλήματά της, ήταν η πηγή χρηματοδότησής τους προκειμένου να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, ήταν η εγγύηση της δημοκρατίας και του αξιακού συστήματος των κρατών. Σήμερα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε πιο εθνικιστικά ή εθνικά χαρακτηριστικά. Κάθε κράτος δηλαδή προτιμά να κλίνεται περισσότερο στον εαυτό του και στα δικά του, αν θέλετε, πλεονεκτήματα, και λιγότερο να ανοίγεται με τους άλλους λαούς. Και το δείχνει αυτό και οι δημοσκοπήσεις και στην Γερμανία, όπως συζητήσαμε πριν για την Σαξονία Ρινανία, που ένα κατεξοχήν αντιευρωπαϊκό κόμμα, δεν θα πω μόνο αντιευρωπαϊκό αλλά και ναζιστικό, φασιστικό, όπως είναι το AfD, γιατί τα στελέχη του είχαν νεοναζιστική και ναζιστικό παρελθόν, διεκδικεί την ηγεσία εκεί. Έχουμε τη Γαλλία, το κόμμα της Λεπέν είναι κλασικά αντιευρωπαϊκό, δεν ξέρω αν θα τηρήσει αυτή την διαδικασία, αυτή την τακτική μέχρι τέλους, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αντιευρωπαϊκό. Έχουμε την Βρετανία που ήδη έχει βγει από την Ευρώπη και διεκδικεί την εξουσία, επίσης ένα σκληροπυρηνικό, αντιμεταναστευτικό, ακροδεξιό κατά άλλους κόμμα, αλλά και άλλες χώρες που είναι αντίστοιχα τα δεδομένα. Άρα βλέπουμε ότι από την μια Ευρώπη που κοιτούσε περισσότερο προς το μέλλον της σε επίπεδο αξιών, σε επίπεδο κοινής πρωτοβουλίας, κοινών πρωτοβουλειών και στην οικονομία, στην ένωση των δυνάμεων, σήμερα φαίνεται ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
1: Μα ούτως ή άλλως και το ποιοι πανηγύρισαν για αυτό το έστω προσωρινό, να το πούμε τέλος πάντων, προβληματικό όχι των Ισλανδών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ήταν η Λεπέν και ο Φάρατς που ανέφερες προηγουμένως. Mm-hmm. Και νομίζω και αυτό από μόνο του δείχνει πώς σκέφτονται αυτοί, ας το πούμε, πολιτικοί. Δεν τους ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση η όποια ευρωπαϊκή προοπτική, τους ενδιαφέρει η λογική της ισχυρής, σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, δικής τους πραγματικότητας εσωτερικά, για να παίξουν το χαρτί της διακυβερνησιμότητας. Τέλος πάντων, εκείνο που μας ενδιαφέρει νομίζω είναι περισσότερο να βλέπουμε τα ζητήματα με πιο χειροπιαστό τρόπο, και αν μου επιτρέπεις τώρα θέλω να το γυρίσω όχι για να αποκλιμακώσω τα θέματα, αλλά επειδή έζησα κάτι χτες, στο έλεγα και προηγουμένως, ως πολίτης που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς άλλη μια φορά. Πήγαινα με το μετρό χτες προς το Περιστέρι και θα ήθελα να πω ότι ευνηδιάστηκα απολύτως, όπως και πολλοί άλλοι επιβάτες, από το γεγονός ότι κάποιες εκατοντάδες, αρκετές θα έλεγα, πώς να τους πω τώρα, ας τους πω οπαδούς, αν και οι περισσότεροι είχαν τα χαρακτηριστικά του χολιγκάνου, οπαδοί του ΠΑΟΚ που πηγαίναν στο Περιστέρι για το ντέρμπι εκεί, το ας το πούμε περιφερειακό μεταξύ Ατρομήτου Περιστερίου Αθηνών, όπως λέγεται, και του ΠΑΟΚ, που παρεπιπτόντως, μην νομίζει κανείς, με συμπάθεια το λέω για όλες τις ομάδες, ο ΠΑΟΚ νίκησε, όμως η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων, όπως μπουκάρισαν μέσα στο μετρό, των περισσότερων, για να μην είμαι άδικος, ήταν απαράδεκτη εικόνα και προκλητική, σε σημείο που κάποιοι συμπολίτες μας και μάλιστα μια οικογένεια που καθόταν κοντά στο βαγόνι που ήμουν, επειδή βάλαν τα κλάματα τα παιδιά τους, βγήκαν έξω από το βαγόνι και ζήτησαν ουσιαστικά την άδεια από αυτά τα πρόσωπα, πώς να τα χαρακτηρίσει κανείς, hooligans. Αρκετοί, ξαναλέω, δεν θέλω να τα κάνω όλα πακέτο.
0: Σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
1: Αλλά αυτό υπάρχει πρόνοια.
0: Όχι, σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
1: Ενώ στον Άγιο Αντώνιο, μετά, για να είμαι ακριβοδίκαιος, υπήρχε η αστυνομία η οποία του συνόδευσε μέχρι το γήπεδο. Λέω τώρα, δεν ήταν αναμενόμενο ότι θα μπαίνανε από την Ομόνοια ή δεν ξέρω εγώ από το σταθμό Αττική. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή πώς γίνεται να μην έχει ληφθεί μία πρόνοια, ώστε 2-3 βαγόνια ή έστω ένα σειρμός να ήταν ειδικά έτοιμος για αυτή την ιστορία. Γιατί οι άνθρωποι, άλλο πώς εκφράζονται, οι ακρότητες αυτές, πάντως ξαναλέω, με συμπάθεια το λέω για όλες τις ομάδες, πρέπει να μας θυμίζουν.

0: ότι αυτή η πραγματικότητα είναι η δύσκολη πραγματικότητα. Πολλοί νέοι άνθρωποι ζουν ίσως μόνο γι' αυτό, για ένα Σαββατοκύριακο με την ομάδα τους, και πηγαίνουν σε υπερβολικά όρια εκτροπής. Αυτό θέλω να
1: πω. Εγώ αυτό που θέλω να πω, για να είμαστε δίκαιοι γενικώς, ότι η βία έχει υποχωρήσει στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό μετά τα μέτρα που έχουν πάρθει, που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, με το προσωποποιημένο εισιτήριο που γίνεται μέσω COVID και τα λοιπά. Όμως, σε αυτό που λες, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει μια πρόνοια, να μην είναι μαζί παιδάκια με γονείς Κυριακή που πήγαν μια βόλτα στο Σύνταγμα να δουν την.
0: Πέσαν σε αυτή την ζώρικη συγκυρία.
1: Και λένε σε μια ζώρικη συγκυρία, και δεν λέω να υπάρχει βία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται αυτοί στο τρένο ή ύβρι στο ένα το άλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια
0: οικογένεια. Τέλος πάντων, θέλει πολύ δουλειά ακόμη γενικότερα η κοινωνία μας, οι νέοι άνθρωποι, εδώ θα έλεγα και οι φίλαθλοι, αλλά και αυτοί που είναι πολύ, πώς να το πούμε, φανατικοί. Καλύτερη συμπεριφορά δεν κάνει κακό. Τα συνθήματα και οι φωνές.
1: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου έχει μπει φουριόζα στο στούντιο.
0: Προφανώς δεν είναι με τον Πάο και μας είμαστε με όλους. Λοιπόν,
1: και
0: εντάξει,
1: μας κάνει σήμα να ολοκληρώσουμε αυτό που λέμε για να πάμε στις ειδήσεις. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά και με τον κύριο Κούρκουλα, αλλά και με άλλη υπόλοιπη συζήτηση για τα δικά μας.
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν πριν από λίγη ώρα στο Τελαβίβ την τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Σε ισχύει η νέα από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Απαντήσεις σχετικά με το αν πρόκειται για έμβριο ή βρέφος, καθώς και για τις συνθήκες θανάτου και διατήρησής του, αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή στο έβριμα που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα οικογένεια στην Κυψέλη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 από τα άτομα που εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα. Αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προκάλεσε 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος φέρεται να ταξίδευε σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλώντας αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος υπηκός 51 ετών που αναζητείται από τις αρχές της πατρίδας του Μερυθρά, Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων, για σωρία αδικημάτων. Παράλληλα, στο Αερολιμένο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 34χρονος υπηκός Ρουμανίας, που διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Μολδαβίας για κλοπή και ληστεία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 33 λεπτά και 33 λεπτά η ώρα, ήθελα να πω.
1: Εντάξει, εντάξει, κατανοητά.
0: Έλεγες πριν για το μετρό. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα. Μπορεί να διαφωνήσεις με, αλλά εγώ μ' αρέσει να τα βλέπω τα πράγματα επί τη βάση των κανόνων που είναι ίδιοι για όλους. Στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σταδίου, για την ακρίβεια, έχουν τοποθετηθεί, έχει γεμίσει για την ακρίβεια εδώ στα δύο από αφίσες που έχουν τοποθετηθεί στις κολόνες που ενημερώνουν για ένα συλλαλητήριο και μάλιστα κουκουέ, δεν έχω πρόβλημα να το πω, για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Νομίζω συμπίπτει με τη ΔΕΘ. Ο νόμος, ξέρεις όμως τι ορίζει, ότι αυτό είναι ρήπανση, αυτό δεν επιτρέπεται. Θα έπρεπε ο Δήμος ήδη να τις έχει κατεβάσει αφίσες και όχι μόνο να τις έχει κατεβάσει και να έχει επιβάλει πρόστιμο σε αυτόν που τις έχει αναρτήσει. Εγώ κάτι τέτοιο δεν έχω δει, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου να έχουν ούτε πρόστιμο επιβάλει από τον Δήμο, ούτε να έχει κατεβεί καμία αφίσα που ήδη δύο εβδομάδες πριν το event του ΚΚΕ έχει στολιστεί η Αθήνα με τις αφίσες. Κοίταξε να δεις, είπα ότι εμένα μου αρέσει οι κανόνες να ισχύουν για όλους και όχι για κάποιους, αυτό είναι η δημοκρατία. Και γι' αυτό ψηφίζουμε νόμους. Ένα. Δεύτερον, ο Δήμαρχος, εντάξει, έχει μία έτσι αγάπη προς τα αριστερά σχήματα, κόμματα και τις αριστερές επαναστάσεις. Διακόπτουμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Θεοδωρικάκου για την τιμή στο ράφι της μειώσης των τιμών που αναγγέλει. Ακούμε και επιστρέφουμε.
2: Της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό, καθώς και συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω.
0: Ακούσαμε τις αρχικές δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, για τις μειώσεις των τιμών στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Νομίζω είναι σημαντική πρωτοβουλία αυτή, Δημήτρη. Να δούμε την εξειδίκευση των μέτρων που πολύ σύντομα θα την έχουμε και πόσο θα επηρεάσει και τον πληθωρισμό, αλλά και τις ζωές τις δικές μας, εάν και εφόσον μας αφορούν αυτές οι μειώσεις.
1: Τώρα από το ένα πάμε στο άλλο, τούτο είναι πιο σοβαρό. Θα απαντήσω και στο προηγούμενο που έχει και τη δική του σοβαρότητα. Μια στιγμή τώρα. Καταλαβαίνω, είναι κατανοητό. Ο Υπουργός θέλει να παρουσιάσει αυτό το ξεκίνημα με την αντιμετώπιση της συμφωνίας που είχαν εξαγγείλει πριν τις αρχές του καλοκαιριού, πώς θα υλοποιηθεί στις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Εγώ θα περιμένω, άντε να το πω λίγο ψύχραμα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, πώς θα υλοποιηθεί αυτή η εξαγγελία και τι πραγματικό ρόλο θα παίξει στην αγορά που θα πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ, εσύ, η γυναίκα σου, η γυναίκα μου, βέβαια, εκεί θα το κρίνουμε και θα δούμε αν υπάρχει έστω και μικρή διαφορά που να βοηθήσει λίγο. Κατά τη γνώμη μου τώρα, επειδή όλα.
0: Το σημαντικό είναι ότι γίνεται. Ο αντίλογος είναι.
1: Επειδή έχουν υποθεί πολλά πράγματα, θυμίζω, για τις τιμές. Οι οποίες πραγματικό ρόλο ελάχιστα έπαιξαν. Τώρα για να είμαι όσο γίνεται ψύχρεμος. Εγώ είπα θα περιμένω. Γιατί όπως ξαναείπες και εσύ, το είπες και σήμερα. Στη ΔΕΘ ξεκινάει όλη η πολιτικο-κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα της περίοδου.
0: Εγώ απλώς θα επαναλάβω ένα επιχείρημα που ακούγεται για να υπάρχει η δυνατότητα μείωσης σε προϊόντα σε τέτοιο ποσοστό. Άρα ήταν υπερτιμημένο όλο αυτό το διάστημα. Σε αντίστοιχο ποσοστό. Άρα,
1: σε βλέπω κάπου πρετικό, και το σημειώνω.
0: Το κράτος, η πολιτεία κάνει σωστά τη δουλειά της. Κάπου λοιπόν οι εταιρείες πρέπει να ελεγχθούν περισσότερο, κάπου τα σούπερ μάρκετ πρέπει να πιεστούν περισσότερο. Άρα, όλοι μαζί, ο κύκλος της αλυσίδας πρέπει κάπου να πιεστεί. Και κάνει πολύ καλά και σωστά ο κύριος Θεοδωρικάκος και όποιος υπουργός ανάπτυξης το κάνει, που αναδεικνύει αυτή τη διαφορά και πιέζει η πολιτεία να υπάρχει μείωση στις τιμές.
1: Πολλές συμφωνίες έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, έτσι, συνεννόησης.
0: Και κάπου χάνονται.
1: Νομίζω εντάξει. Τώρα ότι το αποτέλεσμα ήταν πολύ χαμηλότερο των εξαγγελιών.
0: Έχουμε τον κύριο Κούρκουλα πριν πάει στο προηγούμενο στην γραμμή και θα το επαναλάβουμε το προηγούμενο
1: εντάξει,
0: μετά. Θα το επαναφέρουμε
1: και
0: στη συζήτησή μας μετά για να μην περιμένει ο άνθρωπος. Δεν είναι ευγενικό να τον έχουμε.
1: Όχι, βέβαια,
0: να περιμένει.
1: Τον θέλουμε, τον θέλουμε.
0: Κύριε Κούρκουλα, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλώς ορίζουμε.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Συγγνώμη στον κύριο Στούμπο που τον διακόψαμε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Λέγαμε ότι στο κέντρο της Αθήνας έχουν τοποθετηθεί αφίσες για μια συγκέντρωση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της ΔΕΘ, που είναι παράνομες και κανένας δεν τις μαζεύει και δεν επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα, όπως θα όφιλε όποιος δήμος σε όποια περιοχή να κάνει και, εν πάση περιπτώσει, και όποιος συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση να σέβεται και το περιβάλλον και τους πολίτες και τους τουρίστες. Αυτό είναι το
4: επιχείρημα. Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς στήριξη των νόμων. Και αυτό και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο.
1: Τώρα θα αναγκαστώ να προσθέσω, κύριε Κούρκουλα, όχι σε εσάς, τον Γιώργο περισσότερο, επειδή το ξανανοίγει. Λέω το εξής. Ο νόμος δεν λέει μόνο για τις πολιτικές αφίσες, λέει και για τις εμπορικές. Και μπορώ να σας πω πάρα πολλές συναυλίες, καλλιτεχνών.
0: Βεβαίως, το ίδιο ισχύει.
1: Άρα πρέπει να εφαρμόζεται προς πάσαν κατεύθυνση και να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα το δικαίωμα της έκφρασης.
0: Επειδή ξέρετε όμως ότι εγώ περπατάω στο κέντρο, κύριε Κούρκουλα, επιτρέψτε μου, στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχω δει στις σταδίου αφίσεις καλλιτεχνών. Ποτέ.
1: Ούτε θα προσπαθήσω σε επόμενη ευκαιρία να έρθω με φωτογραφίες.
4: Για να σας βοηθήσω να κάνουμε τη γέφυρα στο θέμα της Ισλανδίας, για το οποίο φαντάζομαι ότι με καλέσατε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Έχουν ακουστεί πολλά σχόλια και κυρίως αρνητικά ότι η Ευρώπη έφαγε σφαλιάρα κλπ. Εγώ δεν τα συμμερίζομαι. Είναι μια πολύ ειδική περίπτωση η Ισλανδία. Αλλά το πρώτο που εγώ συμπεραίνω από αυτό που έγινε χθες, που μίλησε με μια πλειοψηφία 52% ο λαός της Ισλανδίας, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση κρατών που στηρίζεται στο δίκαιο και στους νόμους. Κανείς δεν ανέβασε μετά το αρνητικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στα κοινωνικά δίκτυα την Ισλανδία με κάποια άλλη σημαία ή δεν μετονόμασε τη θάλασσα γύρω από την Ισλανδία από Ισλανδικό πέλαγος σε αμερικάνικο ή ευρωπαϊκό.
1: Εύστοχο το παράδειγμα.
0: Τσιγκλάτε και βάζετε σε αντιπαραβολή την Ευρώπη με την Αμερική, με τη σημερινή Αμερική.
4: Βεβαίως, η Ευρώπη, για την Ευρώπη όχι μόνο πρέπει να υπάρχει θέληση του κάθε λαού ξεχωριστά να συμμετέχει σε αυτό το πείραμα το πολύ πετυχημένο της συνεργασίας των κυρίαρχων κρατών, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή, όπως απέδειξε και το Brexit, όταν ο λαός θελήσει να φύγει. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Δεν στέλνουμε τάγκς στο Λονδίνο για να επιβάλλουμε στη Μεγάλη Βρετανία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως σε όλη τη διάρκεια του δημοψηφίσματος που το παρακολούθησα, οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά όργανα, ουδόλως ενεπλάκησαν στην εσωτερική πολιτική ζωή της Ισλανδίας. Η Ευρώπη λοιπόν είναι ο παράδεισος της νομιμότητας και είναι ο παράδεισος του σεβασμού ακόμα και των πολύ μικρών κρατών όπως είναι η Ισλανδία. Αλλά επιπλέον πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Ισλανδία ως μέλος του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου συμμετέχει στην ενιαία αγορά, στην εσωτερική αγορά. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ωφελιών που περιμένει μια χώρα όταν γίνει κράτος μέλος. Είναι λοιπόν μέλος της εσωτερικής αγοράς και επίσης είναι και μέλος του Σέγγεν. Άρα οι πολίτες της Ισλανδίας κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο χώρο του Σέγγεν, όπως κυκλοφορούν και οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι.
0: Υποχρεώσεις έχει η Ισλανδία ή μόνο ωφελήματα από την Ευρώπη?
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Ισλανδία, η οποία ξεκίνησε να ζητήσει την ένταξή της το 2009, τότε μάλιστα είχα εγώ την τύχη να είμαι διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης και είχα ασχοληθεί, ένα από τα αντικείμενά μου ήταν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ισλανδίας, άρα γνωρίζω αρκετά καλά το φάκελο. Ξεκίνησε το 2009 οι διαπραγματεύσεις. Το μεγάλο πρόβλημα, αν θέλετε, ήταν ότι η Ισλανδία διαθέτει τεράστια αλλιευτικά αποθέματα και υπήρχε πάντα ο φόβος ότι αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα αποθέματα θα πρέπει να τα μοιραστεί με τους αλλιευτικούς στόλους των άλλων κρατών. Λοιπόν, η συμφωνία που υπάρχει σήμερα είναι, αν θέλετε, πιο ευνοϊκή. Δηλαδή έχει περισσότερα δικαιώματα και λιγότερες υποχρεώσεις, αλλά αυτό που όθησε την κυβέρνηση της Ισλανδίας, γιατί αυτή ξαναξεκίνησε την ιστορία για νέο δημοψήφισμα, δεν ήταν πίεση των Βρυξελών, είναι ο φόβος των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και μιας επιθετικής συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών ακόμα και έναν των συμμάχων τους.
0: Άρα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μετά την απόρριψη των συνομιλιών για το μέλλον η Ισλανδία γίνεται πιο δεκτική στις προτάσεις, στην πίεση, στο bullying, όπως θέλετε πείτε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Όχι, δεν νομίζω ότι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που μέτρησε, γιατί αν δείτε και τη γεωγραφική κατανομή των αποτελεσμάτων, αυτοί που είναι στις πόλεις, στην πρωτεύουσα, ψήφισαν υπέρ της έναρξης των διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Κυρίως η Ήπεθρος ψήφισε και κυρίως εκεί ήταν ο φόβος για την αλληλεία τους και κυρίως ο φόβος ότι θα χάσουν την εθνική τους ταυτότητα. Είναι ένας φόβος ο οποίος υπήρχε διάχυτος ακόμα και σε εμάς το 1981 όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν και σοβαροί αναλυτές που λέγανε θα χάσουμε τον εθνικό μας χαρακτήρα. Απεδείχθη όλο αυτό ότι δεν ισχύει. Σήμερα είμαστε εξίσου Έλληνες όσο είμαστε και το 81.
1: Σωστό.
4: Και το κοκορέτσι, σωστό. Και το κοκορέτσι μας τρώμε, παρόλο που το απαγόρευσε η Ευρωπαϊκή.
1: Κινδύνεψε λίγο βέβαια, αλλά εντάξει.
4: Ναι, και
1: το σώσαμε.
4: Και τους χορούς μας του λαϊκού και τα πανηγύρια μας. Θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται, όχι μόνο σέβεται, προωθεί την εθνική ταυτότητα και τη διαφορετικότητα κάθε λαού και κάθε μειονότητας.
1: Κύριε Κούρκουλα, δεν κρύβεται η ταυτότητά σας, ούτε η δική μας. Σε αυτό το θέμα δεν κρύβουμε ότι στο σχολιασμό μας είμαστε υπέρ της πορείας ενοποίησης της Ευρώπης. Σωστά είπατε ποια είναι η αντίστοιξη ανάμεσα σε περιοχές, το είχε αναφέρει και ο Γιώργος λίγο προηγουμένως σε σχέση με το πώς ψήφισαν, και το ίδιο το οριακό του αποτελέσματος που ήταν απλά και μόνο όπως εξηγήσατε σωστά. Αν θα ανοίξουν οι διαδικασίες για μια επαναδιαπραγμάτευση, αν πάρουμε τώρα όμως, εγώ το είπα πριν, όχι χτύπημα, το είπα ένα μικρό σκαμπύλι για την Ευρώπη. Γιατί εντάξει, αλλιώς θα ήταν σε αυτή τη συγκυρία να είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις, και θέλω να δείξω και την. Ποια είναι η προβληματική αντίστοιξη. Την ίδια στιγμή, εσείς τα ξέρετε αυτά, απλά να το τονίσετε κι εσείς νομίζω για όσους μας ακούνε, είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Ισλανδία. Άρα από θέματα ασφαλείας, υποτίθεται, ενώ δεν έχει στρατό όπως ξέρετε, και να μην πω τώρα το ρόλο που έχει παίξει πολλές φορές σε μεγάλα ραντεβού ιστορικά, αλλά λέω το εξής. Να είσαι στο ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή λόγω της ανησυχίας, κυρίως της αλληλείας, όπως είπατε, να βλέπεις με αμφιβολία την έναρξη διαπραγματεύσεων, εντάξει, δεν είναι και πολύ θετικό το μήνυμα, παρότι η Ευρώπη είναι αυτή που είπατε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, παρά τα ελλείμματά της, τα μπρος-πίσω, τις καθυστερήσεις κτλ. Αυτός είναι ο δρόμος, αν θέλουμε, ένα κόσμο καλύτερο, όχι απλά μια Ευρώπη καλύτερη.
4: Δεν διαφωνώ. Απλώς θέλω να τονίσω ότι πρώτον, η Ισλανδία είναι ήδη με το ένα πόδι μέσα στην Ευρώπη, άρα. Συμμετέχει στο βασικό δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η συνεργασία είναι καλύτερη από την αντιπαράθεση. Είναι βεβαίως στο ΝΑΤΟ, αλλά υπενθυμίζω ότι και η Δανία είναι στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Κατ' επέκταση και η Γροιλανδία. Αλλά αυτό δεν την προστατεύει όσο θα έπρεπε. Και βεβαίως η Ισλανδία δεν έχει στρατό, είναι πολύ μικρή χώρα. Σε έκταση είναι περίπου όσο η Ελλάδα, αλλά έχει μόνο 400.000 κατοίκους. Αλλά έχει πολύ στενές σχέσεις και αμυντικές με την Νορβηγία, με τις σκανδιναβικές χώρες, με τις βόρειες χώρες. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει το παράδειγμα της Ισλανδίας να οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα, γιατί άκουσα κάποιες δηλώσεις και της κυρίας Λεπέν, mm-hmm. η οποία, ας πούμε, εκφράζει την
0: ευχαριστήση
4: της. Ναι, πανηγύρισε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τελείως ανώμια. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ μια Γαλλία εκτός Ευρώπης και εκτός Ευρωπαϊκής
0: Αγοράς. Είναι Ευρώπη χωρίς τη Γαλλία, γιατί χωρίς τη Βρετανία ας πούμε ότι τη ζούμε.
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως η Ευρώπη δεν είναι κάτι το μεταφυσικό. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης των 27 λαών της, mm-hmm. κρατών της. Άρα μπορεί και να καταστραφεί η Ευρώπη. Αλλά η καταστροφή της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, θα έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις για όλους μας. Και γι' αυτό δεν τη θέλουμε, δεν είναι ότι είμαστε δογματικοί, δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό process όπως παλιά, ας πούμε, υπήρχαν σε διάφορες ιδεολογίες ότι είναι ιστορική αναγκαιότητα. Δεν είναι ιστορική αναγκαιότητα η Ευρώπη. Μπορεί και να καταρρεύσει. Αλλά εάν καταρρεύσει, οι συνέπειες είναι τεράστιες. Και μόνο και μόνο, ειδικά σήμερα που το διεθνές σύστημα οδηγείται σε πολεμικές συγκρούσεις παντού, το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει κατορθώσει να εξασφαλίσει την ειρήνη τουλάχιστον στο χώρο της. Δυστυχώς στην Ευρώπη έχουμε την εισβολή τη Ρωσική, η οποία για πρώτη φορά ξανάφερε τον πόλεμο στην Ήπειρό μας. Αυτό ήδη είναι μια τεράστια κατάκτηση που δεν πρέπει να την υποτιμούμε.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κούρκουλα. Μακάρι οι ευχές σας να ευωθούν. Πάντως είναι πολύ ανησυχητικές οι εξελίξεις ή προβλέψεις ή προγνώσεις σε περίπτωση που τις εκλογές, για παράδειγμα στην Γαλλία, τις κερδίσει η Λεπέν, ή τις εκλογές στην Γερμανία, στην Ρινανία, τις κερδίσει για πρώτη φορά το ακροδεξιό κόμμα, το AfD, που είναι πάρα πολύ πιθανό. Προηγείται με μεγάλη διαφορά στις τοπικές εκεί δημοσκοπήσεις και μπορεί να κερδίσει την ηγεσία, την πρωθυπουργία του κρατηδίου. Άρα οι τάσεις αυτές θα μπορούσαν να αποκτήσουν και μία έτσι πιο ουσιαστική μορφή, με πολιτική ταυτότητα και πολιτική στόχευση, την διάλυση της Ευρώπης, την απομάκρυνση των κρατών αυτών από την Ευρώπη.
4: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι. Βάλετε και εκ των έσω με αυτά που αναφέρατε, με τις αντιευρωπαϊκές εξερμιστικές ακροδεξιές απόψεις. Βάλετε
0: και τις ακροαριστερές ενίοτε, έτσι.
4: Και ακροαριστερές ενίοτε. Βάλετε και από την στερεωτικά και απειλείται από την Ρωσική Ομοσπονδία, απειλείται ανοιχτά, μέχρι και με πυρηνική επίθεση, και βεβαίως βάλετε και από την υπονόμευση της στρατηγικής σχέσης που είχαμε με τους υπερατλαντικούς συμμάχους μας, που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία, διότι βλέπουμε πολλές φορές την Ουάσιγκτον να συμπεριφέρεται έναντι των συμμάχων με χειρότερο τρόπο από ότι συμπεριφέρεται έναντι των αντιπάλων ή των υποτιθέμενων αντιπάλων της, όπως είναι η Μόσχα. Άρα θέλω να πω ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι, αλλά βεβαίως εμένα αυτό που με κάνει αισιόδοξο είναι ότι βλέπω και στο Ευρωβαρόμετρο ότι η αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ τα τελευταία χρόνια. Και στην Ελλάδα, όπου είδαμε και κόμματα τα οποία κάποτε χαρακτηρίζονταν από έναν άκρατο αντιευρωπαϊσμό να έχουν βάλει νερό στο κρασί τους. Και αυτό είναι θετικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή σας ανάλυση και την δική μας επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάφορες χώρες, στη Βουλγαρία, στο Λίβανο και αλλού, και πρώην υφυπουργός εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Θα τα ξαναπούμε, νομίζω. Να είστε καλά.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Επιστρέψαμε και άκουσα στις διαφημίσεις το διάλειμμα για την πολύ ωραία εκπομπή. Εμένα είμαι φανατικός θεατής της εκπομπής που επιστρέφει στον Sky, της εκπομπής του Θανάση Αναγνωστόπουλου και της Νάνσης Ζαμπέτογλου, το στούντιο στις 3. Σήμερα είναι η πρώτη προβολή της, κάθε μέρα λοιπόν στις 3 το μεσημέρι, Νάνση Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος καθημερινά λοιπόν στο στούντιο του Sky. Είναι μια εκπομπή η οποία είχε και έχει εξαιρετικά υψηλού επίπεδου ποιότητα και κατά την άποψή μου είναι από τις πιο επιδραστικές σε αυτό το χώρο που απευθύνεται. Στείνουν μια ζωντανή εκπομπή οι δύο εξαιρετικοί δημοσιογράφοι, γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο δικό μας το απόγευμα και το κάνουν λίγο καλύτερο. Δημήτρη, φιλτάρουν την επικαιρότητα, εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν και συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες. Καλή αρχή, καλή επιτυχία και καλές προσπάθειες. Εμένα πάντως είναι μια εκπομπή που μου αρέσει, μια εκπομπή που προσωπικά ξεχώριζα και ξεχωρίζω. Πάμε στο θέμα το οποίο έλεγες πριν και δεν πρόλαβες να πεις την άποψή σου για τις αφίσες.
1: Εντάξει, εγώ στην ουσία αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν θέλουμε να εννοούμε και να πείθουμε τους πολίτες ότι εννοούμε με τις ρυθμίσεις ίδια μέτρα και είδα σταθμά, πρέπει ακριβώς οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα υπουργεία, η κυβέρνηση εννοείται, αλλά και οι πολίτες να δείχνουν την ανάλογη συμπεριφορά, και έχω εξηγήσει την ευθύνη. Να πω ένα άλλο παράδειγμα τώρα που το θεωρώ πιο προβληματικό, διότι τώρα τέλος πάντων θα πει κανείς, δεν είναι μόνο η αφισοκόλληση της σταδίου, πολλές φορές είναι και σε άλλες οδούς.
0: Βεβαίως, και σε άλλους δήμους επίσης.
1: Και σε άλλους δήμους. Άρα, εδώ το
0: αλλά εγώ εντόπισα και το λέω χαρακτηριστικά. Εντάξει. Ότι στην πλατεία Συντάγματος, που υποτίθεται ότι κινούνται και οι υπηρεσίες καθαρισμού του Δήμου, που είναι οι εμβληματικοί χώροι που έρχονται οι τουρίστες να ψωνίσουν, να πιούν τον καφέ τους, να κάνουν να δείξουν. Εκεί, επιμέρες, οι αφίσες αυτές είναι κολλημένες και κανένας δεν ασχολείται. Και βεβαίως δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Αν εσύ πας και αφήσεις το αυτοκίνητό σου για 10 λεπτά για να πας για μια σημαντική δουλειά στη σταδίου, θα έρθει η δημοτική αστυνομία, ελπίζω γιατί δεν το κάνετε αυτό, να σε γράψει.
1: Αυτό ήθελε μια συμφωνία και των κομμάτων.
0: Καμία συμφωνία για την
1: ρυθμίση. Όχι, ο νόμος ισχύει. Άλλο
0: ισχύει
1: λέω
0: ο νόμος.
1: Επειδή παίζουμε τώρα και σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζονται τα ζητήματα. Εδώ πολλές φορές, ακόμα και μέσα στη Βουλή, δεν τηρούνται τα στοιχειώδη, όπως λέμε, από τους επικεφαλείς των πολιτικών σχηματισμών. Εννοώ σε σχέση με το θέμα, αν μιλάνε εντός θέμα. Άρα θέλω να πω ότι η δημοκρατία να έχει μια ανεκτικότητα, αλλά όχι αυτή την επαναληπτικότητα και την υποτροπή. Αυτό σημαίνει λοιπόν να υπάρχει και μια πολιτική δέσμευση, όχι μόνο η ρύθμιση. Γιατί ουσιαστικά εσύ τώρα λες ότι δεν εφαρμόζεται γιατί κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν κάνει καλά τη δουλειά του γιατί ζυγίζει την πολιτική συγκυρία.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν θέλει να δώσει.
0: Δεν τηρεί τους νόμους, όχι τη δουλειά του. Δεν τηρεί τον
1: αφορμές.
0: Νόμο. Λοιπόν, και δείχνει ότι το κράτος έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η πολιτεία, το κράτος, όπως θες πες το.
1: Δεν είμαστε
0: για
1: πια
0: κόμματα και για πολίτες.
1: Δεν είμαστε πια σε συνθήκες που μπορεί να πει κανείς ότι εδώ μιλάμε για λογοκρισία ή για πολιτικό αφοπλισμό. Όχι. Το λέω για να μην.
0: Οποιοςδήποτε. Και
1: είναι πολύ παλαιά λογική να πει κάποιος ότι το ζήτημα το πώς εκφράζεται ελεύθερα και πλήρως η δημοκρατία μας, αν αντιμετωπίζεται και ηλεκτρονικά και ουσιαστικά και με εκδηλώσεις κλπ. Τέλος πάντων, επειδή το κεντρικό ζήτημα σε αυτή τη φάση, ξαναλέω, είναι ότι τα μεγαλύτερα ζητήματα θέλουν σταθερές αποφάσεις και καθαρές αποφάσεις, θα περιμένουμε σε όλα αυτά που συζητήσαμε και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα μέσα στη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, να τα πούμε πολύ πιο συγκροτημένα.
0: Δεν είπαμε σήμερα
1: και αναλυτικά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν είπαμε σήμερα όμως καθόλου για την είδηση ότι υπογράφεται η ασπίδα του Αχιλλέα μεταξύ Ελλάδας.
1: Σημαντικό βήμα.
0: Και Ισραήλ. Θα το πούμε αύριο, θα το συζητήσουμε αύριο και θα δούμε και το παρασκήνιο από αυτή την υπογραφή. Και επαναλαμβάνουμε ότι ανακοινώθηκε πριν λίγο. Είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του Υπουργού του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου. Η μείωση στις τιμές 1.740 προϊόντων επώνυμων κωδικών με μεγάλο ποσοστό μείωσης από 6% μέχρι 10% και αφορά και σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και επώνυμους κωδικούς και κωδικούς κρέατος. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά στις επόμενες εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων. Νομίζω κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής και τελευταίας θερινής εκπομπής, γιατί είμαστε στην 31η του Αυγούστου. Να σας καλημερίσουμε.
1: Και ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουμε μαζί σας και τον καινούργιο μήνα.
0: Πρώτο αύριο. Θεός, αύριο θα είμαστε αύριο και πάλι μαζί. Καλημέρα.
2: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από τον Post την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
6: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα
10: και δωρεάν.
9: Η ώρα είναι 12.
11: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρ.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέρ, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
15: Πέλα FM

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr. Bella FM.

0: λεφτά.
1: Bella FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM.
4: Είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
5: Σε σχέση με πέρυσι, κάποια προϊόντα είναι ακόμα και 100% κάτω. Δηλαδή, να καταλάβετε ότι πέρυσι τέτοια εποχή ψάχναμε για ντομάτες Πολωνίας.
6: Όλα αυτά συνθέτουν την αγορά. Σε λίγο θα πάμε και εκεί να ακούσουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Εν τω μεταξύ, κορυφώνεται και αντιπαράθεση εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο Οικονομία. Εχμές από όλους εναντίον όλων.
7: Νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Με Μάλιστα. λόγο προγραμματικό. Ποιος είναι εκείνος που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα.
8: Το σχέδιο ποιο είναι βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Στην έντιμη διακυβέρνηση, και αυτό απαντά και στο πού θα βρείτε τα χρήματα, Μάλιστα. διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρτι διαφθοράς σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρήμα.
9: Δεν δείχνουν δείγματα γραφής ότι προτείνει ένα οικονομικό μοντέλο της χώρας και μία μαγική συνταγή που ξαφνικά θα αλλάξουν τα
10: Κύριε
9: πράγματα
10: Τσουκαλά,
9: στη χώρα.
6: Και μπαίνουμε σε μία νέα εποχή. Οι ένοπλες μας δυνάμεις μπαίνουν σε μία νέα εποχή για τη θωράκιση της χώρας, και αυτό γιατί υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τι σημαίνει για την άμυνα της χώρας? Εκνευρισμός πωλήσεις στην Άγκυρα.
11: Θεωρούν ότι αυτό είναι μια μεγάλη απειλή για την Τουρκία, επειδή η Ελλάδα συνεργάζεται με το Ισραήλ. Δηλαδή ότι στα νησιά θα κατασταθούν πυραυλικά συστήματα, συστήματα ραντάρ. Όλα αυτά προκαλούν έναν ιδιαίτερο σκεπτισμό.
12: Η Ελλάδα, και αυτό είναι που χρειάζεται, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αποτροπής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαφορετικά συστήματα θα βλέπουν τους ίδιους στόχους.
13: Δεν μιλάμε απλώς για ένα θόλο. Εδώ μιλάμε για ένα πολυεπίπεδο σύστημα άμυνας με τρεις ζώνες, για μακριά, μεσαία, κοντά.
6: Η Δήμητρα Σταματίου είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, και βεβαίως εδώ θα χρειαζόταν κανονικά και κάποιο ηχητική υπόκρουση για να τον καλοδεχθούμε και να πούμε όχι ακόμα καλό χειμώνα, ας πούμε καλό φθινόπωρο, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας είχε λείψει, Δημήτρη μου, και περισσότερο νομίζω είχε λείψει στους ακροατές.
14: Καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό. Και εμένα μου λείψατε άπαντες και άπασες, και δεν είναι και άσχημα τα νέα που σας έχω, αν εξαιρέσουμε μια συγκέντρωση δηλαδή που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και ένα κινητοποιημένο όχημα από Κόρινθο προς Αθήνα, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Κατά τα άλλα καλά πάμε, έχουν επιστρέψει πλήστη βεβαίως εκ των συμπολιτών μας, αλλά δεν έχουμε μπει σε ρυθμούς. Θα μπούμε σε 10 περίπου ημέρες, όπως γνωρίζεις, που θα αρχίσουν και τα σχολεία. Έτσι γερά θα μπούμε. Στο κέντρο της Αθήνας, Σπύρο μου, όπως εσύ το γνωρίζεις βέβαια, έχουμε συγκέντρωση έκτακτων πυροσβεστών. Είναι στην σταδίου αυτή τη στιγμή, ήταν πανεπιστημίο, μπήκαν ομήρους, σταδίου, και πρέπει να είναι ήδη στο Σύνταγμα, να πλησιάζουν ή να είναι ήδη στο Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σημαντική αναμονή και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, και δευτερεύοντα δευτερευόντως σε σταδίου και πανεπιστημίου δευτερευόντως. Πάμε στο άλλο το συμβάν. Ένα κινητοποιημένο όχημα έχει επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη κατάσταση από την Κόρινθο προς την Αθήνα και έχουμε πλέον και στον Ασπρόπυργο που είχαμε εδώ και ώρα καθυστερήσεις και ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ύψος Καραμαγκά μέχρι να φτάσουμε στο Δαφνί περίπου λόγω του ακινητοποιημένου οχήματος που σας περιέγραψα. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό.
6: Στέκομαι σε αυτό, θα το συναντήσουμε βεβαίως και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, αλλά ένα κινητοποιημένο όχημα, δηλαδή ένα αυτοκίνητο να σταματήσει για κάποιο λόγο, μια βλάβη οτιδήποτε, έχει προκαλέσει έφραγμα πια, έτσι.
14: Έτσι είναι. Έτσι είναι, Σπύρο. Αχ, μου δίνεις 10 δεύτερα, σας παρακαλώ.
6: Βεβαίως.
14: Επιτέλους άνοιξε η παλιά παραλιακή, η Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος του Μοσχάτου, που ήταν εδώ και 1,5-2 χρόνια. Πόσο είναι κλειστή?
6: Κάναμε και πάρτι τώρα. Κλείσαμε, σβήσαμε και κεράκια πάνω από χρόνο. Έτσι, κάναμε πάρτι, άνοιξε. Καλώς ήρθες.
14: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ.
6: Να είστε καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Και θα τον ακούτε βεβαίως. Ήδη έχετε πάρει μια γεύση. Οι πρωινοί ακροατές του Sky. Θα τον ακούτε και κάθε μεσημέρι εδώ στην αρχή του μαγκαζίνου. Να ξέρετε τι θα συναντήσετε. Εμείς θα αρχίσουμε από τις μειώσεις τιμών. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συμφωνία βεβαίως με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα ράφια. Η περίοδος αυτή που αρχίζει σε έναν μήνα παραδοσιακά δύσκολο, όπως είναι ο Σεπτέμβριος για τα νοικοκυριά, η περίοδος των μειώσεων θα διαρκέσει από 2-4 μήνες. Αναλόγως, κάποια προϊόντα μπαίνουν, βγαίνουν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτή, η κυρία Τσαγκάρη, τους ακούμε.
0: Πρόκειται για 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Και δεν εφησυχάζουμε.
3: Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μου έχουν έρθει νέοι κωδικοί και θα συνεχίσουν να έρχονται. Πού μπορεί να τα δει ο καταναλωτής? Φυσικά μπορεί να το δει μέσα στα καταστήματα με την ειδική σήμανση, αλλά μπορεί να το δει και μέσα από την πλατφόρμα μας το πόσο κάνει. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε κάποιους ίδιους κωδικούς και κάποιους διαφορετικούς κωδικούς.
6: Και ευθύς αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο μου, καλή εβδομάδα.
10: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
6: Ας πιάσουμε τώρα αυτή την εβδομάδα που αρχίζει με αυτό που είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο, τον καταναλωτή.
10: Βέβαια. 1740, περίπου 1000 θα έλεγα ότι είναι τα προϊόντα σούπερ μάρκετ επώνυμα, είναι τα 250 περίπου, είναι αυτά τα ιδιωτικές ετικέτες και τα υπόλοιπα είναι σχολικά. Προφανώς καλή εξέλιξη, θετική εξέλιξη. Στην πράξη μένει να δούμε αν θα είναι μία ή άλλη.
6: Κάτσε μισό λεπτό, τι στην πράξη, δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε αυτά τα προϊόντα, πραγματικές μειώσεις?
10: Θα υπάρξουν μειώσεις. Απλώς πρέπει να σου πω το εξής, ότι οι μειώσεις αυτές δεν είναι οριζόντιες παντού. Είναι οριζόντιες ένα κατάστημα, είναι οριζόντιες ο κωδικός προϊόντος. Δεν είναι όλα τα μακαρόνια, για παράδειγμα, όπως πολύ σωστά έλεγε το πρωί η Μαρία Βούσουλα. Είναι ένας κωδικός μακαρονιών. Για παράδειγμα, το νούμερο 6, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην είναι η σπαγκετίνη, το νούμερο 10. Άρα, μιλάμε για συγκεκριμένο επί της ουσίας προϊόν. Να θυμίσουμε απλώς ότι το σούπερ μάρκετ κάνουν τις δικές τους προωθητικές ενέργειες, οι οποίες είναι σημαντικές. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι δικές τους προωθητικές ενέργειες μαζί με τη συμφωνία. Γιατί αν οι προωθητικές ενέργειες φύγουν από τη μέση και συμψηφιστούν, τότε αυτόματα αντιλαμβάνεσαι ότι μία ή άλλη.
6: Αν οι προσφορές φύγουν από τη μέση και μείνει μόνο συμφωνία, λες ότι μπορεί ένα προϊόν να το δούμε όχι μόνο φθηνότερα, αλλά ίσως να έχει τσιμπήσει κιόλας, αν φύγει από τη μέση η προσφορά.
10: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να τσιμπήσει.
6: Ναι.
10: Το δεύτερο
6: που ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, συγγνώμη.
10: Κανείς δεν το θέλει αυτό, γιατί είναι και το συγκριτικό η αλήθεια. Το πόσο κάνει.
6: Μιλάμε για μειώσεις σε σχέση με χθες, με προχθές.
10: Μιλάμε σε σύγκριση με σε αρχές Αυγούστου.
6: Από τότε που ανακοινώθηκε.
10: Κλείδωσε το σύστημα τότε και οι τιμές εκείνης της ημέρας ήταν η τελευταία με την οποία συγκρίνονται επί της ουσίας οι τωρινές τιμές. Άρα το πόσο κάνει που βλέπουμε σύγκριση, όποιος έχει διάθεση SB να το δει και βάλει τον κωδικό του προϊόντος, θα δει πόσο ήταν οι τιμές στις αρχές Αυγούστου και πόσο είναι σήμερα για να δει τι μείωσε.
6: Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να εκμεταλλεύονταν αυτή την περίοδο, να ανέβασαν τιμές και τώρα να παρουσιάζουν αυτό το 10% ως την κορυφαία έκπτωση.
10: Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει. Κάποιο, αν έχει την εφαρμογή τη φτιάξανε. Απλώ όταν τιμολογεί, έχει γενικώ πολλά περιθώρια να κάνει πολλά πράγματα. Τα οποία ο καταναλωτή δεν καταλαβαίνει και περιμένουμε επί τη ουσία ή η αγορά να λειτουργήσει ή η αγορά να ελεγχθεί. Είμαστε στη φάση του ελέγχου επί τη ουσία τη αγορά. Άρα νομίζω ότι θα κρίνουμε όλοι από τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν επί των ελέγχων και επί των τιμών τους, τον οποίο θα δούμε.
6: Είναι προϊόντα, είναι προϊόντα αυτά που πηγαίνει ο νοικοκυρά, ο νοικοκύρης και γεμίζει το καρότσι του, τα απαραίτητα για το σπίτι.
10: Ναι, ναι, έχει απ' όλα. Έχει και επώνυμες μάρκες πολλές. Δηλαδή και στα απορριμπαντικά, γιατί έχουμε σημαντική συμμετοχή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στα καθαριστικά και στα είδη προσωπικής φροντίδας. Αλλά και στα τρόφιμα. Έχουμε και, δηλαδή έχουν συμμετάσχει το σύνολο των προμηθευτικών εταιριών και από εκεί και πέρα τα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει και αυτά ή δεν έχουν βάλει την πινελιά τους επί της ουσίας, δηλαδή έχουν προσθέσει επιπλέον ποσοστό έκπτωσης. Αλλά ναι, έχουμε. Απλώς να θυμίσουμε, επιθυμίζω, είναι χίλιοι και κάτι κωδικοί σε σύνολο 50.000 που είχε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ και περίπου 15-20.000 που είναι η βασική κωδική που ψωνίζουμε, ναι, που είναι το σύνολο των βασικών καταναλωτικών αγαθών.
6: Σύμφωνη.
10: Άρα μιλάμε για ένα μέρος.
6: Σύμφωνα, αλλά αυτό ήθελα να διακρίνω. Ένα μέρος καλό, ένα μέρος μικρό, ένα μέρος που θα το δει ο άλλος στο ταμείο, θα το αισθανθεί.
10: Εφόσον το επιλέξει. Χρειάζεται ζωηρή συμμετοχή του καταναλωτή. Είναι η ενεργότερη συμμετοχή.
6: Έχει αυτά τα ταμπελάκια, νομίζω υπάρχουν στα ράφια.
10: Ο καταναλωτής που θα φροντίσει και να πάρει το προϊόν του συγκεκριμένο, για το οποίο είναι εξασφαλισμένες και οι ποσότητες για τουλάχιστον ένα δίμηνο, γιατί όλα τα προϊόντα είναι κατελάχιστον για ένα δίμηνο, γι' αυτό και περιμένουμε αλλαγές από την 1η Νοεμβρίου επί της ουσίας. Από 2-4 μήνες μπορούν να είναι τα προϊόντα σε αυτή την τιμή. Το πιθανότερο είναι να αλλάξουν πολλά από αυτά λόγω ποσοτήτων, κατά κύριο λόγο, από την 1η Νοεμβρίου. Αυτό ανέφερε νωρίτερα και η κυρία Τσαγκάρη. Αλλά χρειάζεται συμμετοχή του καταναλωτή. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να εφαρμοστούν αυτού του είδους τα μέτρα, ό,τι και να συμφωνήσουν. Δεν είμαστε σε σοβιετικό καθεστώς. Βγαίνει, αποφασίζει κάποιος και μπαίνει μια οριζόντια μείωση. Εδώ πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί ότι και λειτουργεί ο ανταγωνισμός και οι συνθήκες λειτουργίας του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων πρέπει να εξασφαλιστούν, γιατί αν καταστραφεί αυτό, η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη μετά την 1η Ιανουαρίου, γιατί θα ψάχνουμε ακόμα και τον προβληματικό ελληνικό ανταγωνισμό να τον βρούμε και δεν θα τον βρίσκουμε τότε.
6: Δώσε μου μισό λεπτό. Όχι, θέλω να ακούσεις εσύ μαζί για να το σχολιάσουμε.
10: Ναι.
6: Είναι ο κύριος Κιωσές του ΙΕΛΚΑ και ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν και δύο στην ΕΡΤ. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτή. Ο κύριος Κιωσές, αν τον ακούσεις τώρα, λέει ότι είναι πολύ σημαντικό στατιστικά αυτό το 10%, αλλά όταν έχουν υπάρξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεγάλες αυξήσεις, ίσως να μην το δει τόσο, να μην εντυπωσιάσει τον καταναλωτή. Ο κύριος Γεωργιάδης επισημαίνει τα θετικά αυτού του μέτρου.
15: Εδώ και 4-5 χρόνια έχει αυξήσει στις τάξεις 30%. Αυτές οι μειώσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά μπορεί να μην τις αντιλαμβάνεται σαν αυτό που χρειάζεται. Με την έννοια ότι ένα προϊόν που, ας πούμε, έχει πάει από το 30, έχει πάει στο 65 και τώρα πέφτει από το 65, πέφτει το 50, το οποίο είναι μια μείωση 10% και παραπάνω. Αυτό για τον καταναλωτή δεν είναι κάτι που θα το χαρακτηρίσει εντυπωσιακό, παρότι σε εμάς που μετράμε στατιστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
16: Έχουμε πλειοψηφία σε τρόφιμα. Δεύτερο σημαντικό, το ότι έχουμε επώνυμα προϊόντα με μεγάλο όγκο πωλήσεων. Και το τρίτο σημαντικό, ότι έχουμε πολλούς κωδικούς σε κρέας, ειδικά στο μοσχάρι, που είχαν πολύ αυξημένες τιμές στο τελευταίο διάστημα. Πιστεύω προσωπικά ότι θα δούνε πραγματική μείωση των τιμών οι καταναλωτές.
6: Ήταν ο κύριος Γεωργιάδης ο δεύτερος του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτή. Είπε ότι τα προϊόντα που μπαίνουν είναι τέτοια που θα βοηθήσουν τον νοικοκυριό. Θα δει τον νοικοκυριό, θα το δει στην πράξη αυτή τη μείωση που υπάρχει. Νίκο, εκμεταλλεύομαι λιγάκι την καλοσύνη, ναι, σου να ακούσουμε και την Έλενα Χαλβατζόγλου, που έχει κάνει ρεπορτάζ και έχει πάρει αντιδράσεις από τους καταναλωτές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, και η πρώτη αντίδραση που παίρνουμε είναι ένα ναι μεν αλλά. Γιατί οι καταναλωτές λένε ότι θέλουν να δουν τις τιμές να πέφτουν, όμως το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η μείωση φαίνεται πραγματικά στο πορτοφόλι τους. Εμείς μπήκαμε στο σούπερ μάρκετ, κοιτάξαμε τα ράφια, πράγματι αυτή η ειδική σήμανση της πρωτοβουλίας υπάρχει στα προϊόντα που συμμετέχουν. Όταν όμως ρωτήσαμε τους καταναλωτές αν οι ίδιοι έχουν αντιληφθεί από σήμερα κάποια διαφορά, λάβαμε διαφορετικές απαντήσεις. Κάποιοι μας είπαν ότι ήταν μειώσεις, άλλοι ότι δεν ήταν καμία ουσιαστική αλλαγή. Υπάρχει ένα ζήτημα που μας έθεσαν, ότι η προηγούμενη τιμή δεν αναγράφεται στο ράφι. Πώς θα ξέρουμε πόσο ήταν πριν, μας ρωτούν χαρακτηριστικά, με κάποιους να απαντούν ότι αυτό μπορούν να το γνωρίζουν κυρίως για τα προϊόντα που αγοράζουν συστηματικά. Για αρκετούς το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πέσουν κάποιες τιμές, αλλά να ανέβουν και τα εισοδήματα, καθώς η αγοραστική τους δύναμη, όπως μας λένε, έχει πιεστεί πολύ περισσότερο από μία μείωση της τάξης του 7 ή του 9%.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
18: Άμα η κωδική αυτή είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο κόσμος, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλοι ο κόσμος και δεν είναι σε κάποια λίγα, θα είναι ένα καλό δείγμα.
19: Όλα ακριβά είναι. Παίρνεις λίγα πράγματα, τα απαραίτητα και φεύγει 70 ευρώ και δεν έχει φέρνει τίποτα. Πάρα πολύ ακριβά.
20: Μακάρι να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέτρα αυτά και να, ο κόσμος να μην παραπονιέται πια.
21: Πρέπει να ψάχνεις πού είναι το πιο φτηνό. Οπότε εμείς πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και όλα είναι αυξημένα.
22: Έπρεπε να γίνουν πολύ πριν. Μόλις αρχίσαν να ανεβαίνουν οι τιμές, έπρεπε να έχουν γίνει.
23: Όσο είναι χαμηλή μισθή και συντάξεις, αυτές είναι νέες, τίποτα ψεύτικα.
6: Αυτές είναι αντιδράσεις από τον κόσμο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, Νίκο, όλα κρίνονται στην πράξη, εννοείται, αλλά σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε μέτρο συμβάλλει στη μείωση τιμής, για τον καταναλωτή, δεν μπορεί να μην είναι ευπρόσδεκτο σε κάθε περίπτωση.
10: Δεν το συζητάμε και πρέπει να πούμε βέβαια ότι η αίσθηση της ακρίβειας είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η αίσθηση δηλαδή ακρίβειας, δηλαδή αύξηση τιμών προϊόντων που έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Ναι, ναι. Γιατί σε πολλά προϊόντα, εδώ και μεγάλο διάστημα, για παράδειγμα, υπάρχει μείωση τιμών. Όπως για παράδειγμα στα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα στα απορριπαντικά, υπάρχει σταθεροποίηση των τιμών εδώ και πολύ καιρό. Δεν ανεβαίνουν, αλλά. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν συσσωρευμένες αυξήσεις από το 2022 και μετά που προκαλούν τον προβληματισμό. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ατάκα μίας από τις κυρίες που μίλησαν στην Έλενα, που αναφέρθηκε στο θέμα των προσφορών, ότι υπάρχουν φθηνά προϊόντα, απλώς πρέπει να τα ψάξεις. Και εδώ, αυτό ήταν το ζήτημα των προσφορών. Δηλαδή πρέπει να πας σε διαφορετικά καταστήματα προκειμένου να τα βρεις. Ναι. Αυτό είναι η αλήθεια, είναι η δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής προκειμένου να ελέγξει τις τιμές. Το θέμα είναι ποιος έχει το χρόνο να το κάνει. Σε πόλεις δύσκολες, όπως είναι η Αθήνα. Δύσκολες στη μετακίνηση. Πάρα πολύ δύσκολες. Με μποτιλιάρισμα, με δύσκολες συνθήκες ζωής.
6: Ξέρεις πώς κάνω εγώ τις αλλαγές των θεμάτων, τι χρησιμοποιώ ως γέφυρες? Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής στην ΕΡΤ.
24: Υπάρχει η πίεση και μάλλον η συμφωνία και με τους δύο μεγάλους δηληστηριακούς ομίλους για να παραμείνει η επιδότηση των 10 και 5 λεπτών στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Αντίστοιχα και η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση και για το μήνα Σεπτέμβριο κατά 10 λεπτά. Οπότε πάμε σε ένα Σεπτέμβριο με τις τιμές γύρω από τα 2 ευρώ. Αν βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία, ενδεχομένως οι καταναλωτές να το δουν και κάτω από 2.
6: Κάπου στα 2, λέει ο Παπαγιώργιου, η βενζίνη.
10: Αυτή η στιγμή αυγή από τον ντίζελ, για παράδειγμα, έβγαινε, σήμερα παρατάθηκε η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών και βγουν και τα 5 λεπτά των δηληστήριων, τότε προσεγγίσουμε το 2,20 επί της ουσίας στο ντίζελ. Άρα το 2,20 θα μιλάγαμε για μια εντελώς διαφορετική οικονομία.
6: Για πόσο παρατάθηκε, Νίκο, για μήνα?
10: Παρατάθηκε για ένα μήνα, ναι, και βλέπουμε, νομίζω είμαστε το βλέποντας και κάνοντας. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα δηληστήρια, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να το κάνουμε την παράταση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο ντίζελ. Μένει να διευκρινιστεί αυτό εντός της ημέρας και βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να είναι 31 Αυγούστου. Ωστόσο, έχουμε ακόμα πόσο, 45 μέρες για το πετρέλαιο θέρμανση. Το οποίο το λέγαμε και την Παρασκευή. Πάει για πάνω από 1,70 με τις συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πρέπει να σου πω ότι το Σάββατο η Ρωσία ανακοίνωσε την παράταση για ένα μήνα ακόμα της απαγόρευσης εξαγωγών οποιοδήποτε δηλισμένου προϊόντος και μιλάμε ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας δηλισμένων προϊόντων στον κόσμο.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Τα ενδιαφέροντα εν ώψη ΔΕΘ και τίποτα μέτρα τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία θα μας τα πεις αύριο? Αύριο, αύριο λέω εγώ.
10: Εδώ είμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα θα λέμε.
6: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη.
10: Καλά,
6: καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης κάθε μέρα στο μαγκαζίνο του Sky με τις πληροφορίες του, όπως και ο Σταύρος Ιωαννίδης για ένα σημαντικό βήμα που κάνει η χώρα προκειμένου να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις και να θωρακιστεί έτσι περαιτέρω η άμυνα της χώρας μας. Μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι περιγράφονται όλα αυτά τα συστήματα, τα αντιεροπορικά συστήματα, τα οποία, αν υπάρχει ένας που τα γνωρίζει, λέγεται Σταύρος Ιωαννίδης. Τι κάνει, Σταύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, η σημερινή συμφωνία με το Ισραήλ είναι πράγματι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα.
6: Ή να το πούμε όπως κάποιοι νεότεροι, αλλάζουμε πίστα, πάμε σε άλλη
1: αλλάζουμε πίστα
6: με αυτό. Πίστα. Αυτό.
1: Σωστό. Λοιπόν, αγοράζουμε τρία πολύ σύγχρονα, πολύ εξελιγμένα αντιαεροπορικά συστήματα, τα οποία θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ασπίδας του Αχιλλέα, του αντιαεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου. Τα συστήματα αυτά θα τα αγοράσουμε από το Ισραήλ, έναντι περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, 3,1 είναι συγκεκριμένα, και θα τα παραλάβουμε σε περίπου 35 μήνες, δηλαδή το καλοκαίρι του 2029. Τώρα, πρόκειται για συστήματα που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν απειλές, είτε πρόκειται για βαλιστικούς πυράβλους, είτε για μαχητικά αεροσκάφη, drones κλπ. Σε αποστάσεις από 40 χιλιόμετρα το Spider μέχρι 150 το Barak MX και μέχρι τα 300 χιλιόμετρα το David Sling. Είναι συστήματα που έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο των επιχειρήσεων, μάλιστα. Οι Ισραηλοί τα χρησιμοποίησαν εκτεταμένα και στον πρόσφατο πόλεμο με το Ιράν.
6: Εντάξει, με πρόλαβες, γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει την πολεμική αναμέτρηση όσο πολύ λίγοι στο Ισραήλ, ως δημοσιογραφική αποστολή δηλαδή. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή όλα αυτά μάλλον τα έχεις δει σε πλήρη ανάπτυξη στο Ισραήλ εσύ, Σταύρο.
1: Ναι, πράγματι, ισχύει αυτό. Είναι συστήματα τα οποία...
6: Είναι αυτά που βλέπαμε που έρχονταν οι ρουκέτες και εκτοξεύονταν για να τις καταρρύψουν και οι βαλιστικοί πύραυλοι,
1: ναι,
6: αυτά.
1: Ναι. Είναι στην ουσία αντίστοιχα συστήματα. Δηλαδή το Ισραηλινό Iron Dome, ο σιδερουτόλος, ναι, που έχουν οι Ισραηλινοί, περιλαμβάνει και αυτά τα συστήματα. Εκείνοι χρησιμοποιούν και κάποια άλλα, βέβαια, το Arrow που είναι για μεγαλύτερες αποστάσεις, εξωατμοσφαιρικές αναχαιτήσεις που λέμε,
6: ναι,
1: και κάποιες παραλλαγές, αλλά η ουσία, ο κορμός του Iron Dome είναι αυτά τα συστήματα τα οποία θα αγοράζει τώρα και η Ελλάδα. Και θα αποτελούν, όπως λέγαμε, τη βάση της ασπίδας του Αχιλλέα. Και το λέμε έτσι διότι, όπως είπα και πριν, αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να καταρρύπτουν απειλές σε διάφορες αποστάσεις, με εμβέλειες από 40 έως 300 χιλιόμετρα, αλλά στην ασπίδα του Αχιλλέα θα ενσωματωθούν και τα υφιστάμενα συστήματα που διαθέτει η Ελλάδα, τα αντιεροπορικά, τα Patriot, τα Hawk, οι φρεγάτες FDI, οι ιταλικές φρεγάτες, οι Bergamini, τα μαχητικά αεροσκάφη. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν τον θόλο που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα μαζί με τα αντιδρόουν συστήματα. Να πούμε ότι στην αγορά τη συγκεκριμένη με τα Ισραηλινά περιλαμβάνονται και τα ραντάρ αλλά και ο πηγαίος κώδικας. Δηλαδή οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στο λογισμικό ώστε να διασυνδεθούν αυτά τα συστήματα

0: και το τονίζω την άμυνα, αλλά έχουν δυνατότητες και προσβολή στόχου?
1: Έχουν τέτοιες δυνατότητες και μάλιστα στο δόγμα των ενόπλων δυνάμεων και στο δόγμα πάνω στο οποίο στήθηκε ναι. η ασπίδα του Αχιλλέα, υπάρχει η στρατηγική κρούση ως αποτροπή, δηλαδή η δυνατότητα που θα έχουν κάποια συστήματα όπως το PULSE του ναι. πυραυλικού πυροβολικού, όπως
0: που,
1: οι...
0: που τι θα κάνουν, ας πούμε,
1: μπορούν να πλήξουν στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις,
0: μεγάλες όπως
1: πάνω των χιλίων χιλιόμετρων.
0: Α, έχουν τέτοιες δυνατότητες.
1: Ναι, οι βαλιστικοί πύραυλοι, ας πούμε, που θα διαθέτουν οι φρεγάτες και τα υποβρύχια. Το PULSE είναι μέχρι τα 400 χιλιόμετρα, αλλά τι γίνεται, εξασφαλίζεται ουσιαστικά η αποτροπή μέσω της ναι. δυνατότητας που ξέρει ο αντίπαλός ότι έχει.
0: Ότι έχεις για να τον πλήξεις.
1: Στόχους σε πολύ μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος.
0: Αντιληπτό, αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, για τις πληροφορίες σου. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, επαναλαμβάνω, ο δημοσιογράφος του Sky, που αυτά ακριβώς τα συστήματα, τη χρήση αυτών των συστημάτων, την έχει καλέψει δημοσιογραφικά στο Ισραήλ με τις πολεμικές επιχειρήσεις. Τα γνώριζε από πρώτο χέρι. Ο κύριος Κρασάς, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Πολυεπίπεδο σύστημα το οποίο θα καταστρέψει τα αεροπορικά μέσα του εχθρού. Η καρδιά του συστήματος, ο εγκέφαλος του συστήματος είναι ένα προηγμένο ραντάρ το οποίο μπορεί να ανοιχνεύει και να εγκλωβίζει μέχρι 1100 στόχους και στη συνέχεια κάνει προτεραιοποίηση των στόχων, θα συνδεθεί και με τα μέσα τα ναυτικά, δηλαδή να καταστρέφει πλοία επιφανείας και ακόμα και υποβρύχια.
0: Και ο κύριος Ευάγγελος Γεωργούσης, αντιπτέραρχος, το πρωί στο Sky.
3: Ο θόλος λοιπόν εδώ είναι ένα αμυντικό σύστημα που μας προφυλάσσει από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Αυτό που έχει βάλει ο Υπουργός και η Κυβέρνηση, 25% ελληνική συμμετοχή σε όλα, αμυντική δηλαδή. Βιομηχανία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό για να έχουμε συνέχεια στην άμυνά μας. Το 2030 η Ελλάδα δεν θα ξαναβρεθεί σε επίπεδο εθνικής άμυνας που θα βρεθεί με αυτό το σχεδιασμό και με τα οπλικά συστήματα που έρχονται.
0: Αυτά και ο κύριος Γεωργούσης, δύο στρατιωτικοί, για τα συστήματα τα οποία θα τοποθετηθούν στα νησιά, θωρακίζοντας την άμυνα της χώρας, και έχουν και δυνατότητες, μεγάλες δυνατότητες προσβολής στόχων σε αρκετά εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στα υπηρωτικά οποιοδήποτε απειλεί αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε. Θα κλείσουμε με μια αναφορά του κυρίου Γεραπετρίτου. Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε στα παροπολιτικά. Ο Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε για την ηλεκτρική διασύνδεση και είπε:
4: είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες. Εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο.
0: Αυτά τώρα αφορούν την ασπίδα του Αχιλλέα, βεβαίως η αναφορά του Υπουργού των Εξωτερικών σχετικά με τα ηλεκτρική διασύνδεση μέσα στο 2020, πριν φύγει ο χρόνος. Μετά τις διαφημίσεις έρχεται μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει ένας απίστευτος εκνευρισμός, και δεν είναι τυχαίο, από την Άγκυρα για αυτές τις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας. Σε πολύ λίγο.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδής στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Κλείσαμε πριν τις διαφημίσεις με τη δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Γιάννα Πετρίτη, στα παραπολιτικά, αναφερόμενο στην ηλεκτρική διασύνδεση. Λέει ότι θα πραγματοποιηθούν, θα αρχίσει να πραγματοποιούνται εργασίες, έρευνες δηλαδή, τους επόμενους μήνες με βάση τον προγραμματισμό των εταιριών, πιθανότατα μέσα στο 2026. Είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο τρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη στην Κυριακάτικη Καθημερινή, όπου αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα και τις αιτιάσεις που διατυπώνει η τουρκική πλευρά για την εκτέλεση του έργου. Αναφέρει πως πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Θέτει ως πρότυπο ένα άλλο έργο που είχε γίνει, που και πάλι είχε ενημερωθεί η Τουρκία γι' αυτό. Δηλαδή, ό,τι γίνει στην περιοχή πρέπει να ενημερωθεί η Τουρκία. Αυτό είναι το μήνυμα. Διαφορετικά, όπως γράφει ο Μανώλη, υπάρχει πιθανότητα εμπλοκής. Αλλά έχει και άλλο ένα σημείο στο ρεπορτάζ του Μανώλης Κωστίδης, που λέει ότι οι ανακοινώσεις αυτές εκφράζουν βέβαια τις πάγιες θέσεις της τουρκικής πλευράς, ωστόσο η έμφαση και οι προειδοποιήσεις έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την εγκατάσταση συστημάτων Ισραηλινής κατασκευής. Εμείς, όπως ακούσατε πριν από τον Σταύρο Ιωαννίδη, σήμερα έπεσαν υπογραφές για τη σπίδα του Αχιλλέα. Γεια σου Μανώλη, αρκετά είπα εγώ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πράγματι υπάρχει, το παρακολουθούν πολύ στενά αυτό το ζήτημα, την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί θα κατασταθούν ραντάρ, οπλικά συστήματα, πύραυλοι σε όλη την επικράτηση της Ελλάδος και στα νησιά, και αυτό βεβαίως τους τους ανησυχεί, θα λέγαμε, διότι τώρα η Τουρκία εστιάζει την προσοχή της στο Ισραήλ. Ο μεγάλος εχθρός είναι το Ισραήλ και βεβαίως και οι σύμμαχοί του. Διότι πρώτα απ' όλα να πούμε μια είδηση τελευταία στιγμή.
3: Ναι.
4: Τώρα αυτήν την ώρα συνεδριάζει η πρώτη σύνοδος της συμφωνίας της Μέκκας, δηλαδή οι τρεις χώρες που συμφώνησαν να συμμαχήσουν, στρατιωτική συμμαχία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, οι υπουργοί εξωτερικών, οι υπουργοί άμυνας και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών σήμερα συναντιόνται στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις πλευρές. Ο Ερντογάν αμέσως πριν λίγη ώρα είπε ότι το Ισραήλ είναι εθισμένο στον πόλεμο και ο σιωνισμός έχει γενοκτονική ιδεολογία. Κάλεσε όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους και εναντίον του Ισραήλ. Τονίζοντας ότι αν δεν ενωθούν υπάρχει ζήτημα, άρα πρέπει να το κάνουν. Να περπατήσουν μαζί όλοι οι μουσουλμάνοι του κόσμου. Ο Τούρκος πρέπει να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να καλέσει όλο το Ισλάμ.
3: Να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος όλου του μουσουλμανικού κόσμου. Ναι.
4: Και επειδή αναφέρθηκε στην ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή σήμερα η Ελλάδα υπογράφει με το Ισραήλ συμφωνία, ο Νετανιάχου όταν δηλώνει και λέει ότι οι εχθροί δεν μας θέλουν. Ξέρετε, ο Ερντογάν δεν μας συμπαθεί, ακριβώς ούτε εμένα. Δείτε τι θέλουν οι εχθροί του Ισραήλ. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει, ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Και η Χεζμπολάχ λέει, ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Γιατί το λένε αυτό, επειδή καταλαβαίνουν ότι θα τους χτυπήσουμε, θα τελειώσουμε τη δουλειά. Νομίζω δεν χρειάζεται μάντης, να είναι κάποιος μάντης για να προβλέψει το μέλλον.
3: Ναι. Εκεί η τόνη, όχι μόνο η τόνη, και στο πεδίο πλέον τα πράγματα έχουν αρχίσει να στραβώνουν, εν πάση περιπτώσει να οδηγούν σε καταστάσεις που μπορεί να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο. Οπότε, εσύ Μανώλη, από ό,τι καταλαβαίνω, διαβάζοντας και το ρεπορτάζ σου, λες ότι ένας επιπλέον παράγοντας από αυτά που βλέπουμε, από τις προκλητικές αιτιάσεις όπως διατυπώνονται από την Άγκυρα, τα θαλάσσια πάρκα, τις ανακοινώσεις, οτιδήποτε, υπάρχει ένας τόνος μέσα σε όλα αυτά που λέει ότι έρχεται το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο να μας περικυκλώσουν. Η γνωστή ιστορία.
4: Είναι γνωστή ιστορία. Η Ελλάδα με ένα μεθοδικό τρόπο προχωράει πολλά σχέδια, δηλαδή το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχει κάνει χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τη βιομηχανία. Όλα αυτά εντάσσουν και περιοχές της Ελλάδος που η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Το Σάββατο είχαμε την ανακοίνωση του Ονζού και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα έθεσε το ζήτημα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, κάποιων ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα εξοπλιστικά, σε συνδυασμό τον επόμενο μήνα η Ελλάδα παραλαμβάνει μια δεύτερη φρεγάτα από τη Γαλλία. Έρχονται. Ήταν εξυγχρονισμένα F-16. Θα έρθει και η ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή το 2030 η Ελλάδα θα φτάσει τεχνολογικά σε ένα επίπεδο που σίγουρα η Τουρκία δεν βρίσκεται. Μπορεί οι αριθμοί να είναι μεγαλύτερη η Τουρκία, σαφώς σε άρματα μάχης, σε μαχητικά αριθμούς. Αλλά τεχνολογικά η Ελλάδα θα διαθέτει μαχητικά και πέμπτης και τέταρτης γενιάς και η Τουρκία δεν θα διαθέτει κανένα μέχρι τότε. Τότε θα παραλαμβάνει μόλις τα πρώτα Eurofighters. Σε συνδυασμό με τα Ισραηλινά ραντάρ και την Ισραηλινή τεχνολογία, νομίζω αυτό είναι που προβληματίζει πάρα πολύ την Τουρκία.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
3: Ο Μανώλης Κωστίδης, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, ήταν το πρωί στους οικονόμου Πιταρά.
5: Πράγματι, η Τουρκία έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με αυτή την τριμερή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η Ελλάδα με τα δικά της μέσα, έτσι, έχει καταφέρει και θα καταφέρει σε λίγο καιρό από σήμερα. Δεν θα μιλήσω για υπεροχία, όλα αυτά είναι πολύ σχετικά.
6: Εξαιρετικό επίπεδο.
5: Αλλά να είναι, αν μη τι άλλο, σε ένα επίπεδο αποτροπής, το οποίο η Τουρκία το μετρά πάρα πολύ. Και το μετρά όχι μόνο επιχειρησιακά, το μετρά και διπλωματικά.
3: Και δεν είναι μόνο τα όπλα. Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενίσχυσης και των στρατηγικών της συμμαχιών, είτε με το Ισραήλ, με τη Γαλλία, με χώρες της περιοχής. Μία από αυτές τις χώρες που ενισχύει τους δεσμούς της, χώρα κλειδί για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, είναι ο Λίβανος. Και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες παρέδωσε η Ελλάδα και τεθωρακισμένα οχήματα για τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τις ένοπλες δυνάμεις του επίσημου κράτους του Λιβάνου, όχι της Χεζμπολάχ. Και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε και τον πρόεδρο της χώρας, ο Γιάννης Καντέλης. Ας το πιάσουμε από εκεί, γιατί θέλω τον Γιάννη να τον ρωτήσω, γιατί είμαστε και λίγες μέρες πριν από την Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Γιάννη.
7: Καλά μας μέρες, Σπύρο.
3: Και είναι κάτι το οποίο τόνισαν και οι δύο στις δηλώσεις του, αυτή η υποστήριξη με στρατιωτικό υλικό, που δείχνει ότι είναι μια χώρα με τη διείσδυση της Αθήνας και που ενοχλεί, έχει δείξει να ενοχλεί ακόμα και την Τουρκία αυτή η παρουσία μας εκεί.
7: Και να βαθμίσετε ακόμα περισσότερο αυτή η σχέση, διότι ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης την δημιουργία ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει μια αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου. Και μάλιστα είναι η δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού αυτά τα τεθωρακισμένα οχήματα και θα υπάρξουν και επόμενες, όπως είπε στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δείχνοντας την την αλληλεγγύη, τη στήριξη της Ελλάδας στην πράξη, όπως τόνισε και όχι στα λόγια, στην χώρα αυτή, προκειμένου να εδραιώσει την κυριαρχία της και στον Νότιο Λιβανό, εκεί όπου, όπως γνωρίζουμε, δρά η Χεσμπολά. Η Αθήνα θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς με τις χώρες της περιοχής, προκειμένου να έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα εκεί και μια ευρύτερη συνεργασία που άπτεται πολλών ζητημάτων και, και βεβαίως τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, ίσως αυτό να είναι που ενοχλεί, το ίσως το βάζω κάθε υπερβολή, που ενοχλεί την Τουρκία προφανώς στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων από την Ελλάδα.
6: Τώρα εδώ στα δικά μας, άκουγα το πρωί και τον Άδωνη Γεωργιάδη που έλεγε ότι μας έχει μπριζώσει ο Πρωθυπουργός, γιατί έλεγε για την περιοδία που θα κάνει σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.
7: Θα πάει και στις περισσότερες ο κ. Γεωργιάδη.
6: Θα πάει και στις περισσότερες, ναι, όντως. Και έλεγε ότι μας έχει μπριζώσει ο Μητσοτάκης, όλους τους υπουργούς, να βγούμε να οργώσουμε όλη την περιοχή, όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό να εξελίξεται τις επόμενες ημέρες και στο τέλος της εβδομάδας και ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι στόχος είναι σε περιοχές όπου υπάρχει ένα θεματάκι για τη Νέα Δημοκρατία.
7: Και είναι και μονόδρομος να γίνει αυτό, γιατί δεν είναι απλώς ένα θεματάκι, είναι αρκετά μεγάλο το θέμα. Για ακόμη πέραν των ποσοστών των ευρωεκλογών, εκεί όπου έπεσε περίπου μεσοσταθμικά στις 17 περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος γύρω στο 10-12% η Νέα Δημοκρατία, αυτό συνεχίζει να αποτυπώνεται και σε διάφορες μετρήσεις που γίνονται στις περιοχές αυτές και θέλουν προφανώς στην κυβέρνηση και στο κόμμα να ανατρέψουν την κατάσταση, διότι όταν ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, αν τα ποσοστά παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο, προφανώς δυσκολεύει όταν μιλάμε για το 30% του εκλογικού σώματος. Γι' αυτό υπάρχουν κλιμάκια υπουργών, βουλευτών. Θα συμμετάσχουν όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης, με εξαίρεση για προφανείς λόγους του κ. Πυρακάκη, ο οποίος προετοιμάζει τα μέτρα της ΔΕΘ και βρίσκεται στην Αθήνα. Θα οργώσουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης. Γι' αυτό και αυτό που τους έχει ζητηθεί δεν είναι απλώς να πηγαίνουν και να κάνουν χειραψίες με τους πολιτικούς παράγοντες, αλλά σε κάθε περιοχή που πηγαίνουν να έχουν να επιδείξουν κάποιο συγκεκριμένο έργο από το χαρτοφυλάκιό τους και να δει και να επικοινωνούν συνολικά το έργο της κυβέρνησης, προκειμένου να ανατρέψουν μια δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά την πιέζουν πολύ.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Θα ακούσουμε την κυρία Ζδούκου, τον κύριο Τσουκαλά και τον κυρία Παπαδοπούλου. Και οι τρεις ήταν στον Sky. Η κυρία Ζδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν τρεις εκπρόσωποι. Η κυρία Ζδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Παπαδοπούλου από την Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Επίδικο η οικονομία, τα μέτρα που προτείνει κάθε κόμμα εν ώψη ΔΕΘ.
8: Με τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ έχουμε μαζέψει ένα λογαριασμό πολλών δισεκατομμυρίων. Ναι. Συνεχίζω να μην ακούω από το ΠΑΣΟΚ πώς θα βρει αυτά τα χρήματα.
9: Θα ακούσουμε τι λέει ο καθένας και θα το αξιολογήσουμε. Ναι. Όμως νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
10: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται στη ΔΕΘ ως να είναι πρωτεμφανιζόμενη. Δεν είναι πρωτεμφανιζόμενη, δεν αναλαμβάνει σήμερα τη διακυβέρνηση της χώρας.
6: Τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό που συνδέεται με τα γεωπολιτικά που συζητούσαμε, συνδέεται άμεσα. Λιγοστεύουν τα παιδιά στην Ελλάδα, λιγοστεύουν τα παιδιά που εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού μέσα σε μία δεκαετία. Είχε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ γράψει πριν από λίγες ημέρες στην Καθημερινή ο Απόστολος Λακασάς, όπου έλεγε ότι κλείνουν δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία στην επαρχία επιτοπλίστων, τα οποία μένουν χωρίς μαθητές. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας κάθε χρόνο που κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία, ξεμένουν από μαθητές. Είναι άκρως ανησυχητικό το φαινόμενο, από όπου και αν το πιάσουμε, είτε δούμε την οικονομική διάσταση ή την άλλη διάσταση για τη χώρα που βρίσκεται απέναντι σε μία απειλή, να το πω και έτσι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς νομίζω έχει κάνει ρεπορτάζ σε περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μίλητα τα στοιχεία που προφανώς συνδέονται με το δημογραφικό της χώρας. Από τις 21.000 μαθητές λιγότερους που έχουμε την τελευταία τριετία, αυτό ανακοινώνει το Υπουργείο τουλάχιστον.
6: Ναι, ναι.
11: Οι 3.582 λείπουν από τη Θεσσαλία την τελευταία τριετία. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές σχολικές μονάδες οι οποίες κλείνουν. 26 λέει το Υπουργείο φέτος, νηπιαγωγεία και δημοτικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για να κλείσει ένα σχολείο οριστικά έχει περάσει και μία τριετή αναστολή, δηλαδή έχει κλείσει πριν από 3 χρόνια, επανεξετάζεται και αφού δεν υπάρχουν παιδιά ξανακλίνει. Χαρακτηριστική περίπτωση το φανάρι καρδίτσας που κάναμε σήμερα.
6: Πώς το είπες, φανάρι καρδίτσας.
11: Φανάρι καρδίτσας. Το φανάρι καρδίτσας λοιπόν ήταν ένα κεφαλοχώρι το οποίο είχε λύκειο γυμνάσιο, το οποίο έκλεισε πριν από 10-15 χρόνια και μόλις πέρυσι έκλεισε το δημοτικό, το οποίο είχε 3 παιδάκια τα οποία πήγανε στο δημοτικό της Μαγούλας, δηλαδή 3-4 χιλιόμετρα πιο πέρα, όπου εκεί έχει 30 άτομα το δημοτικό, 30 παιδιά από 7 κοινότητες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ κινδυνεύουν και άλλα σχολεία να κλείσουν. Και αν νομίζετε ότι είναι μόνο τα ορεινά, οι ορεινές περιοχές που έχουν πρόβλημα, πραγματικά είναι λάθος. Γιατί κλείνουν σχολεία στον κάμπο, κλείνουν νηπιαγωγεία ή έχουν 1 με 2 μαθητές κοντά στη Λάρισα.
6: Ναι.
11: Και μέσα στην πόλη, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν είναι ευκρινές στη Λάρισα, αλλά συγχωνεύονται τμήματα μεταξύ τους. Άρα λοιπόν λιγοστεύουν τα τμήματα μέσα στην πόλη. Αυτή είναι η αποτύπωση, η τραγική αποτύπωση, ναι, του ίδιου του δημογραφικού, ναι, στην εκπαίδευση.
6: Έχεις κάνει ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι? Θα το δούμε και στην τηλεόραση, στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, και θα ακούσουμε κιόλας, θα έχεις μιλήσει με ανθρώπους, θα τους ακούσουμε αύριο, θα δώσουμε μια συνέχεια αν μας επιτρέπεις αύριο πάνω.
11: Βεβαίως,
6: να ξαναμιλήσουμε.
11: Βεβαίως.
6: Αλλά φαντάζομαι ότι σου έχουν πει και τους λόγους, δηλαδή το γιατί γίνεται αυτό.
11: Είναι
6: δηλαδή
11: πολύ απλό. Όσα ζευγάρια κάνουν παιδιά, κάποια από αυτά τα ζευγάρια μεταναστεύουν. Αντιλαμβάνεστε, μεταναστεύουν γιατί? Πάνε κοντά στην Καρδίτσα, παράδειγμα, αν είναι από το συγκεκριμένο χωριό που σας ανέφερα, διότι είναι κοντά το σχολείο. Έτσι λοιπόν μένουν τα χωριά κυρίως με τους ηλικιωμένους, δεν ακούγονται παιδικές φωνές. Εμείς πήγαμε στο
6: σχολείο. Αλλά μεταναστεύουν γιατί? Αυτό θέλω να πω. Ερημώνουν γιατί? Δεν έχουν δουλειές.
11: Δεν έχουν δουλειές. Τα παιδιά τους δεν θα έχουν σχολείο άμα είναι 3 παιδιά. Ή θα χρειαστεί να τα μεταφέρουν στο παραδίπλα σχολείο, στο δημοτικό της Μαγούλας ή σε ένα άλλο δημοτικό. Ή αργότερα στο Λύκειο που θα είναι πιο μακριά. Άρα επιλέγουν να μείνουν στην πόλη.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Αύριο να ξαναμιλήσουμε, που θα έχουμε και τους ανθρώπους που τους έχεις γράψει και στην κάμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν. Στο θέμα αναφέρθηκε η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, ήταν σήμερα στους Ατέριαστους τους.
12: Αυτό να ξέρετε ότι είναι το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάτε και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου. Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
6: Και να έρθουμε τώρα στην τραγωδία που είχαμε ανοιχτά των κατεχομένων, όταν ανετράπει ένα πλοίο, είχε πάρα πολλούς επιβάτες και είναι πολλοί νεκροί και ακόμη και αγνοούμενοι. Η Κορίνα Γεωργίου. Γεια σου Κορίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι Σπύρο μου, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια τραγωδία στη θάλασσα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς, 18 αγνοούμενους και 241 διασωθέντες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Το πλοίο βρίσκεται πλέον στο βυθό σε βάθος περίπου 514 μέτρων. Πάντως, αυτό που έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή και αυτό στο οποίο εστιάζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι οι μαρτυρίες των διασωθέντων. Αυτοί που επέζησαν καταλογίζουν ευθύνες στο πλήρωμα και καταγγέλνουν πως τους διαβεβαίωναν πως δεν συμβαίνει κάτι όταν ενημέρωναν ξανά και ξανά πως υπάρχει εισρωή υδάτων. Και τελικά ήταν οι πρώτοι που εκένωσαν το επίμαχο καταμαράν. Καταγγέλνουν επίσης ότι δεν υπήρχαν αρκετά σωσίβια ή ότι δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. εξοπλισμό ασφαλείας.
6: Άρα είναι ένα πλήρωμα που τη δύσκολη στιγμή, αντί να βοηθήσει τους επιβάτες, είναι πήρε δρόμο να σωθεί.
13: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε επίσης πως ο καπετάνιος και τα υπόλοιπα 7 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υποκράτηση και βέβαια η αγωνία των συγγενών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα αποτυπώνεται με το πιο δραματικό τρόπο ακόμη και έξω από νοσοκομεία. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών τίθενται όχι μόνο τα αίτια της εισρωής υδάτων αλλά και η κατάσταση του ιδίου του σκάφους και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκένωση όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κορίνα, να είσαι καλά. Η Κορίνα Γεωργιού ήταν και αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας, στην Πάτρα, την Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχουμε κάνα δύο υποθέσεις εκεί να τις δούμε. Η μία είναι εντόπισαν αστυνομικοί μια χασισοφυτεία με αρκετές δεκάδες νομίζω δεντρίλια. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, 320 συγκεκριμένα τα δεντρίλια, τα οποία φτάνουν μέχρι και τα 4,5 μέτρα, τα οποία εντόπισαν οι αστυνομικοί την Κυριακή σε μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Βουπρασίας. Να πούμε ότι συγκεκριμένα η επιχείρηση έγινε από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξυκμίας εγκλημάτων Ήλιδας σε συνεργασία με τους άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών πύργου και η φυτεία έχει εντοπιστεί συγκεκριμένα χρυσοφυτεία σε αγροτική περιοχή στη θέση Κόμη Βάρδας. Έχουμε την σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ο ένας 36 ετών και ο άλλος 38 ετών από την περιοχή της Γαστούνης, ο ένας και ο δεύτερος από την περιοχή του Βαρθολομιού. Να πούμε ότι φυσικά οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ρίζωση και κατάσχεση των 320 δεντριλίων κάναβης και σε ό,τι αφορά το περαιτέρω ρεπορτάζ που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι δύο αυτοί άνδρες που έχουν συλληφθεί έχουν και κατά το παρελθόν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και είναι γνώριμοι.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ελένη Παρασκευοπούλου και από την Πάτρα τώρα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λεοντάκη, να δούμε τη συνέχεια τώρα σε επίπεδο δικαστικό μιας τραγωδίας στα Χανιά. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Μια τραγωδία με θύμα ένα 11χρονο παιδί το οποίο ήταν πρώτη μέρα διακοπών. Αυτό ήταν. Ήταν ακόμα τραγικότερο το περιστατικό. Ναι. Οι γονείς του είχαν μαζί με τους γονείς του είχε φτάσει στα Χανιά, στον Πλατανιά συγκεκριμένα για να κάνει διακοπές το πρωί της Κυριακής. Το μεσημέρι μετά το φαγητό πήγαν με τους γονείς στο χώρο της πισίνας. Κάποια στιγμή ακούστηκαν φωνές στον χώρο της παιδικής πισίνας όταν πήγε εκεί η ναυαγοσώστρια, μια νεαρή κοπέλα 20 χρονών. Το παιδί ήταν εκτός πισίνας χωρίς τις αισθήσεις του. Κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε η συνοδεία περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων, όπου επί μία ώρα τόσο κατά τη διαδρομή όσο και στο νοσοκομείο έγιναν προσπάθειες ανάνυψης χωρίς να καταστεί εφικτό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 5 σύλληψεις συνολικά. Δύο άτομα ως υπεύθυνους του ξενοδοχείου, την απαγωσόστρια και τους γονείς, λόγω παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα. Δεν ασκήθηκαν διώξεις. Ο εισαγγελέας διέταξε να αφαιθούν ελεύθεροι προκειμένου να συνεχιστεί η προανάκριση, να συμπληρωθεί η δικογραφία. Δεν υπάρχει ακόμα ιατροδικαστική έκθεση. Να συμπληρωθούν με καταθέσεις από άτομα τα οποία εντόπισαν το 11χρονο και στη συνέχεια θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες διώξεις. Να σας πω ότι στα Χανιά ήταν αυτό δυστυχώς το τρίτο περιστατικό με ανήλικο παιδί. Τα άλλα δύο περιστατικά είχαν πάει καλά, είχαν καταφέρει γιατροί και διασώστες να τα επαναφέρουν. Κάτι το οποίο, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό με αυτό το κοροτσάκι από την Πολωνία.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης ήταν. Ο κύριος Μαλανδράης είναι ο δήμαρχος Πλατανιά, ήταν στο Action.
16: Η διοκτησία, από όσο γνωρίζω, είχε τον απαραίτητο ναυαγόστρος για την συγκεκριμένη δεδοξαμενή πισίνα. Τώρα, τη συγκεκριμένη στιγμή, τι συνέβη και γιατί το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα χωρίς αισθήσεις και αν αυτό ήταν απόρρια προηγουμένως παθολογικών περιστατικών ή πνιγμού, αυτό θα μας το πει.
6: Ακριβώς. Και επιστρέφουμε μετά τις διεθνείς εξελίξεις που θα ακούσετε με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου. Κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Anhalt. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες, λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρυξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου, το 52,8% ψήφισε κατά, εναντί 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την προοπτική ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε δύο χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Anhalt, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΑΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολωνία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ οι Κίνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
6: Κλείνοντας και πριν πάμε στα αθλητικά, ένα θέμα που δεν ακούσατε λεπτομέρειες από το μαγκαζίνο, γιατί η επιλογή ήταν να το προσεγγίσουμε με μεγάλη προσοχή, ήταν αυτό στην Κυψέλη με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Υπάρχει ένας ιατροδικαστής που εξετάζει τα αίτια του θανάτου του. Υπάρχουν 4 συλλήψεις ενός 43χρονου, της φίλης του. Είναι μια 15χρονη η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και ένας 26χρονος. Η αστυνομία προσπαθεί να δει τι έχει γίνει σε αυτό το σπίτι και επαναλαμβάνω ότι επιλέξαμε λιγάκι να σταθούμε προσεκτικά. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που δεν χρειάζεται να υποθούν δημόσια. Τώρα, ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο μαζί μας. Αθλητικές ειδήσεις.
19: Χαίρετε. Καλώς, χαίρετε. Καλώς. Ναι, να το ελαφρύνουμε λίγο. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, ναι, σε εξέλιξη ακόμα για το πρωτάθλημά μας. Χθες την γκέλα της αγωνιστικής την έκανε η ΑΕΚ. Ναι, που το έφαγε στο 97 από την Κηφισιά. Κοιμήθηκαν εκεί λίγο οι παίκτες του Νίκολιτς και ισοφαρίστηκε. Παίζοντας γενικά, μάλλον όχι καλά γενικότερα η εμφάνιση. Δηλαδή, και η νίκη ίσως να μην ήταν απόλυτα δίκαιη. Η Κηφισιά το άξιζε τον γκολ και το βρήκε στο φινάλε. Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη με 1-0 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα. Ο ΠΑΟΚ, σημαντική νίκη μετά τον αποκλεισμό του στην Ευρώπη, με ανατροπή μάλιστα μέσα στο Περιστέρι, σε έδρες πιο δύσκολες από αυτή που η ΑΕΚ, ας πούμε, άφησε βαθμούς. Κέρδισε και ο Άρης 2-2 τον Όφη, ο οποίος επίσης μεσοβδόμαδα είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι και πέρασε το Europa League. Και σήμερα κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική είχε αναβληθεί το παιχνίδι με την Κηφισιά στις 7.30 στην έδρα του Λεβαδιακού, που δεν νομίζω ότι θα είναι όσο ισχυρός ήταν την περσινή σεζόν, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι μια δύσκολη έξοδος. Στις 7.30 ο Παναθηναϊκός, στις 7 παίζει η εθνική μας ομάδα μπάσκετ με την Ισπανία, παιχνίδι για τα πραγματικά του Μουντο Μπάσκετ και παιχνίδι χωρίς περιθώριο για απώλειες, γιατί έτσι όπως το έχουμε κάνει, με 3 συνεχόμενες ήττες και αρνητικό ρεκόρ αυτή τη στιγμή, είμαστε τελευταίοι στον όμιλο.
6: Δεν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε καμία γλώσσα ζωής και θα αυτά ιστορίες, αλλά έτσι όπως το έχουμε κάνει.
19: Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει το 5-5. Η Ισπανία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αρκετά πιο γεμάτη από εμάς. Θα δούμε τι θα γίνει.
6: Σε καταλάβαμε, Δημήτρη, σε καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
20: Πάμε επόμενη γράμμη.
21: Ναι, εγώ είμαι.
20: Ναι.
21: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
20: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
21: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
20: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
21: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
20: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και έρχονται μετά, έτσι για να μπει δυνατά η εβδομάδα, θα λέγαω Σεπτέμβριος, όχι αύριο, έχουμε πρώτη, για να μπει δυνατά λοιπόν η εβδομάδα, έρχεται Κολοκυθάς Αναστασόπουλου, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο.
23: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
24: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλίση.
6: Είναι υπέροχα πλάσματα. Και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
9: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
13: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
4: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
0: Πέλα FM

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
0: Bella FM.

Περισσότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 8. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210. Πέλα FM.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Bella FM

0: Η ώρα είναι 10.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Bella FM

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανά.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Bella FM.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.